ρούχα αυτά που μια στιγμή ξέχασε σπίτι μου. Μονάχα αυτά θυμίζουν πια το αρώμα σου. Όμως δεν ξέρω κι αν το έκανες επίτηδες για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου. Για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου.

τα ρούχα σου αναπνέουν στην ντουλάπα μου. Και μόνο αυτά θα μου θυμίζουν τη μορφή σου. Τα ψυχα ρούχα που μου στέκονται σαν φίλοι μου. Και μου μιλούν και τους μιλάω κι είμαι μαζί σου. Και μου μιλούν και τους μιλάω κι είμαι μαζί σου.

Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιε

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
1: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
1: βαψίματα,
4: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
1: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινά το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM με το Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου. Καλημέρα Μαρία. Στη ρύθμιση του ήχου. Και την κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο 211-200-8200. Απαντάει ευγενικά για λογαριασμό μας εσάς. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, αλλά και το email, το studio@realfm.gr. Πάλι έχει την υψηλή επίβλεψη η κυρία Φράνσις Παράσχη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπω ότι από το πρωί είστε εδώ. Όχι απλά έχετε ξυπνήσει, έχετε πιει καφεδάκι, έχετε στείλει τα ερωτήματά σας, τις καλημέρες σας, τις παρεμβάσεις σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές που στηρίζουν και την εκπομπή και το ραδιόφωνο μας γενικότερα. Βλέπω σήμερα γιορτάζει ο Ισαΐας, ο Χριστόφορος, η Χριστοφορία. Δεν είναι Εβραίος σε διαδεδομένα ονόματα, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που έχουν τις εορτές τους σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου του Επιμάχου. Αναγράφει το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Προφήτου Ισαΐου, η δεύτερη αναφορά. Πάμε να φύγουμε, αγάπη μου. Σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου του 2026 με όλη την επικαιρότητα είναι απλωμένη μπροστά μας. Και έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις αυτού. Βλέπω ότι έχουν έρθει μηνύματα από τις 5 παρα 5. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home, φίλες και φίλοι, σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις, μόνο για λίγες ημέρες. Από 9 ως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση στα καταστήματα, παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μύθι, ιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM. Τρεις ημέρες στο Πύλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πύλιο με διαμονή, πρωινά σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και τρίτο, ένα air fryer από τη Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Και τέλος, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με τη Real News, γλυκιά εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith, μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά. Και παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Να σας πω ότι η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με τη Real News. Πάμε γρήγορα, πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, να πούμε τις καλημέρες μας.
Καλημέρα, Γιάννη. Καλή ενημερωτική ψυχαγωγική εκπομπή και σήμερα Σάββατο. Εμείς εδώ, όπως πολλά χρόνια τώρα, στην πρωινή μας παρέα, ευχές σε όλους για υγεία. Μου στέλνει και μια φωτογραφία. Άι Γιαννάκης θεολόγος. Άι Γιαννάκης. Στο κοτρόνι της Μαγούλας, στην ερέτρια επιθεσινή εορτή. Να είστε καλά, κυρία Εύα. Βοήθειά σας, τα καλύτερα εύχομαι. Καλημέρα στον Γιώργο Μωυσόγλου. Ένα όμορφο Σάββατο που περιμένω την εκπομπή για να νιώσω παγκόσμια επικοινωνία, βρε Γιάννη. Με αγάπη, ομοψυχία και αισιοδοξία. Καλό πρωινό. Να είστε καλά, βρε Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από την όμορφη Λάρισα. Να είστε καλά, Λάμπρο. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα, Γιάννη. Τελικά η αλαζονία είναι άσχημο πράγμα και τιμωρείται. Το καλό είναι πάντως πως ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού θα μπορέσει να απολαύσει όλο το Final Four χωρίς το άγχος της κατάκτησης από την ομάδα του. Λες να σηκώσει την κούπα μαζί με τον Μπαρτζόκα? Όλα πιθανά είναι. Εντάξει, δεν τελείωσε ακόμα η ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι η Βαλένθια δείχνει πιο συγκροτημένη ομάδα. Απ' την αρχή το λέγαμε αυτό, το έλεγαν και οι ειδικοί. Αλλά έχει μια τελευταία ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι πολύ δύσκολο να περάσει στο πέμπτο παιχνίδι μέσα στην Ισπανία. Αλλά όλα πιθανά είναι, όλα γίνονται. Αν δεν περάσει, θα έχουμε στον ημιτελικό, ούτως ή άλλως θα έχουμε στον ημιτελικό Ολυμπιακό Φενέρ. Δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Πειραιά. Και στον άλλον ημιτελικό αντί ελληνικό εμφύλιο ισπανικό. Ρεάλ Βαλένθια. Καλημέρα λοιπόν στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Γάλλιο. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε Μπάμπη, την καλημέρα μου. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε Μάρα. Παλιό φίλος, ο καλός φίλος. Δύναμη ο Κωνσταντίνος Μάρας. Στα φιλιά μας στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που λέει: Μήπως ήταν χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο γήπεδο, γιατί γι' αυτό έφερε καντεμιά. Δεν τον είδα, να σας πω την αλήθεια, σε φωτογραφίες. Νομίζω περισσότερο ποδοσφαιρικός είναι ο Αλέξης. Σε αυτά δεν πολύ πάει στο μπάσκετ. Έτσι έχω την αίσθηση δηλαδή και την εκτίμηση από το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος, κυρία Αλεξάνδρα, να είστε πάντα καλά. Εντάξει, όχι ότι φταίει δηλαδή. Δηλαδή και να πήγαινε θα έφταιγε ο Τσίπρας για την ήττα του Παναθηναϊκού. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα, Γιάννη μας, είσαι φοβερός ρε φίλε άρχοντας. Εσύ είσαι άρχοντας ρε φίλε. Την καλημέρα μου, Στέφανε, να είσαι πάντα καλά, φίλε. Καλημέρα στον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα, φίλε. Καλά. Του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτη των οδηγών σήμερα, γράφει ο φίλος ο Σπύρος που είναι οδηγός ταξί και ξέρει. Τα ξέρει καλά αυτά. Να είσαι καλά, φίλε. Χρόνια πολλά σήμερα για τη μέρα. Για όποιον γιορτάζει και για τους οδηγούς πάνω απ' όλα. Η Παναγιά μαζί σας, γιατί βλέπετε τι γίνεται στους δρόμους. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή να έχεις. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Κώστα τον Γιάννουσά. Καλημέρα, Γιάννη. Και καλημέρα και στον γαμπρό μου τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Πλέον έχουμε εκπαιδευτεί τόσο πολύ που καταλαβαίνουμε την εκπομπή σας ακόμα και από τα τραγούδια. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στο Ζώδιο από το Πολύδροσο. Γιάννη, σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα, Γιάννη, με υγεία και καλή εκπομπή. Να είστε καλά, αγαπητή Έλενα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο. Σήμερα είναι η γιορτή των ταξιτζίδων και όλων των οδηγών, νομίζω, αγαπητέ Χρήστο. Για να το ψάξουμε. Σίγουρα είναι και των ταξιτζίδων, με την έννοια ότι είναι γιορτή των οδηγών, αλλά νομίζω και όλων των οδηγών γενικότερα, όχι μόνο των ιδιοκτητών ταξί. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο Μιχάλη, που διαμαρτύρεται για ορισμένους Ρωμά και μου λέει ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία για αυτόν τον άτυχο άνθρωπο εκεί στη Γαστούνη, Γιάννη, που του έχουν καταστρέψει τη ζωή. Έκλεισε το περίπτερό του από τους παραβατικούς και τις απειλές τους και προσπαθεί ο άνθρωπος να στυλώσει τα πόδια του να κάνει μια καινούργια επιχείρηση και του την έκαψαν. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, γράφει ο Κότσο Μιχάλης, πρέπει να τον κοιτάξει, να τον φροντίσει. Είναι άδικο να περνάει έτσι αυτό το δράμα ο κατατρεγμένος άνθρωπος. Αυτή και μόνο είναι μια μεγάλη είδηση. Είναι μια μεγάλη είδηση και δείχνει και την αδυναμία της πολιτείας, αγαπητέ φίλε. Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στο Στέλιο. Βεβαίως και έχω ασχοληθεί με το θέμα Στέλιο, αλλά ξέρεις, όλα δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Αναφέρεται ο φίλος μου με την ιστορία της ΟΣΥ. Χθες μου γράφει ότι ήρθε η επιθεώρηση εργασίας στα κεντρικά γραφεία της ΟΣΥ. Για κάποιο λόγο προφανώς ήρθε η επιθεώρηση εργασίας. Κάτι έχει διαρρεύσει, κάτι έχει δημοσιοποιηθεί. Έχω ασχοληθεί με το θέμα, αλλά περιμένω 2-3 πράγματα που νομίζω έχουν ιδιαίτερη σημασία για να επιβεβαιώσουν αυτά που μου έχει στείλει, αγαπητέ φίλε.
Εδώ μου στέλνει ένα τύπο, ντρέπεται να γράψει και το μικρό του όνομα. Γιατί ρε φίλε, ντρέπεσαι, είναι κακό. Η διαιτησία όλα καλά. Χθες δεν άκουσα κανένα σχολείο. Όλα καλά η διαιτησία. Με εξαίρεση ένα λάθος που έκανε πράγματι σε βάρος του Παναθηναϊκού και το ανέδειξε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Κατά την γνώμη όλων ήταν εξαιρετική η διαιτησία. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι κρίθηκε το αποτέλεσμα τη διαιτησία χθες. Οκ. Okay. Γράψε και το ονοματεπώνυμό σου. Να το πάρεις πάνω σου τουλάχιστον αυτό που λες. Να μην ακουστεί ότι ακούγεται σαν δικό μου σχόλιο. Επειδή το είδα το παιχνίδι, πράγματι έγινε ένα λάθος που πάτησε τη γραμμή. Άλλο λάθος διαιτητικό δεν είδα πάντως χθες. Αυτό μου γράφει και ο φίλος ο Κώστας εδώ πέρα. Ότι εντάξει, υπήρξε ένα ίσως και δεύτερο λάθος διαιτητικό, αλλά γενικά δεν έκρινε τον αγώνα το αποτελεστό ο διαιτητής, τα σφυρίγματά του δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον Godzilla. Καλημέρα Γιάννη, έπρεπε οι αγρότες να έχουμε πληρωθεί τα σχέδια βελτίωσης μέχρι 31/12/25. Δεν πρόλαβα να κάνουν όλες τις πληρωμές μέχρι αυτή την ημερομηνία. Τώρα λόγω μεταφοράς των πληρωμών στην ΑΔΕ δεν μας έχουν πληρώσει ακόμα και λένε ότι η πληρωμή θα πάει κάπου τον Οκτώβριο. Τα χρήματα τα έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας και περιμένουμε να πάρουμε το ποσοστό της επιδότησης και τα χρήματα αυτά μας λείπουν από την τσέπη. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να σε καλά κύριε Παυλίδη. Το μήνυμα της κυρίας Ζελούδη το διάβασα, το διάβασα. Καλημέρα στον αγαπητό Κώστα. Κώστα, δεν είναι εγώ. Πού να βρω εισιτήρια για το Final Four? Ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο και είναι μοιρασμένα τα εισιτήρια από την Ευρωλίγκα στις ομάδες. Και αν θα πάω, αν θα αποφασίσω να πάω, δεν ξέρω αν θα πάω. Να σου πω την αλήθεια, θα βρω στη δημοσιογράφο εισιτήρια για να το παρακολουθήσω. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δω τι συμβαίνει, πώς είναι η διαδικασία και αν μπορούν να δοθούν. Τα εισιτήρια είναι δια τέσσερα, υποτίθεται. Δηλαδή, οι τέσσερις ομάδες που θα πάνε στο Final Four, όποιες και αν είναι αυτές, τέσσερις θα είναι, είτε είναι η Βαλένθια είτε ο Παναθηναϊκός, τέσσερις ομάδες. Βεβαίως, άλλη ζήτηση θα είναι αν περάσει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, για την περίπτωσή του, και διαφορετική ζήτηση αν περάσει τελικά η Βαλένθια. Οπότε όλα εξαρτώνται από το πέμπτο παιχνίδι και από εκεί θα δούμε τι θα γίνει με τα διάθετα που θα πάρουν οι ομάδες.

Είναι διαφορά. Στέλνεις ένα μήνυμα να διαβαστεί, ενώ εσύ δεν θέλεις να το υπογράψεις με το ονοματεπώνυμό σου, για να διαβαστεί από εμάς που θα πούμε το ονοματεπώνυμό μας. Όπως καταλαβαίνεις, θέλει ένα ιδιαίτερο χειρισμό τέτοιου είδους σχολιασμός. Με λεπτότητα και χωρίς να προσβληθούν συνολικά όλοι για μερικούς παραβατικούς. Καλημέρα στον κύριο Ιάννη Κιμιονίτο, δικηγόρο. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Στην περίφημη σύσκεψη προημερών της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ακούσαμε τα παράπονα των βουλευτών προς την κυβέρνηση. Ελεκ του συντάγματος, την νομοθετική πρωτοβουλία έχει κυβέρνηση με σχέδια νόμων, ενώ οι βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης μόνο προτάσεις νόμων. Δηλαδή, στην ουσία, οι βουλευτές υστερούν. Ίσως και αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί. Λοιπόν, σήμερα στις 9 θα έχουμε αποκαλύψεις δημοσκοπικού επίπεδου. Ο Ζαχαρία Ζούπης της Opinion Poll, ένας σοβαρός επιστήμονας. Μην κοιτάτε τι λένε τα κομματικά trolls και τα μέλη των κομματικών και των τοπικών οργανώσεων. Οι δημοσκόποι έχουν τη δική τους αξιοπιστία, άσχετα αν κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί με τον τρόπο ανάδειξης ορισμένων δημοσκοπικών αποτελεσμάτων, που δεν μπορεί να τα έχουν τα στενά μυαλά των κομματικών στελεχών όλων των κομμάτων. Θα δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με τα κόμματα τα οποία από ό,τι φαίνεται ετοιμάζονται και πώς καταγράφονται αυτά τα κόμματα στις δημοσκοπήσεις. Και αναφέρομαι κυρίως σε τρία κόμματα. Στο υποίδρυση που ανακοίνωσε κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στο επίσης ίδρυση υπό ανακοίνωση κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, αλλά θα συμπεριλάβουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Θα μας πει ο Ζαχαρία Ζούπης στις 9 πώς είναι τα δεδομένα και αν αυτά τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν τις ήδη διαμορφωμένες πολιτικές ισορροπίες των κομμάτων. Ο κύριος Ζούπης θα μας πει και άλλα χαρακτηριστικά, τι άλλο έχει μετρήσει σε σχέση με τις διαθέσεις της κοινής νόμης, πώς βγαίνει το συμπέρασμα της εκτίμησης ψήφου και αν υπάρχει διάθεση για συμμετοχή σε εκλογές. Τώρα, να σας πω ότι σε 9.30 τηλεφωνικά η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος Φωνής Λογικής, θα παραχωρήσει συνέντευξη να μας πει όλα τα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα και τον σχολιασμό της. Να σας πω ότι έχει γίνει μια ιστορία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχει ξεσηκωθεί με το γιώρο τον αυτιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι τον έκαναν βουλευτή των 350.000 σταυρών. Έχει εξαπολύσει ενορχιστρωμένη επίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του για την πρωτοβουλία να ζητήσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους γονείς με παιδιά αμαία. Και ο ίδιος θα μας πει πώς ακριβώς απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να άσκησε κριτική επ' αυτού στον Γιώργο Αυτιά, μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε λοιπόν τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει ο Γιώργος Αυτιάς. Και γενικότερα θα δούμε όλα τα χαρακτηριστικά της επικαιρότητας, την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τις διεργασίες στην αριστερά εν ώψη και της δημιουργίας κόμματος Τσίπρα, τον προβληματισμό στο Πασόκ για τις δημοσκοπήσεις, την κινητικότητα που υπάρχει με τα πηγενέλα στο Πασόκ. Είδατε τι έγινε με τον κύριο Φαραντούρη, είδατε τι έγινε και αντίστροφα με τον κύριο Καστανίδη που ετοιμάζεται να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Όλοι μιλάνε για γυρολόγους. Οι μεν κατηγορούν τον Φαραντούρη, οι δε τον κύριο Καστανίδη. Βέβαια, ο κύριος Καστανίδης δεν ανακοίνωσε ακόμα την προσχώρησή του, αλλά όλα οδηγούν εκεί. Όλα αυτά μαζί με ό,τι υπάρχει από την επικαιρότητα, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Κοβέση, τις εξελίξεις που έρχονται από εβδομάδα στη Βουλή, θα τα σχολιάσουμε μαζί. Το ενδεχόμενο, το σενάριο των πρόωρων εκλογών, σας το έχω πει, είναι πολύ πιθανό ο Πρωθυπουργός να προκηρύξει πρόωρες εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ με δύο ημερομηνίες πιθανότερες. Θα σας πω αμέσως ποιες είναι αυτές. Δεν είπαμε ότι είναι σίγουρο, είναι πιθανό 27 Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ή Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Είναι δύο πιθανές ημερομηνίες, εφόσον ο Πρωθυπουργός έχει το πράσινο φως από τον κύριο Πιερακάκη δημοσιονομικά για να τρέξει τις εξαγγελίες που θα τρέξει στην ΔΕΘ και να προκηρύξει πρόορες εκλογές. Είναι δύο πιθανές ημερομηνίες για να γίνουν πρόορες εκλογές. Διαφορετικά θα πάει στο τέλος τετραετίας ο Πρωθυπουργός, όχι βέβαια τον Ιούνιο, αλλά εκεί στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Προσέξτε, 1η Ιουνίου να το καταλάβουν αυτό οι φίλες ακροάτες και ακροατές. Αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η χώρα να είναι ακυβέρνητη στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία με υπηρεσιακή κυβέρνηση των 20 και 30 ημερών. Οπότε είναι προτιμότερο όποιες εκλογές γίνουν να γίνουν νωρίτερα από την 1η Ιουνίου που αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχει μια κυβέρνηση που τουλάχιστον θα έχει προκύψει από τις εκλογές, έστω και συνεργασίας, παρά μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δικαστικών λειτουργών. Το καταλαβαίνετε γιατί. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη. Διάβασα το μήνυμα του κυρίου Κιμιονή. Να πω την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, Γιάννη. Χωρίς Πάγκο και με κάποιους υπερήλικες παίκτες δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει πιο πέρα στο μπάσκετ, γράφει ο φίλος ο Κώστας. Ο Νίκος από το Περιστέρι μου γράφει ότι καλημέρα, Γιάννη. Προς ενημέρωση, στο μπάσκετ δεν αρκεί να είσαι έξω από τη γραμμή, αλλά να ακουμπάς την μπάλα, και την μπάλα την είχε πετάξει μπροστά. Δεν την ακουμπούσε. Οπότε μην ψάχνουν για δικαιολογίες. Είναι και αυτή μια ερμηνεία των κανονισμών του μπάσκετ.
Εκεί είναι το θέμα. Αν ακουμπούσε ή δεν ακουμπούσε την πάρα.

0: Αλλά όταν πάτησε το πόδι του έξω, γιατί το πόδι του πράγματι πάτησε έξω. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα Γιάννη, καλώς τον πάντα να έχεις φίλε την προστασία του Θεού, μόνο με καλές ειδήσεις. Να είσαι καλά φίλε, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο Χρήστο από την Κυψέλη που λέει καλημέρα Γιάννη, καλό είναι κάποιοι υπουργοί αντί να ασχολούνται με το βάψιμο της κόμης των, των μαλλιών και τον μπότοξ να δραστηριοποιούνται διαφορετικά. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, ναι. Στους Χριστόφορους.
0: Ημέρα των οδηγών. Χρόνια πολλά στους οδηγούς.
1: Χρόνια πολλά στους οδηγούς. Θα προσέχουμε. Προσοχή στον δρόμο.
0: Πάντα προσοχή στον δρόμο. Για κάνουμε ένα σχόλιο για αυτά που έγιναν στην Ελληνική Ομάδα και τη συντονισμένη. Μάλλον δεν θα την έλεγα επίθεση. Τις συντονισμένες αιχμές κατά Δένδια.
1: Ναι, έλα. Να πω την άποψή μου για, το, για τον αγώνα χθες και προχθές και την Πέμπτη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε. Είχε δύο νίκες μέσα στη Βαλένθια και έδωσε στο γήπεδό του δύο ήττες. Δεν είναι ούτε η διαιτησία ούτε πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν κάνει ένα, δύο, τρία λάθη ανθρώπινα ο διαιτητής. Είναι τόσο. Δηλαδή, και κρίθηκε ο αγώνας τώρα από ότι πάτησε τη γραμμή.
0: Όχι, κατά τη γνώμη μου, δεν κρίθηκε ο αγώνας από το διαιτητικό.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι κάποιο, αυτό που είπε.
0: Είναι ένα κλικ πιο πάνω η Βαλένθια σαν ομάδα.
1: Ναι, αυτό που είπε είναι ομάδα. Ο Παναθηναϊκός τι είναι, είναι 5-6 παίχτες. Δεν έχει πάγκο. Έλειπε και ο Σλούκας. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, είναι αυτό. Δεν ξέρω αν κάνει λάθη και ο Αταμάν. Δεν χρησιμοποίησε και αρκετούς παίχτες. Από τους 12 παίχτες, 6 παίχτες.
0: Πάντως, να ξέρεις, είναι προτιμότερο για τον Ολυμπιακό. Μου το ανέλυε φίλος αθλητικός συντάξης του μπάσκετ.
1: Να ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Ώστε αν αντιμετώπισε στον τελικό του Παναθηναϊκού παρά να παίξει με μια εκ των Ρεάλ Βαλένθια.
1: Προφανώς. Προφανώς. Τέλος τώρα... πάντων, το θέμα είναι ας ευχηθούμε ότι θα πάει εκεί και θα κερδίσει. Να είναι δύο ελληνικές ομάδες.
0: Αυτό είναι αυτονόητο αυτό.
1: Βέβαια,
0: το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Μακάρι να είναι δύο ελληνικές ομάδες. Το θέλουμε όλοι αυτό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Τώρα, για πάμε λίγο. Πώς την είδες, πόσες είδες αιχμές Άδωνη Γεωργιάδη, Δημήτρη Μαρκόπουλου και άλλων κατά Δένδια.
1: Γιάννη, πολλούς λόγους. Ακούω και γίνεται τελευταία γι' αυτό. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός τα ανέλησαν πώς όταν κάνει. Τη Γενική και ο Πρωθυπουργός και μετά οι Υπουργοί βάζουν το λιθαράκι τους. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να υδρώσουν όλη τη φανέλα τους. Αυτό δεν είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι.
1: Για να βγουν τρίτη.
0: Καλά, ήταν σαφής η αιχμή κατά του κ. Δένδια και μερικών ακόμα.
1: Αυτό είπε ο Άδωνης και μερικοί άλλοι, και ο Μπαρκόπουλος κτλ. Τι είπε ο Άδωνης, αυτό το εξειδίκευσε δηλαδή. Λέει, όλοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα. Λέει ο Άδωνης, ότι όλοι πρέπει να βγαίνουμε στη μάχη. Γιατί υπάρχουν μερικοί οι οποίοι δεν βγαίνουν στη μάχη, δεν θέλουν να φάνε ξύλο. Είναι θέμα,
0: ναι.
1: Απλό.
0: Την ομιλία Μητσοτάκη πώς την είδες? Γενικά την ομιλία Μητσοτάκη.
1: Είναι μια σοβαρή ομιλία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα προσπάθησε να ενώσει την κοινοβουλευτική ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος αυτός, ο 7ος χρόνος, είναι πολύ δύσκολο για μια κυβέρνηση.
0: Λειτουργεί συσσωρευτικά για την κόπωση.
1: Για μένα, Γιάννη μου, για μένα εξακολουθώ να πιστεύω και νομίζω ότι θα δικαιωθώ για μια ακόμα φορά. Ο Μητσοτάκης δεν αλλάζει τρόπο σκέψης, δεν αλλάζει τρόπο που θα κατέβει στις εκλογές και δεν αλλάζει την ημερομηνία των εκλογών.
0: Ναι.
1: Επειδή ακούω πολύ και ευνοϊκό είναι αυτό, εκλογές πιθανόν τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, νομίζω ότι δεν, ο Μητσοτάκης δεν θα βάλει το κεφάλι του, δηλαδή το μότο του Μητσοτάκη είναι το πατώκανα. Εγώ σας είπα 950, έκανα 950. Σας είπα εκείνο, το έκανα αυτό. Άρα λοιπόν, σας έχω πει εκλογές, δεν αλλάζω εκλογικό νόμο, εκλογές στην ώρα τους, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει χρόνο εκλογών, αν και δεν είναι και πολύ προώρες οι εκλογές.
0: Μα, τον αυτό ακριβώς. Από τις διαρροές που έχουμε από το Μαξίμου και την κυβέρνηση, οι εκλογές μετά το Σεπτέμβριο δεν θεωρούνται προώρες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα όλα τα ενδεχόμενα, όλα τα σενάρια είναι πιθανά.
1: Η άποψή μου είναι ότι θα γίνει τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου.
0: Αργότερα δεν μπορεί να πάει, γιατί μετά, όπως καταλαβαίνεις, η Προεδρία θα αναλάβουμε την Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση.
1: Δεν μπορεί να πάει, Γιάννη, γιατί όπως θα πει και ο Ζούπης, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρός δημοσκόπος της Opinion. Οι εκλογές θα είναι διπλές.
0: Ναι, το αργότερο δηλαδή θα είναι Απρίλιο. Πάντως, να ξέρεις ότι το σχέδιο του Μητσοτάκη είναι από το ρεπορτάζ που κάνω τόσα χρόνια, είναι να πάει στη ΔΕΘ, να εξαγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Του εισηγούνται να εξαγγείλει επιστροφή του 13ου μισθού και 13η σύνταξη στο δημόσιο, περικοπή οριζόντια 10-20% του ένφια και μετά να πάει σε εκλογές. Από το βήμα της ΔΕΘ δηλαδή να προκηρύξει εκλογές. Να ξέρεις από τις τελευταίες εκτιμήσεις. Είναι πιθανό το σενάριο αυτό. Δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο, λέω ότι είναι πιθανό το σενάριο.
1: Οι δικές μου πληροφορίες από την πλευρά σου Πιερακάκη, θα σου πω τώρα, Και το περιβάλλον του είναι ότι περίπου 1,2 δις έχει στο μανίκι του ακόμα ο Πρωθυπουργός. Ναι. 1,2 δις. Αυτά θα προκύψουν από μέσα στο 2026, ναι. Πρόσεξε. Αυτά τα οποία θα δώσει ή θα πάρουν από τον Ιούνιο, γιατί βλέπουμε για τις δημοσκοπήσεις, επειδή μιλάει πολύ λόγος γίνεται για δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις, Γιάννη, είναι η φωτογραφία της στιγμής, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, άλλα θα βλέπουμε τώρα και άλλα θα δούμε τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι τέλος Ιουνίου, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Τα θυμόμαστε. Εσύ τα ξέρεις πολύ καλά γιατί έχεις χρόνια στο ρεπορτάζ αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Τέλος Ιουνίου συμπίπτει με την ημερομηνία που θα πάρουν οι οικογενειάρχες με 2-3 παιδιά από 150 ευρώ. Άλλο λοιπόν ψυχολογία θα έχει αυτός που θα μιλήσει τέλος Ιουνίου στη δημοσκόπηση, που θα έχει πάρει άμα έχει 3 παιδιά ένα 500 και καλοκαιριάτικα. Άλλη το Νοέμβριο που θα έχει πάρει το ενίκιο του πίσω, θα έχει πάρει και το 300 συνταξιούχος κτλ. Και θα είναι πολύ φέτος γιατί ανέβηκαν τα όρια,
0: ναι.
1: 35.000. Και άλλη ψυχολογία θα έχουν επίσης και από τον Ιανουάριο που θα έρθουν οι αυξήσεις συνταξιούχους κτλ. Και άλλη ψυχολογία.
0: Προφανώς, όλα αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με το timing, έτσι είναι, όπως θα λες. Τώρα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε τώρα μία μονάδα πάνω, μία μονάδα κάτω.
0: Θα διαμορφωθούν όλα αυτά στην τελική ευθεία των εκλογών.
1: Στην τελική ευθεία μπαίνει.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στην κρίζα ζώνη. Θα μας το αναλύσει ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης. Αυτά δεν μπορούν να τα αντιληφθούν τα κομματικά στελέχη. Δεν έχουν ούτε την παιδεία, ούτε την κατάρτιση, ούτε τον τρόπο προσέγγισης. Αυτά...
1: Έχει πολύ περισσότερο κόσμο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Θα
0: εξηγήσει πώς αυτό το 20% της κρίζα ζώνη, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, θα διαμορφώσουν το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εγώ βλέπω δύο-τρεις σταθερές. Δύο-τρεις σταθερές, ας πω την αλήθεια. Γιατί στις δημοσκοπήσεις, όταν διαβάζεις τα νούμερα, δεν λέει τίποτα.
0: Ναι.
1: Μία μονάδα, Γιάννη, είναι στις 1.000 άτομα, στα 10 εκατομμύρια είναι 4 τηλεφωνήματα, 5 τηλεφωνήματα.
0: Έτσι,
1: άρα λοιπόν δεν μπορεί να διαμορφώσει. Το ποιοτικό χαρακτηριστικό, αυτό το οποίο δίνει τον τόνο, είναι πώς ψηφίζει ο κόσμος.
0: Σωστό.
1: Ο κόσμος ψηφίζει για την ασφάλεια, την οικονομική και την εθνική και την
0: εθνική. Η σταθερότητα και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού θα είναι το Α και το Ω.
1: Αυτό,
0: θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα σε ξαναπάρουμε, Αντώνη. Έχουμε και αρκετά μηνύματα ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε...
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Έχεις τάσεις φυγής. Ξέρεις που θα μας βρεις. Ένα είναι το σωστό σημείο της γεύσης. Φευγάτος, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση από ένα ιδιοκτήτη που σε κάνει να νιώθεις σπίτι σου. Η διαδρομή μαγευτική στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ταβέρνα, οβελιστήριο, Φευγάτος. Ψητά, φρέσκα κρεατικά στη σούβλα, κοκορέτσι, κοψίδια, αρνί, κατσικάκι και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φευγάτος για τους Φευγάτου στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 73 10 47 54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
14: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
0: Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ότι η οικονομία, η ακρίβεια, η καθημερινότητα του πολίτη θα είναι και πάλι το πρώτο θέμα που θα κυριαρχήσει στην προεκλογική περίοδο.
1: Το άλλο θέμα, το μεγάλο, είναι η ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Έχεις ασφάλεια εσωτερική, έχεις ασφάλεια. Είπες προηγουμένως πάρα πολύ σωστά για τους Ρωμά κτλ. Εγώ δεν μιλάω για τους. Είτε Ρωμά λέγονται, είτε Αιγύπτιοι λέγονται, είτε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι δεν είναι όλοι.
0: Ναι, δεν είναι όλοι. Βεβαίως και δεν είναι όλοι.
1: Αυτή λοιπόν, ναι, σωστό, το είπες, δεν είναι όλοι. Αυτό λοιπόν έπρεπε και αυτό που έγινε στη Γαστούνη, έπρεπε να το έχει ξεδιαλύνει η ελληνική αστυνομία. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χτύπησαν αυτό το περιτέρα
0: τώρα,
1: που καρά.
0: Δείξε μου, πες μου λίγο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πώς βλέπεις αυτή την ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει τελεσιδικήσει η καταδίκη του, δεν ξέρω κατά πόσο έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να σχηματίσει. Να είναι επικεφαλής, δεν έχει τη δυνατότητα.
1: Θα σου πω ακριβώς.
0: Ότι θα είναι ξανά υποψήφιος εκλογές. Πώς μπορεί να είναι.
1: Θα σου πω τι λέει και ο νόμος. Καταρχάς, ο Κασιδιάρης πρέπει να πούμε ότι θα βγει το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Είναι τελεσίδικο αυτό και
0: έχει, θα έχει εκτίσει τα 3-5
1: τα
0: 2-5.
1: Ναι. Ο άνθρωπος μπήκε χθες από αυτά που άκουσα εγώ τον είδα λίγο πιο συγκροτημένο, πιο ήρεμο
0: κτλ.
1: Πολύ κόσμο είχε στην παρουσίαση βιβλίο του, αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνει είναι ότι ο νόμος είναι σαφέστατος. Δεν μπορεί να είναι ούτε επικεφαλής κόμματος, ούτε υποκριτόμενος αρχηγός κόμματος.
0: Αυτό θα κριθεί λοιπόν από το δεύτερο τμήμα του Αρείου Πάγου, όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες.
1: Έχει ήδη κριθεί, Γιάννη.
0: Ναι, αυτό λέω. Έχει δικαίωμα να κατέθεσε υποψηφιότητα, αλλά θα απορριφθεί.
1: Υποψηφιότητα μπορεί να κατέθεσε και ο.
0: Άρα λοιπόν, πώς το φαντάζεστε να συμμετέχει σε εκλογές, κατά τη γνώμη
1: σας? Προφανώς κάποιος άλλος θα κάνει κόμμα και θα στηρίξει, θα γράψει, επειδή πέρασε και από το εφετείο. Που δεν τιμωρήθηκε τώρα που στήριξε τους Σπαρτιάτες και καλώς δεν τιμωρήθηκε.
0: Αθώθηκε,
1: δεν,
0: ναι.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, επειδή θα βάλει ο άλλος μια μπλούζα και θα γράφει Σπαρτιάτες ή τάδε κόμμα, πρέπει να την τιμωρήσουμε. Όχι. Καλώς δεν τιμωρήθηκε ο άνθρωπος. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνει, και μάλλον λάθος είναι και η προαναγγελία αυτού του κόμματος. Διότι τι θα κάνει, ό,τι και να γίνεται και ό,τι και να φωνάζει μετά ο Χασίδης, για όποιο κόμμα θα το βάλουν, μπροστά
0: του. Αν αποδειχθεί η σχέση αυτή, βέβαια.
1: Μα δεν είναι να αποδειχθεί, θα αποδειχθεί ούτως ή άλλως. Θα αποδειχθεί γιατί και τα άτομα τα οποία.
0: Άρα γιατί το λες ότι το λέει αυτό?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το σκεπτικό του. Δεν ξέρω το σκεπτικό του. Ίσως θέλει να δώσει ένα τόνο και να δει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μετακινώ.
0: Ψηφοφόρους.
1: Δεν νομίζω.
0: Τώρα, Καραμαλής. Απήχε από την. Μάλλον. Ακόμα δεν έχει πάει η πρόσκλησή του. Η πρόσκληση θα πάει από τον κύριο Ρουσόπουλο, που είναι ο υπεύθυνος.
1: Δεν έχει απαντήσει ο ίδιος, Γιάννη.
0: Ναι, θα απαντήσει από Δευτέρα, αλλά εξ όσων γνωρίζω, επειδή τον επισκέφθηκε η κυρία Μπακογιάννη, δεν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Από το ρεπορτάζ και το δικό σου και αυτά που διαβάζουμε, δηλαδή, φαίνεται ότι δεν θα έρθει. Νομίζω ότι είναι λάθος η παράταξη. Δεν έχει καμία σχέση με τα πρόσωπα που είναι μπροστά. Δηλαδή, ήταν πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άστε το πρωθυπουργό. Πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από τη στιγμή που ήταν πρώην πρόεδρος και καλείται, πρέπει να έρθει. Δεν γίνεται να μην έρθει. Τώρα, αν τον πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο ή αν δεν τον πάρει και τα λοιπά, αυτό λίγο.
0: Έστειλε την τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, σωστά, σωστά λες. Νομίζω λάθος του.
0: Ναι.
1: Λάθος του. Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Πώς το θέμα τώρα, Σαμαρά, πώς το βλέπεις? Ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, κατά την γνώμη σου?
1: Προσωπικά δεν πιστεύω να κάνει κόμμα. Είναι έξυπνος ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Πάντως ο ίδιος λέει ότι το σκέφτεται και μάλλον θα κάνει. Λέει.
1: Εντάξει. Άμα κάνει. Κοίταξε να δεις τώρα. Θα κάνει η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή ήταν πάλι σου λέω, ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αφήσουμε τον πρωθυπουργό. Όταν είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, δεν μπορεί να κάνεις κόμμα εναντίον του κόμματός σου. Αυτό είναι γεγονός. Τα είδαμε. Τι έπαθε και με την πολιτική άνοιξη.
0: Το είχε κάνει παλαιότερα μία φορά.
1: Ναι, αλλά πώς καταστράφηκε εκεί, ήταν 15.
0: Τώρα να σου πω κάτι, καταστράφηκε είναι σχετικό. Επέστρεψε, αναδείχθηκε με σωκοματική ανοιχτή διαδικασία πρόεδρος Νέα Δημοκρατίας και έγινε και πρωθυπουργός.
1: Είχε πει όμως μόνος του ότι εγώ 10 χρόνια ήμουνα μέσα σε ένα τετράγωνο κουτί με άσπρους τοίχους.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που το είχε πει αυτό το πράγμα.
0: Πολύ καλά.
1: Και τον έφερε, νομίζω ήρθε πίσω. Και αυτό το οποίο έγινε ήταν και ξαναγίνεται πάλι, είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Δύο φορές λάθος δεν θα βγάλει τίποτα, Γιάννη. Κοίταξε, το μίσος του εναντίον του Μητσοτάκη είναι δεδομένο. Γι' αυτό πάει να κάνει το κόμμα. Δεν πάει να κάνει το κόμμα. Αλλά κάνοντας, χτυπώντας το Μητσοτάκη, χτυπάει όλη την παράταξη. Τη δικιά του την παράταξη.
0: Κάτι τελευταίο, Αντώνη, εσύ κατά τη γνώμη σου, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο, να έρθει δεύτερο κόμμα, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα Τσίπρα?
1: Εγώ το έχω γράψει και το έχω πει. Η διαφορά με το πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, θα είχε 15-16 μονάδες στις εκλογές, διπλέσα.
0: Θα είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, λες?
1: Βέβαια. Μάλιστα. Δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ είναι πιο οργανωμένο.
0: Και εγώ αυτό πιθανολογώ, αλλά είναι νωρίς ακόμα για να το πούμε με βεβαιότητα.
1: Δεν έχει αφήγημα, Γιάννη. Αυτά τα οποία βγαίνουν κάθε Δευτέρα από το ντοκιμαντέρ, που είναι πάρα πολύ αξιόλογο το ντοκιμαντέρ.
0: Κοίταξε, αυτά επηρεάζουν ένα κομμάτι κόσμου. Το μετριοπαθή και τον κεντρό. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που ακολουθεί τον Τσίπρα.
1: Τον αγώνα.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Ο Τσίπρας δεν πάει να πάρει 30%. Ο Τσίπρας πάει να καταγράψει ένα ποσοστό που θα του δώσει κατά πάσα πιθανότητα τη δεύτερη θέση.
1: 18%, 15%, 16%.
0: Ναι.
1: Δεν το καταγράφει ποτέ, Γιάννη.
0: Είναι δύσκολο.
1: Δεν θα το καταγράψει ποτέ. Η αριστερά είναι διαλυμένη, είναι τελειωμένη. Είχε σηκώσει τον πύχη ψηλά, είχε βάλει τον πύχη ψηλά. Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα καταγράψει γύρω στο 10 με 12%. Από εκεί και κάτω όλοι θα μπουν, όλα τα κόμματα, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου κτλ. Θα μπουν σε μία μέγενη των από 3,5-4 μέχρι 6%.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην τελική ευθεία θα συσπηρωθεί ο κόσμος στα κόμματα. Τουλάχιστον τα παραδοσιακά, τα μεγαλύτερα.
1: Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε το συγκοινωνούν το χείο. για την Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα την έχω μετά τις 9.30 εδώ τηλεφωνικά.
1: Α, και το συγκοινωνούν, τα συγκοινωνούν τα δοχεία είναι, για την Καριστιανού και τον Τσίπρα είναι η Κωνσταντοπούλου με, την, με τον Βελόπουλο.
0: Ναι. Δηλαδή, πάντως ξέρεις τι είναι εντυπωσιακό. Είναι πόσα χρόνια Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2015.
1: Από το 2015.
0: 11 χρόνια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσεξε. Δεν έχει ξαναγίνει μεταπολίτευση ποτέ αυτό και δείχνει τι δείχνει. Την αδυναμία της αντιπολίτευσης.
1: Μα αυτό είναι η
0: επί 11 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης προηγούνται σε όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, αφού έχουν κυβερνήσει και 7 χρόνια και πάλι πρώτοι είναι με double score. Δηλαδή, αν αυτό δεν αναδεικνύει την αδυναμία της αντιπολίτευσης, τι αναδεικνύει αυτό?
1: Ακριβώς. Αυτό που πήγα να πω τώρα δεν είναι θέμα ότι ο Μητσοτάκης είναι ο πανέξυπνος, ο αστέρας.
0: Έχουν γίνει τρομερά λάθη από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Αυτό που είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει ένα πρόσωπο στην κεντρική πολιτική σκηνή το οποίο να αμφισβητήσει αυτήν την πρωτιά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πρέπει να βγει. Και υπάρχουν ορισμένα άτομα. Δηλαδή, εγώ δεν θα έβλεπα άσχημα τη Λατινοπούλη, η οποία είναι φρέσκο πρόσωπο. Δηλαδή, το να βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και να λέει ότι εγώ θα κατέβω να κάνω πάλι κόμμα, να δώσει τι? Αφού έχει πέρασει από πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ο Σαμαράς το ίδιο, πέρασε από πρωθυπουργός. Δηλαδή, δεν έχουν αφήγημα τα πρόσωπα αυτά. Ο Ανδρουλάκης απορούσε το Πασόκ σαν ένα νέο πρόσωπο Ανδρουλάκης να μπορέσει να δώσει ένα τόνο, δεν μπορεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, πάντως μου λένε και κάτι άλλο ανησυχητικό οι δημοσκόποι, θα μας τα πει στη συνέχεια και ο Ζαχαρίας Ζούπης. Δεν βλέπουν από τη διάθεση και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων που μετρούν την κοινή γνώμη, διάθεση για μαζική συμμετοχή και σε αυτές τις εκλογές. Και αυτό δεν είναι καλό, Αντώνη.
1: Ναι, γιατί είναι απογοητευμένος ο κόσμος.
0: Είναι απογοητευμένος, είναι οργισμένος συνολικά.
1: Είναι όπως το λες, και από την άλλη μεριά σου λέει, ρε παιδί μου, οι διαφορές είναι τεράστιες.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι.
1: να πάω να ψηφίσω. Το λέω, το βλέπω εγώ στους συνταξιούχους που μιλάω και στον κόσμο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στα κάτω Πατήσια, Ομόνια, Κυψέλη και τα λοιπά, που είναι φτωχικές γειτονιές. Υπάρχει πρόβλημα τεράστιο.
0: Έτσι, λοιπόν, την καλημέρα Αντώνη Μιλωνάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Συζητήσαμε τις πολιτικές εξελίξεις. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, ευχαριστούμε τον Αντώνη Μιλωνάκη. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο, που μου λέει ότι έχουμε το πρώτο εξάμεινο την Προεδρία. Αυτό λέγαμε, κυρία Κιμιονή. Αλλά δεν υπάρχει περιορισμός που απαγορεύονται να γίνουν εκλογές. Δεν γίνονται εκλογές για τον λόγο που είπαμε πριν. Άρα, αμέσως μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Δηλαδή, οι εκλογές να γίνουν είτε να τις προκηρύξει από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός στις αρχές Σεπτεμβρίου, για τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, ή το αργότερο να πάει εκεί στα τέλη Απριλίου, μέσα με τέλη Μαΐου, αρχές Απριλίου. Ώστε να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ο Μητσοτάκης, εάν οποιοδήποτε και είναι το ποσοστό του, αν δεν πάρει αυτοδυναμία, που είναι το πιθανότερο σενάριο αυτό. Άρα, για να προλάβουμε το θέμα της Προεδρίας και να υπάρχει κυβέρνηση έστω συνεργασίας, αλλά όχι υπηρεσιακή, θα πρέπει όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Μαΐου. Κατά την δική μου γνώμη, ο Μητσοτάκης δεν θα ρισκάρει άλλον ένα χειμώνα μπροστά του. Θα πάει σε εκλογές το φθινόπωρο του 26 με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχω τώρα. Ανάμεσα στα άστρα γυρεύει χαμένα τρα. Γι' αυτό έχουμε πει εδώ ότι αν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να κατοχυρώσει ένα ποσοστό εκεί στο χώρο της, τον ιδεολογικό πολιτικό χώρο της αριστεράς, που θα μπορεί να παίξει ρυθμιστικό ρόλο την επόμενη μέρα των εκλογών, πρέπει να τρέξει οργανωτικά το νέο του κόμμα, γιατί δεν θα προλάβει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον Μητραβέλα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους οδηγούς. Πες κάτι για την ΕΜΕΑ που δοκιμάζεται από τον πρόσφατο παγετό. Δεν έχει μείνει τίποτα από τη φετινή παραγωγή. Αυτό το κρύο που έκανε, φίλες και φίλοι, πριν από 15 μέρες, και το χιόνι που έπεσε σε κάποιες ορεινές περιοχές, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στα αμπέλια. Αδέρφια μου. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Να πω την καλημέρα μου και στον κύριο Φιλιππίδη. Να είστε καλά, κύριε Φιλιππίδη, να χαίρεστε την οικογένεια. Νάτος και ο Νίκος, ο λογοθέτης, που στέλνει την καλημέρα του. Δυστυχώς η ηγετική ομάδα στο Ιράν δεν επιθυμεί την ειρήνη σε ασθενά του Ορμούζ. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτή η ηγετική ομάδα Περσών είναι πολιτικό όργανο της Διεθνούς Μαυρόασης Τρομοκρατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Μάλιστα, δεν το κατάλαβα το σχόλιο, αλλά το διαβάζουμε. Ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό, είναι μεγάλο το μήνυμά του. Δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα, κύριε Κιμιονή, θα το διαβάσω αμέσως μετά. Ανάμεσα στα άστρα γυρεύει χαμένα
2: τραγούδια, φιλιά. Real FM. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs.
3: Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Ο φίλος ο Αβραάμ μου λέει ότι Γιάννη να δεις που τελικά η αναμονή για το κόμμα Τσίπρα γίνεται μόνο και μόνο για να αυξηθούν οι πωλήσεις της Ιθάκης. Παίζει ρόλο και αυτό, έτσι. Κακά τα ψέματα. Της Αθήνας. Καλημέρα και στον Παύλο, να σε καλά αγαπητέ φίλε.
4: Το τάγκο της Αθήνας.
3: Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παναγόπουλο. Ξέρεις πόσοι φίλοι, οι συνάδελφοί σου Γιάννη, ξέρεις ότι είμαστε μακράν πρώτοι στις προτιμήσεις των συναδέλφων σου και γενικότερα στα ταξί και τα λεωφορεία. Επειδή κάνω χρόνια ραδιόφωνο, μου έχουν στείλει εκτιμήσεις για τις εκλογές που σχεδόν όλες έπεσαν έξω. Την προηγούμενη φορά, στις προηγούμενες εκλογές, είχα ζητήσει από φίλους οδηγούς ταξί να μου στείλουν τις εκτιμήσεις τους. Τι βλέπουν δηλαδή να συμβαίνει, τουλάχιστον για τα 3-4 πρώτα κόμματα. Κάποιες έπεσαν μέσα, πολύ λίγες. Οι περισσότερες έπεσαν όχι απλά έξω. Αν σου δείξω αυτά τα οποία έχω κρατήσει, θα καταλάβεις. Θέλω να πω ότι κανένας δεν διεκδικεί το απόλυτο της πρόγνωσης του τελικού εκλογικού αποτελέσματος. Γιατί δεν μπορείς να το σταθμίσεις, όπως λένε οι δημοσκόποι και εμείς οι πολιτικοί επιστήμονες στο δείγμα. Θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση και ψυχραιμία για να μπορείς να καταγράψεις την εκτίμησή σου και να προσεγγίσεις αυτό το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η αγαπητή Άννα μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα σχετικά με τις εκλογές στην Ουαλία. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν, Γιάννη, την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο. Και αυτό τι δείχνει? Ότι μια κεντροαριστερή κυβέρνηση υπήρχε στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει άντε άλλη μία στην Ισπανία, μου λέει, που και αυτή οδεύει ολοταχώς για ήττα. Η κυβέρνηση των εργατικών στην Βρετανία και μέσα σε 3 χρόνια που ανέλαβαν την εξουσία πάνε ολοταχώς για συντριβή. Τώρα, αυτό δεν το ξέρω με βεβαιότητα, γιατί και οι συντηρητικοί δεν έχουν βρει κάποιον αντίστοιχο για πρωθυπουργό. Εκεί είναι πρωθυπουργικό το κοινοβουλευτικό σύστημα της Βρετανίας, δηλαδή με εξαίρεση τον βασιλιά που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες από το Σύνταγμα. Όλες οι άλλες αρμοδιότητες είναι πάνω στον πρωθυπουργό. Πρέπει να δούμε τι εναλλακτική λύση υπάρχει από την απέναντι πλευρά, απέναντι στον Στάρμερ. Σε σχέση, αλλά νομίζω γίνονται σε 2 χρόνια εκλογές. Οπότε έχει πολύ χρόνο μπροστά για να διαμορφωθεί συνολικά το τοπίο. Περνάνε η κρίση όμως, οικονομική και οι Βρετανοί. Και αυτό είναι που παίζει μεγάλο ρόλο και θα παίξει σημαντικό ρόλο και στις εκεί εκλογές. Δεν υπάρχουν εκλογές, δεν υπάρχει χώρα που να μην παίζει μεγάλο ρόλο, τον καθοριστικότερο ρόλο στις κάλπες, η οικονομία, η τσέπη, η σύνταξη, τα επιδόματα, οι μισθοί. Η οικονομική ανάπτυξη, γενικότερα αυτό το οποίο λέμε δημοσιονομική προοπτική. Ο φίλος ο Παύλος μου λέει ότι όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, θα μας τα πει ο κύριος Σεζούπης, μη στα πω εγώ στη συνέχεια. Εκτίμηση εκλογικής επιρροής πάντα υπήρχε στις δημοσκοπήσεις της Ελλάδας. Από την εποχή του 1993, που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Έχει δίκιο εδώ, στέλνει ο Φίλιππος μια παρατήρηση. Καλημέρα Φίλιππε, να σε πάτε καλά. Πράγματι, στη Νέα Δημοκρατία όσοι ανέλαβαν αρχηγοί ήταν έκπληξη, με εξαίρεση μια περίπτωση, να σε θυμίσω. Μιλτιάδης Εύερτ και Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Τότε ο Εύερτ ήταν σούπερ φαβορή. Αλλά κατά τα άλλα, επειδή τα θυμάμαι και εγώ, από το μακαρίτι τον πατέρα μου, όταν κέρδισε ο Ράλι στον Αβέροφ ήταν έκπληξη. Και έγινε μάλιστα και πρωθυπουργός. Γιατί αντικατέστησε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος μετέβη στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Φαβορή ήταν ο Αβέροφ. Όταν έγινε η εσωκομματική μάχη μεταξύ Μητσοτάκη και Στεφανόπουλου, φαβορή ήταν ο Στεφανόπουλος. Όταν έγινε η εσωκομματική μάχη Εύερτ Βαρβιτσιώτη, φαβορή ήταν ο Εύερτ, που κέρδισε τελικά, αλλά δεν έγινε ποτέ πρωθυπουργός. Όταν έγινε μετά η εσωκομματική μάχη, μετά ποιος ήταν από τον Εύερτ? Εύερτ Καραμαλή Σουφλιά. Ο Καραμαλής ήταν ο πιτσιρικάς που είχε το όνομα, αλλά η βαρόνη της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Εύερτ και ο Σουφλιάς. Και ο Εύερτ ήταν εν ενεργεία πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ήταν φαβορή. Μετά είχαμε τη μάχη μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη Σαμαράσου. Υπενθυμίζω ότι η Μπακογιάννη ήταν σούπερ φαβορή και είχαν βγει και δημοσκοπήσεις που έδειχναν την Ντόρα Μπακογιάννη να προηγείται με μεγάλη διαφορά του Σαμαρά. Τελικά κέρδισε ο Σαμαράς. Και το ίδιο έγινε και με Μεϊμαράκη και Μητσοτάκη. Έδειχναν οι δημοσκοπήσεις πρώτο Μεϊμαράκη, δεύτερο Τζιτζικώστα για να μπει στο δεύτερο γύρο. Και τελικά ήρθε πρώτο Μεϊμαράκη, δεύτερο Μητσοτάκη. Και στο δεύτερο γύρο έγινε η ανατροπή. Κέρδισε ο Μητσοτάκη το Μεϊμαράκη. Θέλω να σου πω ότι είναι σωστό το σκεπτικό σου ότι όταν πάει η Νέα Δημοκρατία σε αλλαγή αρχηγού, συμβαίνουν αποτελέσματα που αποτελούν έκπληξη. Τώρα, κύριε Κιμιονή, αυτό επειδή περιέχει τον ντέο σύζυγο της πρώην υπουργού και το παιδί, καλύτερα να μην το διαβάσω το μήνυμα ή αναμορφώστε το λίγο καλύτερα για να μπορέσει να διαβαστεί. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να ξεκινήσουμε με το ριζοσπάστη σήμερα. Ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών στη σκιά των χειρότερων σεναρίων για την οικονομία. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις προαναγγέλουν κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Είναι στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Στις 13 Μάη, πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά, γράφει ο ριζοσπάστη, στην τελική ευθεία για τις φοιτητικές εκλογές. Πάμε στην κόντρα. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα θα μας ενέπλεκε στον πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΕΕΠ για το κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα τι ιστορία είναι αυτή με το ντρόουν. Θα ενημερωθούμε στη συνέχεια. Δεν είναι απόλυτα δηλαδή ότι παίζεται κάποιο κατασκοπευτικό παιχνίδι. Μπορεί να είναι και παράνομες δραστηριότητες από πίσω. Καθημερινή, κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Ενδιαφέρον το θέμα αυτό που αναδεικνύει η Καθημερινή. Δεύτερο θέμα, τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό. Εκτείναξη πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων. Αυτό θα το σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Αυτιά, γιατί τα στοιχεία που έρχονται από την Ελστάτ για την ακρίβεια είναι απογοητευτικά. Να το αυτό το οποίο λέγαμε πριν από την εφημερίδα των συντακτών. Δημοσκοπήσεις, φάκελος. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον οριμαγδό δημοσκοπήσεων. Και η εφημερίδα δημοσιοποιεί την άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Ερευνών Αγοράς του γνωστού ΣΕΔΕΑ, που μέλος της οποίας είναι και ο Ζαχαρίας Ζούπης, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει και αυτός. Η εφημερίδα δημοσιοποιεί το στενό κύκλο των 20 συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα που χτίζουν το νέο κόμμα. Και περνάμε στη Δημοκρατία. Πολεμική εισβολή το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο. Ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία, γράφει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και για το ρεπορτάζ γράφει κόκκινος συναγερμός μετά την ανακάλυψη του μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα. Απόρριτα έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες. UFO στην Ελλάδα κατέγραψαν πιλότοι, Αμερικανοί πιλότοι. Απόρριτες αναφορές έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Αμερικανικό.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.
19: Σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real FM. Η ώρα είναι 8.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
27: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μένεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι έβληξε 2 πετρελοφόρα με ιρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν. Πετρελοφόρο κινέζικων συμφερόντων υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν οι φρουροί της Επανάστασης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την απάντηση της Τεχεράνη στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει σύντομα ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, προειδοποίησε: θα δούμε πώς θα πάει και θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Είναι παράλογο να ισχυρίζει ότι αποτρέπει μια πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ναυτική βάση στην Αττική μεταφέρεται μη επανδρομένο σκάφο με εκρηκτικά που εντοπίστηκε από ψαράδε στη Λευκάδα. Τη διερεύνησή του έχει αναλάβει εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ο οίκο πιστολεπτική αξιολόγηση Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρονο τη Ελλάδα στη βαθμίδα 3β-συν με σταθερέ προοπτικέ. Έκτακτε κυκλοφοριακέ ρυθμίσει σήμερα και αύριο στην Αττική λόγω διεξαγωγή του Διεθνού Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδο. Σήμερα θα ισχύσουν από τι 11 και 25 το πρωί έω τι 4.30 το απόγευμα στου Δήμου Αθηναίων, Πειραιό, Αχαρνών Φυλή, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέα, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Ηλιούπολη, Κροπία, Μαρκοπούλου Μεσογεία, Λαβρεωτική και Σαρονικού. Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού αναμένεται να μεταβερθούν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο 5τετράχρονος και η σύζυγός του που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έως και τη Δευτέρα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Η Βαλένθια κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 89-86 στον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Η σειρά μεταφέρεται την προσεχή Τετάρτη στην Ισπανία με τον νικητή να προκρίνεται στο Final Four. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Έθριος με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, φίλες και φίλοι. Μαρία Χριστοδούλου, κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Κυρία Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός, ο φίλος μου, ο συνάδελφος, ο γιος του φίλου μου, του παλιού μου φίλου του Χρήστου του Αξελού, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καρδιά,
6: σου είπα με λαχταρά καλησπέρα και μου είπες.
5: Καλημέρα στον Φίλιππο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από τη Βιέννη. Οι Τούρκοι ετοιμάζουν ακόμα πιο επιθετική πολιτική και στην Ελλάδα οι πολιτικοί μας ράβουν κοστούμια και ξυρίζονται για να επανέλθουν σαν σωτήρες. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη αλλά και στον καλό φίλο ακροατή, τον Παναγιώτη Καγκάνη. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα φίλε, να είσαι πάντα καλά, με υγεία. Καλημέρα και στον Κώστα από την Πατήσια. Καλημέρα Γιάννη. Δεν βλέπω σοβαρά μέτρα για την υπογεννητικότητα. Πρέπει να γίνει ειδικό υπουργείο. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πολύπλοκο. Είμαι απόλυτα ταυτισμένος μαζί σου, αγαπητέ Κώστα, και είναι και το μεγάλο θέμα, το εθνικό θέμα, αν θέλεις, όχι της περίοδου, των τελευταίων ετών γενικότερα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο από Γερεβάν, Αρμενίας. Φαντάσου την οικολογική καταστροφή στο Ιόνιο σε περίπτωση χτυπήματος τάνκερ. Αυτό μόνο, την αγάπη μας από Αρμενία.
6: Φεγγάρι, να σου φέρω.
5: Καλημέρα και στον αγαπητό Κώστα. Δεν έχουν πέσει έξω οι δημοσκοπήσεις, Κώστα. Στις τελευταίες εκλογές δημοσκοπήσεις προσέγγισαν με απόλυτη ακρίβεια το εκλογικό αποτέλεσμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, ορισμένες φορές έχουν πέσει έξω. Αλλά δεν έχουν πέσει έξω κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο έχουν πέσει μέσα, αγαπητέ φίλε Κώστα. Και το 19 προσέγγισαν το εκλογικό αποτέλεσμα στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής δίνοντας περίπου 41% στη Νέα Δημοκρατία, στο exit poll που θυμάμαι εγώ, και το 2023, ενώ στο 2023 έκαναν λάθος η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Έδιναν μικρότερη διαφορά, ενώ η διαφορά ήταν τεράστια, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41 και ο ΣΥΡΙΖΑ 18, έδιναν αποτέλεσμα με την αναγωγή περίπου στο 40 και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 25. Σε αυτό έπεσαν έξω, αν θέλεις τη γνώμη μου. Αλλά εξαρτάται πώς βλέπεις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τάση. Αν περιμένεις το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο καταγράφηκε σε δημοσκόπηση να το δεις αποτυπωμένο στον εκλογικό χάρτη της χώρας, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Την τάση θα σου δώσουν οι δημοσκόποι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά. Καλημέρα στο Γιάννη που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από Σαντορίνη και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, αγαπητή Υποθητή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Κώστα που επισημαίνει ότι δεν ξεχνάμε τους φοιτητές στοιχείο που δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο Πανεπιστήμιο, στη Λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία. Να είσαι καλά, Κώστα, την καλημέρα μας. Ο φίλος ο Παυλίδης. Καλημέρα κύριε Παυλίδη. Ναι, οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά το δημοψήφισμα, οι περισσότερες, όχι όλες, έπεσαν έξω εκείνη την περίοδο, όσο ναι και το όχι. Υπήρξαν όμως δημοσκοπήσεις που θυμάμαι εγώ, η Μέτρων για παράδειγμα του κ. Φαναρά ή η Opinion του Ζαχαρία Ζούπη, που έπιασαν το εκλογικό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δηλαδή. Ο Σπύρος με ρωτά να ρωτήσω τον Γιώργο τον Αυτιά τι είναι αυτή η δήλωση που έκανε για τα ΑΜΕΑ και για την οποία είχε ξεσηκωθεί το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και θα τον ρωτήσω, από αυτό θα ξεκινήσω. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, το Δουμένη. Να σε καλά, Νίκο. Την καλημέρα μου, φίλε. Τον καλό φίλο ακροατή από τα Μέγαρα. Να σε πάντα καλά με υγεία. Καλημέρα και στον κύριο Φίλιππο. Άλλος Φίλιππος είναι. Ο Φίλιππος αυτός είναι από τα Άνω Λιώσια και όχι από τη Βιέννη. Λοιπόν. 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο καλός φίλος, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
5: Έχουμε κάτι νέο σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αγαπητέ Μιχάλη.
2: Περιμένουμε αυτή τη βδομάδα την υπουργική απόφαση που θα αναλύει ακριβώς τις λεπτομέρειες, τέλος πάντων, του project του συγκεκριμένου.
5: Ναι.
2: Νομίζω ότι ήδη ο κόσμος με ρωτάει κιόλας, ενδιαφέρονται πάρα πολύ, διότι ξέρεις, όταν έχεις μια εξοικονόμηση του λογαριασμού του ρεύματος γύρω στο 20-25%,
5: ναι,
2: δεν σε αφήνει αδιάφορο κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό η εγκατάσταση τέτοιων φωτοβολταϊκών.
5: Δηλαδή, πλάκα, σε πόσο καιρό το βλέπεις?
2: Άμεσα.
5: Άμεσα. Μάλιστα, σε μερικές εβδομάδες δηλαδή από τώρα.
2: Ναι, άμεσα. Γιατί αυτό το οποίο περιμένουμε είναι την υπουργική απόφαση για να εξειδικεύσει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Αν θα είναι 800 ΜΒ παραδείγματος χάρη η εγκατεστημένη ισχύ, αν θα δεν χρειάζεται να παίρνει συνένεση από την πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη είναι και αυτό, και μήπως τελικά υπάρχει και πρόβλημα με την πολεοδομική νομοθεσία, εάν θεωρείται αυτό παρέμβαση στις όψεις
5: του κτηρίου.
2: Τέτοια θέματα.
5: Δεν μου λες κάτι τεχνικό. Ποιος θα τα εισάγει αυτά τα πάνελ μαζί με τον ενσωματωμένο inverter, οποιοδήποτε, έτσι?
2: Οποιοδήποτε. Καταρχήν, ήδη έχουν ξεκινήσει και διαφημίζουν, να μην σου πω τώρα αλυσίδες.
5: Ναι. Χρειάζεσαι κάποια παρέμβαση στον πίνακα, τον κεντρικό πίνακα ηλεκτροδότησης, ή όχι?
2: Ναι, άκουσε, Γιάννη. Δεν είναι πήγα στο σούπερ μάρκετ, το αγόρασα το kit και το βάλα στην πρίζα. Θέλω να είμαι ακριβώς.
5: Δώσε μας λοιπόν το τεχνικό κομμάτι αυτής της ιστορίας.
2: Ακριβώς, αυτό θα πούμε. Θα πρέπει να έρθει ένας ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, να δει, να κάνει έναν έλεγχο της εγκατάστασης, αν υπάρχουν στον πίνακα τα όργανα προστασίας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν υπάρχουν οι κατάλληλες γιώσεις, διότι αν δεν υπάρχουν οι διακόπτες προστασίας από υπερένταση και βραχυκύκλου, αν δεν υπάρχουν οι ρελέδες διαρροής...
5: Πρέπει να εγκατασταθούν.
2: Πρέπει να εγκατασταθούν.
5: Εντάξει, δεν είναι τίποτα τρομερό αυτό.
2: Όχι, αυτό πρέπει να δω. Και δεύτερο, αυτό το πιο, είναι για μένα το πιο σημαντικό, επειδή τώρα θα ξεκινήσουν μέσα από τα e-shop και τα διάφορες πλατφόρμες και τα λοιπά, καλό είναι, όχι καλό είναι, αυτό είναι, θα το ζητήσω ΔΕΔΙΕ όταν θα ανεβάζουμε στην ψηφιακή πλατφόρμα τη γνωστοποίηση της εγκατάστασης, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο το kit. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι αν το inverter και όλο το kit δεν είναι πιστοποιημένο,
5: ναι,
2: για ώστε σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή ρεύματος στην περιοχή σου, δεν πρέπει να κάνει έγχυση ρεύματος στο δίκτυο, πρέπει αυτόματα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να διακόπτει τη λειτουργία.
5: Κατάλαβα.
2: Είναι διάφορα τέτοια θέματα τα οποία θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που ψωνίζουμε από το μαγαζί...
5: Πόσο περίπου θα κοστίζει ένα τέτοιο kit? Χρησιμοποιώ τον όρο που χρησιμοποίησες.
2: Ναι, αυτό το kit περίπου θα κοστίζει γύρω στα 700 με 900 ή 1000 ευρώ το πολύ, ας πούμε. Ναι. Θα είναι δύο πανέλα 400 βάτο καθένα. Θα τα κρεμάσεις στο στιχτέο της βεράντας σου.
5: Αναλόγως, που είναι προσανατολισμένο το σπίτι.
2: Ναι, και καλό να είναι, όχι καλό, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο προσανατολισμός είναι ο σωστός. Δηλαδή νότιος, νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός, και μην έχεις απέναντι κτίρια ψηλά και σε σκιάζουν, γιατί αλλιώς...
5: Και αυτό μεσοσταθμικά πόσο θα σου μειώνει το ρεύμα?
2: Για το λεκανοπέδιο Αθηνών οι υπολογισμοί μου είναι γύρω στο 25%. Για το για τη Ρόδο και για το Λασίθι έως και 35%.
5: Λόγω μεγαλύτερης ηλιοφάνειας δηλαδή και θερμοκρασίων.
2: Ναι. Η Αττική έχει περίπου παραγωγή ρεύματος 1500 κιλοβατόρες ανά 1 κιλοβάτ.
5: Ναι.
2: Το 1 κιλοβάτ έχει 1500 κιλοβατόρες. Σκέψου ότι ένα τυπικό νοικοκυριό το χρόνο καταναλώνει περίπου 5 με 6.000 κιλοβατόρες, άρα είναι το 25%.
5: Έχουν έρθει αρκετά ερωτήματα εδώ από φίλες ακροάτριες και ακροατές τεχνικού χαρακτήρα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα Νίκο, ο οποίος είναι και αρχιτέκτονας μάλιστα. Έτσι υπογράφει ο φίλος ο Νίκος. Εντάξει, δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να διαβάσω το επώνυμό του και δεν το διαβάζω. Πώς είναι δυνατόν να παράγει ρεύμα χωρίς να έχει inverter? Τεχνικό κομμάτι.
2: Το είπαμε. Το κοίτα αυτό θα είναι τα δύο πανέλα και ένα μικρο inverter, μικρο επεξεργαστή, μετατροπές, όπου θα μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που θα παράγεται από τον ήλιο σε εναλλασσόμενο.
5: Okay.
2: Γι' αυτό το λέμε εκεί.
5: Εδώ η φίλη, εδώ η φίλη Νίκη λέει 25% μείωση στο ρεύμα, αλλά μόνο στο λογαριασμό του ρεύματος, όχι στους άλλους φόρους, στο ΦΠΑ κτλ. Προφανώς μόνο.
2: Όχι.
5: Μόνο στο ρεύμα.
2: Ναι,
5: αλλά
2: το ρεύμα,
5: και οι άλλοι φόροι αυξάνονται αναλόγως της κατανάλωσης. Σωστά, έτσι δεν είναι?
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Όταν, ας πούμε, εσύ το μεσημέρι που έχει ήλιο και παράγεται ρεύμα, δίνεις, ας πούμε, 5 αμπέρ μέσα στο σπίτι σου. Αυτά τα 25 που καταναλώνονται εκείνη τη στιγμή θα αφαιρεθούν τα 5, οπότε η κατανάλωση θα είναι μόνο 20.
5: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή γίνεται ένας συμψηφισμός κατανάλωσης και ζήτησης.
5: Μάλιστα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θες να πεις κάτι άλλο επ' αυτού?
2: Ναι, θέλω να πω ότι θα πρέπει λίγο να προσέξουμε, να είναι το πιο σημαντικό, να μην είναι στο κύκλωμα που θα βάλουμε την πρίζα, για να τον πριζώσουμε το kit, να μην είναι φορτωμένη, διότι μπορεί με αυτή την κατάσταση να δημιουργήσουμε μια υπερφόρτωση στο κύκλωμα, με αποτέλεσμα να υπροκληθεί και πυρκαγιά, γιατί δεν θα αντέξει καλωδίωση.
5: Θέλει προσοχή. Να έρθει να κάνει κάποιος
2: ηλεκτρολόγος
5: τη μελέτη του.
2: Ναι. Να κάνει έναν έλεγχο, ας πούμε, να είμαστε σίγουροι, μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
5: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νικόλαος Μουλκιώτης, ο οποίος δεν είναι ο άνθρωπος τεχνικός, αλλά έχει σχέση με την ιατρική επιστήμη, αν μπορείς να βάλεις παραπάνω από ένα kit.
2: Όχι. Όχι.
5: Όχι.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
5: Θα δούμε και την υπουργική απόφαση, βέβαια.
2: Ναι, θα δούμε, αλλά οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν θα μπορείς παραπάνω από 800 βατ, το πολύ 1000 βατ. Το θέμα είναι μήπως ξεκινήσει και επιδότηση, γιατί στην Γερμανία, για παράδειγμα, ξέρω ότι επιδοτείται με 500 ευρώ το kit. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί, ας πούμε, να το κάνει.
5: Μπορεί να υπάρξουν προγράμματα. Άρα λοιπόν μέχρι ένα kit και περίπου εξοικονόμηση στο λικανοπαίδιο της Αττικής 25% στο λογαριασμό ρεύματος, όχι συνολικά σε όλο το λογαριασμό.
2: Δηλαδή
5: σε αυτό που αφορά μόνο την κατανάλωση ρεύματος.
2: Ναι, προφανώς δεν είναι στα τέλη του Δήμου και στους φόρους κτλ.
5: Κάποιοι αυξάνονταν ο λόγος και με την κατανάλωση, αλλά όχι όλοι οι φόροι. Να είσαι καλά, όχι. Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη. Καλημέρα.
2: Πολύ,
5: να είσαι καλά. Θα κάνεις απόσβεση με τα δεδομένα τα οποία μας λένε οι τεχνικοί, όπως ο κύριος Χρυστογλουδουλίδης, σε περίπου 3 με 4 χρόνια. Θα κάνεις απόσβεση της επένδυσης, αν αυτό κοστίζει περίπου στα 900 με 1000 ευρώ, όλο το σύστημα δηλαδή εγκατάστασης, της επένδυσης, αν αυτό κοστίζει περίπου στα 900 με 1000 ευρώ, όλο το σύστημα δηλαδή.

0: Φοβερή φωτογραφία μου στέλνει η κυρία Αποθητή. Τι υπέροχη φωτογραφία με το Αιγαίο καταγάλανο ουρανός και θάλασσα. Ένα είναι η θάλασσα και ο ουρανός γίνονται ένα. Φανταστική, να είστε καλά κυρία Αποθητή, την καλημέρα μου. Γεωργία, πάντα διαβάζω τα μηνύματά σου. Και εσένα και των άλλων φίλων από την όμορφη Χίο. Να βοηθήσουμε, ζητάει η Γεωργία. Οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Η Γεωργία, να σε καλά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και το έχω πει κατ' επανάληψη στον Υφυπουργό Παιδείας. Περιμένουμε να συνεννοηθεί με τις τοπικές αρχές. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα στη Χίο και γιατί καθυστερούν να επαναφέρουν τα δρομολόγια. Έχεις δίκιο να διαμαρτύρεσαι. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία, κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σάββατο, Κυριακό. Η χώρα τραβάει κουπί και τα πολιτικά κόμματα κουβαλούν πολύ τοξικότητα. Και παλιά και κάποια από αυτά που είναι υποκατασκευή. Αυτό είναι μόνο για τα φώτα, δεν είναι για συσκευές το kit. Από ηλεκτρολόγο η εκτίμηση. Ναι, πάντα. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου και στον Ορέστη. Να είστε καλά, φίλε Ορέστη, τα φιλιά μας στη Λαμία. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα, ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά. Πώς την είδατε, πώς τις είδατε τις αιχμές των βουλευτών, και όχι μόνο του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Νίκου Δένδια, πώς το εισπράξατε αυτό, δηλαδή, αλλά και αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να υδρώνουν όλη τη φανέλα. Προφανώς δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καταρχήν, η κοινοβουλευτική ομάδα που συγκλήθηκε ήταν σημαντικό μεν, διότι πάντα όταν υπάρχει μια συζήτηση υπάρχουν απαντήσεις.
0: Ναι, να ακούγονται όλα τα θέματα. Κάθεσε, διήρκησε 6,5 ώρες, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Το ένα κομμάτι αφορούσε την αλλαγή του συντάγματος με την αναθεώρηση η οποία πρόκειται να γίνει. Και για να είμαστε βέβαια ειλικρινείς, δεν είναι κάτι το οποίο όμως ο κόσμος το βλέπει τόσο πολύ έτσι ζεστά. Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρούν ότι είναι μια μάχη τεχνηδικού.
0: Ναι, δεν μου απαντήσετε σε αυτό που ρώτησα.
1: Να το πάμε και σε αυτό που ρώτησα.
0: Υπάρχουν υπουργοί που δεν υδρώνουν τη φανέλα. Δεν θέλω να πείτε ποιοι. Δεν θέλω να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορείτε να το πείτε. Δεν πρέπει κιόλας να το πείτε. Υπάρχουν όμως.
1: Υπάρχουν κάποιοι που μπαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον, όπως ανέφεραν κάποιοι. Δηλαδή, κλείνεις μια διαδικασία σε ένα κανάλι και μιλάς μόνο για τα δικά σου πεπραγμένα. Mm. Και περνάς στο απειρόβλητο. Αυτό σημαίνει ότι εγώ είμαι υπουργός, έχω κάνει αυτά, αντε γεια σας.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν.
0: Και δεν δίνουν και μάχες με την αντιπολίτευση. Σωστά.
1: Εντάξει, είναι και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, εγώ παίρνω την πλευρά του βουλευτού. Διότι εδώ ακούμε κουβέντες και λένε πολλοί ότι υπάρχουν παραφωνίες, υπάρχει τόνο, υπάρχουν τα άλλο. Μα προσέξτε να δείτε. Η συνομιλία με τις πολίτες είναι αυτές οι διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται.
0: Ναι.
1: Διότι τι μας μεταφέρουν οι πολίτες, το μεταφέρουμε και εμείς. Είναι τρόπος λοιπόν, ένας τρόπος είναι αυτός να ακούσουμε την κοινωνία και την ανησυχία της. Προτού γίνει η αποστασιοποίηση.
0: Ναι.
1: Διότι δυστυχώς αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχει τοξικό κλίμα, αποστασιοποιεί τους πολίτες.
0: Ναι. Πέστε μου κάτι, ήσασταν παρόν και σε 6,5 ώρες της συνεδρίασης.
1: Ναι, πήγαμε κάτι.
0: Καλά, οκ, να πάρετε ένα καφέ, κανένα πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί παρόν και τις 6,5 ώρες.
1: Ναι.
0: Άκουσε όλους τους βουλευτές δηλαδή.
1: Βεβαίως άκουσε.
0: Ναι.
1: Τι
0: κλίμα επικράτησε σε γενικές γραμμές? Υπάρχει κλίμα γκρίνιας, εσωστρέφειας, κλίμα συσπήρωσης? Περιγράψτε το μου, δηλαδή. Τι συμπέρασμα βγήκε?
1: Περιγράφω το εξής, ότι το δεύτερο κομμάτι που ήταν και το σημαντικό που τοποθετήθηκαν οι βουλευτές και εκφράσαν τις απόψεις τους, όσο για το ρόλο του βουλευτού ή οτιδήποτε άλλο, από εκεί προκύψανε και διάφορες συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Ήταν τι πρέπει να κάνουμε από τούτο και στο εξής και πώς πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Και αυτή είναι η συζήτηση που γίνει σε κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Πώς θα βελτιώσεις την απόδοσή σου. Και το λέω αυτό γιατί όλοι έχουμε μια υποχρέωση να περιφρονήσουμε το ρόλο μας. Δηλαδή, εγώ σαν βουλευτής, μπορεί να είμαι κυβερνητικός βουλευτής, αλλά τι παρακολουθώ? Ελέγχω την εξουσία η οποία είναι η κυβέρνησή μου για την υλοποίηση του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα, ένα πολιτικό
0: πρόγραμμα. Το κλίμα ήταν βαρύ.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν το βλέπω.
0: Πώς το εισπράξατε σαν κλίμα? Τι σας μεταφέρουν από την εκλογική βάση οι βουλευτές, τι ακούστηκε να λένε?
1: Δεν ρωτήσαν, τα είπατε αυτά, ρε παιδιά, που λέμε.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι επειδή επίκειται και ένα συνέδριο το επόμενο Σαββατοκυριακό.
0: Εντάξει, τα συνέδρια πάντα πανηγυρικά είναι όλων των κομμάτων, αφού τα ξέρετε.
1: Δεν είναι

0: τους έξτρας από το συνέδριο συμμετέχει η ψυχή της Δημοκρατίας, οι απλοί νεοδημοκράτες.
1: Ναι.
0: Οι συνδικαλιστές, οι ΔΑΠ, οι
1: ΔΑΚΕ. Okay. Όλος ο μηχανισμός.
0: Άρα λοιπόν εκεί έχουν όλοι το λόγο. Εκεί δεν είναι ότι είναι mix grill. Είναι γηγενείς οι περισσότεροι νεοδημοκράτες.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν...
1: Εσείς δηλαδή δεν εισπράξατε βαρύ κλίμα, για παράδειγμα, από τους βουλευτές, ότι παιδιά είμαστε 7 χρόνια στην κυβέρνηση.
0: Υπάρχει μια αγωνία, κύριε Παπαγιάννη.
1: Για πείτε μας.
0: Η αγωνία τι λέει? Η αγωνία λέει ότι εμείς μεν στηρίζουμε και δίνουμε την εμπιστοσύνη μας στην κυβέρνηση, αλλά άσχετα από το μοντέλο διακυβέρνησης που έχει επιλέξει, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή λογοδοτούμε στους πολίτες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να βγαίνω εγώ, σας λέω ένα προσωπική, δηλαδή πώς αισθάνομαι προσωπικά. Δεν μπορώ να βγαίνω και να λέω, μου λένε τι έγινε ρε Μητσοτάκη, πες. Είπα αυτά τα οποία...
1: Μιλήσατε.
0: Όταν μίλησα...
1: Δεν μίλησα, γιατί δεν μίλησατε.
0: Δεν σας πω. Γιατί καταρχήν δεν είχα κάνει ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά παράλληλα είχα τη δυνατότητα, αλλά επειδή καλύφθηκα από πολλούς συναδέλφους, δεν είχε νόημα μετά κάποια στιγμή και μετά να σηκωθούμε και να πούμε τι πάλι τα ίδια.
1: Όχι, να μην λέτε τα ίδια, προφανώς. Να πείτε κάτι διαφορετικό καθένας από αυτό το οποίο εισπράττει.
0: Υπάρχουν πολλά, αλλά ήταν πάρα πολύ ομιλητές και ήταν μεγάλη διάρκεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Εμείς όμως εκεί μεταφέραμε το ότι το πρόγραμμα της παράταξης που πρέπει να υλοποιηθεί, και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα, είναι βάσει της εντολής που.
1: Ναι, εγώ πάντως μαθαίνω από το ρεπορτάζ μου, κύριε Καλογερόπουλε, ότι εσείς οι βουλευτές χτυπάτε τις πόρτες υπουργών και κάποιοι υπουργοί, δεν λέω όλοι, δεν σας ανοίγουν ποτέ. Σας έχουν γραμμένους στα παλιά τους τα παπούτσια. Συγγνώμη που μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω να προσβάλλω εσάς προσωπικά, γιατί το ζήτημα δεν αφορά εσάς. Γενικότερα, αυτή η αλαζονία ορισμένων υπουργών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
0: Κοιτάξτε, γεγονός είναι ότι όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν.
1: Μα για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε τώρα. Εννοείται ότι υπήρξαν κατά το παρελθόν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις άλλων κομμάτων. Τώρα όμως κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Το φαινόμενο με ορισμένους αλαζόνες υπουργούς νομίζω ότι είναι, το διαπιστώνετε κι εσείς ο ίδιος. Όχι.
0: Υπάρχουν υπουργοί που είναι κοιτάτε με γειτόνιες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κοιτάξαμε εγώ είμαι υπουργός και αυτό δεν το έχουν καταλάβει
1: ναι.
0: ακόμα. Δεν έχουν καταλάβει ότι στην ουσία θα πρέπει οι βουλευτές να είναι εκείνοι που προτείνουν διαδικασίες και νομοσχέδια για να τα εγκρίνουν και να τα προχωρήσουν. Ή ακόμα εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι γιατί δεν προχωράνε πράγματα τα οποία έχουμε συμφωνήσει στο πρόγραμμά μας και μένουμε πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Και ποια είναι η προτεραιότητα που επιλέγει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Από κάποιο σημείο και μετά σου λέει ο άλλος, δεν φίλε, εντάξει, εγώ να ψηφίζω να στηρίξω την κυβέρνηση. Αλλά δεν μπορεί να είμαι ένα σαν το...
1: Κατανοητό. Πέστε μου κάτι ψηφί. Τώρα, τι κλίμα επικράτησε, τι λένε οι συναδελφοί σας, θα πάει σε εκλογές, θα προκηρύξει εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός. Γενικότερα, φαίνεται μια τάση να πάει σε εκλογές αρχές του φθινοπόρου. Τι εικόνα σχηματίσατε εσείς?
0: Εγώ θα εκφράσω την άποψή μου, κύριε Παπαγιάννη.
1: Ναι, και να μου πείτε και τι κλίμα εισπράξατε.
0: Θα σας πω γιατί υπήρξαν συνάδελφοι οι οποίοι είπανε. Καταρχήν, ο Έλληνας.
1: Τι πιστεύουν οι βουλευτές? Για πείτε μου, τι πιστεύουν? Πότε θα πάει ο Πρωθυπουργός σε εκλογές?
0: Πιστεύουν αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν υπάρχουν. Είναι πολλοί συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι μιλάνε με τους πολίτες.
1: Ναι, τι σας λένε, δεν μου είπατε όμως.
0: Μεταφέρανε λοιπόν την άποψη των πολιτών. Τι λένε? Ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα βέβαιο μέλλον και ένα βέβαιο παρελθόν αυτή τη στιγμή. Άρα χρειαζόμαστε σταθερότητα. Πάμε μπροστά από τους υπόλοιπους, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.
1: Κλίμα πρόωρων εκλογών υπάρχει?
0: Η άποψή μου εμένα είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν εκλογές. Θα πάμε λοιπόν να περάσουμε το καλοκαίρι, να δούμε πώς πάει ο τουρισμός, γιατί έχουμε τεράστιο
1: πρόβλημα. Μα ούτως ή άλλως να περάσουμε το καλοκαίρι.
0: Από εκεί και πέρα έχει δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα πάμε το 27. Άρα λοιπόν, αν έχει και τη διαδικασία να είσαι και να προεδρεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καλύτερο χρόνο, αλλά την άποψή μου, είναι Μάρτιος.
1: Ναι, για να προλάβει και δεύτερες εκλογές, λέτε.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, το παιχνίδι όλο που παίζεται. Την πρώτη Κυριακή παίζεται. Διότι όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να κόψουν τη Νέα Δημοκρατία, θέλουν να το κάνουν την πρώτη Κυριακή. Τη δεύτερη θα καταλάβει ο κόσμο ότι εδώ θα υπάρχει ακυβερνησία. Ο Έλληνα θέλει να υπάρχει σταθερότητα σε αυτό το αραιό περιβάλλον. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση. Υπάρχει αυτή, θα βγει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό υπήρξαν και συνάδελφοι που είπανε ότι για να μπει στη Βουλή πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό. Όχι ότι κερδίζουμε τίποτα. Οποιοδήποτε
1: θα
0: είναι πρωθυπουργό ή οποιασδήποτε κόμμα πρέπει να δείξει μια σταθερότητα για τον τόπο. Θα την έχουμε ή θα την έχουμε και
1: λοιπόν, δεν. Την καλημέρα μα, κύριε Καλογερόπουλε. Σα ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε.
0: Γεια σα.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει σύντομα ο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο πετρελοφόρα με ιρανική σημαία έπληξε ο Αμερικανικός στρατός στον κόλπο του Ομάν. Πετρελοφόρο κινέζικων συμφερόντων υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε ναυτική βάση στην Αττική μεταφέρεται το μη επανδρομένο σκάφος με εκρηκτικά που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Τη διερεύνησή του έχει αναλάβει εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο 54χρονος και η σύζυγός του, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην Αττική λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Σήμερα θα ισχύσουν από τις 11:25 το πρωί έως τις 4:30 το απόγευμα. Αναλυτικά στο real.gr.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
15: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Μουντός ο καιρός σήμερα. Λίγο η σκόνη από τους νοτιάδες που ήρθαν από την Αφρική. Λίγο η συννεφιά, θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Νίκος Καντερές. Δεν ξημέρωσε έτσι ένα λαμπερό πρωινό. Όμως έχει ανέβει η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι. Έχουμε μπει για τα καλά στην άνοιξη και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, θα μας τα πει καλύτερα ο κ. Καντερές. Από Δευτέρα μπορεί να ξεπεράσει ή να πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Μιχάλη από τον Πειραιά. Είμαστε μια ομάδα, κύριε Παπαγιάννη, εκπαιδευτικών αδιόριστων θεολόγων. Περίπου 500 άτομα και αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το Υπουργείο Παιδείας. Φέτος, το 2025-26 δηλαδή, δεν πήραν καθόλου θεολόγους στα σχολεία για το μάθημα των θρησκευτικών και το ανέθεσαν στους φιλολόγους. Διεκδικούμε να μπούμε στην πρωτοβάθμια στα δημοτικά σχολεία, διότι το μάθημα δεν διδάσκεται από τους δασκάλους και έρχονται στο γυμνάσιο τα παιδιά χωρίς να γνωρίζουν τίποτα. Κάνουμε έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας για να ληφθεί υπόψη το πρόβλημά μας. Επίσης, να σας αναφέρω ότι έχουμε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο, έχουμε στείλει υπομνήματα στους αρμοδίους, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
2: Δεν τους αντέχω.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη που διαμαρτύρεται και λέει: θέλω να ρωτήσω γιατί κανένας από τους αρμοδίους δεν ασχολείται με τους φοιτητές στοιχείο και το πρόβλημα που είναι ξεκάθαρο. Δεν έχουν δρομολόγια τα παιδιά να πάνε στο πανεπιστήμιο. Παναγιώτη μου, φώναξα, καλέσαμε εδώ τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, είπε ότι θα συνεννοηθεί με τις τοπικές αρχές για να δει τι θα γίνει με το θέμα. Δεν υπάρχει απάντηση. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ, διαβάζω τα μηνύματά σας, αλλά ξέρεις, δεν είμαι εγώ υπουργός, δεν αποφασίζω εγώ.
3: Μου δίνουν άστρα.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα Γιάννη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν στα προγράμματά τους όλα τα κόμματα ποιοι θα επαναφέρουν 13η, 14η σύνταξη μισθό για να ξέρουμε ποιον θα ψηφίσουμε. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Η σταθερότητα δεν τρώγεται. Μαζί σου, Θοδωρή. Γι' αυτό είπαμε ότι η οικονομία θα παίξει τον Α, τον πρώτο και τον τελευταίο ρόλο και σε αυτές τις εκλογές. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σε όλους. Είχα σχηματίσει την εντύπωση μετά τις δηλώσεις Κυρανάκη ότι είχε εγκατασταθεί η αυτόματη πέδηση σε όλους τους σταθμούς μετρό και ΙΣΑΠ. Μετά την ξεφτύλα στο σταθμό Αγίου Νικολάου του ΙΣΑΠ, άρχισα να επιβιβάζομαι πάλι στο τελευταίο βαγόνι. Μήπως πέσουμε σε κανένα ξεχασμένο σειρμό στα τούνελ. Γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου. Ο φίλος ο Νίκος Λογοθέτης αναρωτιέται γιατί τα φωτοβολταϊκά που διαφημίζονται σήμερα δεν μπαίνουν μόνο στα ράτσα των πολυκατοικιών, γιατί αν μπουν στα μπαλκόνια η εικόνα που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ αντιαισθητική. Γιατί στα ράτσα των πολυκατοικιών υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά συστέγη. Αυτά είναι τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Είναι μια άλλη διαδικασία, αγαπητέ φίλε Νίκο. Καλημέρα και στην κυρία Τσαλιγοπούλου, στην κυρία Ευαγγελία, η οποία περιμένει να ακούσει τη συνέντευξη με την κυρία Λατινοπούλου στις 9.30. Η κυρία Ευαγγελία γράφει ότι μετά από 40 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη φορά θα ψηφίσω την κυρία Λατινοπούλου και με τα δύο μου χέρια. Καλημέρα κυρία Ευαγγελία. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Λοιπόν, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα στην αγαπητή εργατολόγο, την αγαπητή δικηγόρο, τη Μαργαρίτα που κάθε Σάββατο εδώ μας δίνει τα φώτα της. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
4: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Λοιπόν, βοηθάς και εσύ σε αυτό. Όλα αυτά τα οποία χρηστικού χαρακτήρα μας ενημερώνεις και μας λες, νομίζω ότι έχουν και τη δική τους σημασία. Προς επεξεργασία νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας για την ισότητα, προσέξτε, κυρίες και κύριοι, αμοιβών ανδρών και γυναικών. Τι σημαίνει αυτό, τι προβλέπει δηλαδή?
4: Λοιπόν, πράγματι το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο και είναι υποχρεωμένο να το κάνει, γιατί θα πρέπει να ενσωματώσει στο εσωτερικό δίκαιο Ευρωπαϊκή Οδηγία. Mm-hmm. Σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει οι αμοιβές των ανδρών και των γυναικών να μην έχουν αποκλίσεις. Γιατί θα σου πω, Γιάννη μου, ότι σήμερα βρισκόμαστε σε απόκληση γύρω στο 12 με 13%.
1: Υπέρ των ανδρών, φαντάζομαι, έτσι.
4: Υπέρ των ανδρών, ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν, και με βάση την οδηγία, όταν θα γίνεται μία προκήρυξη θέσεων, αυτή θα είναι ουδέτερη ως προς το φύλο. Δεν θα λέει τόσοι άντρες, τόσοι γυναίκες. Επίσης, ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει το μισθό και τη συγκεκριμένη θέση που θα αναλάβει. Δεν θα επιτρέπεται ο υποψήφιος να αναφέρει το μισθολογικό ιστορικό του, mm-hmm. ώστε να μην επηρεάζεται σε μια πρόσληψη με βάση τι έπαιρνε στο παρελθόν. Και αν μάλιστα υπάρχει μια απόκληση που υπερβαίνει το 5% και δεν δικαιολογείται, τότε η επιχείρηση θα έχει κυρώσεις. Αυτή η οδηγία, λοιπόν, είπαμε ότι είναι υποχρεωτικά εντασσόμενη στο εσωτερικό δίκαιο. Και να αναφέρουμε ότι η χώρα μας είναι μία από αυτές που στην Ευρώπη έχει αυτή τη συγκεκριμένη απόκληση.
1: Ναι.
4: Όπως είναι και η Γαλλία, η Κύπρος.
1: Το νομοσχέδιο είναι υπό επεξεργασία, δηλαδή πότε θα περάσει και από πότε θα εφαρμοστεί αυτή η λεγόμενη ισότητα.
4: Από ό,τι έχω ακούσει, από 1η έκτου.
1: Μάλιστα.
4: Αν θα προλάβουμε. Και η ΓΕΣΕ έχει κάνει τις προτάσεις της. Mm-hmm. Υπάρχουν κατατεθειμένες, οπότε νομίζω γρήγορα και από 1η έκτου θα έχουμε και αυτή την εφαρμογή, που η οποία είναι δίκαιη.
1: Φαντάζομαι ότι η ισότητα αυτή θα επέλθει με αύξηση του μισθού του, που είναι πιο κάτω, και όχι με μείωση του ανώτερου.
4: Είναι πιο κάτω στις γυναίκες τουλάχιστον.
1: Ναι, ακριβώς.
4: Δεν ξέρω αν θα πάρουν και οι άντρες παραπάνω, αλλά οι γυναίκες πρέπει να πάρουν. Τουλάχιστον οι νέοι προσλαμβανόμενοι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.
4: Εγώ ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας, εξαιρετική Μαργαρίτα, όπως πάντα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής. Έχουμε ήδη τις εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών και μονάδων αερίου. Θα μπουν και πάνελ. Καρναβάλια θα γίνουν τα μπαλκόνια. Γι' αυτό πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια ενημέρωση σε πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο για το πώς θα εγκατασταθούν όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά εκεί όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για μονοκατοικίες και για πολυκατοικίες, αν θέλεις. Καλημέρα στον αγαπητό Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Την καλημέρα μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι και καλή επιτυχία σήμερα στις εξετάσεις που δίνεις. Δυνατός και όρθιος. Να σε καλά, φίλε μου. Σε λίγο θα μας πει τα του καιρού ο Νίκος Καντερές. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, καθώς θα είναι ουσιαστικά το πρώτο Σαββατοκύριακο που μπορεί να μυρίσει καλοκαίρι. Βέβαια, με αυτή τη συννεφιά δεν είναι και πολύ ευχάριστη η ατμόσφαιρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα σχολιάσει όλα αυτά. Θα μας τα πει αναλυτικά. Στις 9 Ζαχαρία Ζούπη, στις Opinion Poll, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, για τα νεότερα που αφορούν δημοσκοπήσεις, κυρίως του κόμματος, του νέου κόμματος, Τσίπρα, του νέου κόμματος Καρισιανού, αλλά και του κόμματος, του νέου κόμματος Σαμαρά, που το μετράνε οι δημοσκόποι και δεν δημοσιοποιούν πάντα τα στοιχεία. Θα έχει, νομίζω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλός αναλυτής, πολιτικός επιστήμων και στατιστικολόγος ο Ζαχαρίας Ζούπης. 9:30 Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Τώρα να σας πω, επειδή έχουν έρθει 2-3 email για αυτή την ιστορία με το οπλισμένο σκάφος drone στη Λευκάδα, δεν έχει ξεκαθαρίσει περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει έντονος προβληματισμός στις τάξεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο εντοπισμός του θαλάσσιου drone, τα λέγαμε και νωρίτερα, στην περιοχή της Λευκάδας, ψαράδες το εντόπισαν. Διπλωματικές πηγές με τις οποίες συνομίλησα του Υπουργείου Εξωτερικών αποδίδουν μεγάλη σημασία στο περιστατικό, τόσο ως προς τη χρονική συγκυρία αλλά και ως προς τους επιχειρησιακούς του σκοπούς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την προέλευση, αλλά και άλλα στοιχεία που αφορούν το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας, έτσι USV χαρακτηρίζεται, το οποίο εντοπίστηκε χθες σε θαλάσσιο σπήλαιο, το έχουν αναλάβει ειδικοί εμπειρογνώμονες και τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων. Κοιτάξτε, ο προβληματισμός από αυτά τα οποία μίλησα και ρώτησα έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι το θαλάσσιο drone εντοπίστηκε κρυμμένο μέσα σε μια σπηλιά. Δηλαδή, η εκτίμηση που υπάρχει από το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι το drone αυτό κάποιος το απέκρυψε εκεί για μελλοντική χρήση. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν, χωρίς να είναι απόλυτα βέβαιοι, ούτε να έχουν απευθείας πληροφόρηση από τον κατασκευαστή ή τον χρήστη.
3: Μια βραδιά.
1: Τι να σας πω τώρα, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά δεν ξέρω αν μπορέσει να ταυτοποιηθεί από πού προήλθε και ποιος το χειριζόταν ποτέ. Δηλαδή, για ποιο λόγο, ποια θα ήταν η επιχειρησιακή του χρήση, για να το πούμε διαφορετικά. Και πώς πήγε μέχρι εκεί, το αποβίβασε κάποιο άλλο σκάφος επιφανείας, το κοντρόλαραν από μακριά, όπως τα περισσότερα drones. Μήπως υπήρξε απώλεια προσανατολισμού, λόγω κάποιας λάθος δορυφορικής σύνδεσης ή κάτι άλλο, πότε να κατευθύνθηκε εκεί εντός πηλαίου. Αλλά και έτσι να είναι, πώς πήγε εκεί στη συγκεκριμένη θέση απόκρυψης που είχε από ό,τι φαίνεται προεπιλεγεί. Περίεργα πράγματα. Οι Έλληνες ψαράδες κατέθεσαν, γιατί οι Έλληνες ψαράδες της περιοχής το εντόπισαν, ότι το ντρόουν ήταν on, δηλαδή είχε αναμένει, ας την πούμε, τη μηχανή, ήταν σε λειτουργία. Απλά είχε αράξει εκεί. Δεν είναι σίγουρο ότι η τεχνολογία του προσομοιάζει με τα ουκρανικής κατασκευής θαλάσσια ντρόουν, ακόμα, αν δεν έχουμε δηλαδή επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Αλλά για να καταλάβετε, ο συγκεκριμένος τύπος μη επαναδρομένου σκάφους από αυτά τα οποία μας ενημέρωσαν οι τεχνικοί, οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Άμυνας, μπορούν τέτοια σκάφη να διανύσουν απόσταση έως και 800 χιλιόμετρα. Τεράστια απόσταση.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-400-0095 και 697-79-91-924.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.
14: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ανοιξιάτικη καλημέρα παρά τη συννεφιά και τη σκόνη. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί φίλες και φίλοι. Του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτης των οδηγών,

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Καντερέ να μας πει λίγο τον καιρό. Όχι λίγο, αρκετά τον καιρό πριν κλείσει και η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας τώρα, μέχρι πότε θα πάει η δουλειά με τη σκόνη και τον Νοτιά?
1: Εντάξει, ναι. Η σκόνη θα πάει και την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν είναι το μείζον θέμα αυτό. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι αυτή η εβδομάδα που πέρασε, αν εξαιρέσουμε κάποιες βροχές το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν είχε τίποτα. Χθες κάτι πέρασε και έδωσε στη Μακεδονία και στη Θράκη κάποιες βροχές για κάποιες σταγόνες εδώ και εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, το Σαββατοκύριακο γενικά θα είναι καλός ο καιρός. Θα υπάρχει μια αργή συννεφιά, θα υπάρχει και μεταφορά σκόνης. Ενώ από Δευτέρα, κυρίως Τρίτη και Τετάρτη, το επίπεδο της σκόνης θα είναι μεγαλύτερο. Δεν θα έχει όμως βροχές, οπότε δεν θα υπάρχουν και λασποβροχές. Από εκεί και πέρα την Πέμπτη δείχνει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία και να ξανεβαίνει την Παρασκευή. Και το ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, κύριε Παγιάννη, είναι την άλλη Κυριακή και Δευτέρα, ίσως έχουμε την πρώτη μεταβολή του καιρού. Έτσι, να μας έρθουν και βροχές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μήνας Μάιος, πέραν του ότι είναι ένας φυσιολογικός μήνας για μεταφορά σκόνης, είναι και μήνας αστατείας.
0: Μάλιστα.
1: Που συνοδεύεται.
0: Η θερμοκρασία εκτός από τις βροχές θα παραμένει στα ίδια?
1: Κοιτάξτε, θα ανέβει η θερμοκρασία και μάλιστα στην Κρήτη σήμερα ίσως ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς. Εξαρτάται και από τη σκόνη. Γιατί ξέρετε, η σκόνη είναι ένας ανασταλτικός παράγωνος. Δεν επιτρέπει στις ηλιακές ακτίνες να φτάσουν μέχρι τη γη και κατά κάποιο τρόπο την. Εν πάση περιπτώσει, η θερμοκρασία θα είναι πάλι και πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Το ενδιαφέρον για μένα το καιρό είναι την άλλη Κυριακή και Δευτέρα.
0: Δηλαδή, αυτό το οποίο μας είπατε, με τις βροχές.
1: Ναι, και θα έρθει και να δούμε τι θα μας δώσει και τι μπορεί να δώσει αυτή.
0: Μέσα στην εβδομάδα θα ανέβει πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική.
1: Και στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Και στην Αττική θα ανέβει, θα εξαρτηθεί, επαναλαμβάνω, και στους σταθμούς, γιατί χθες είχαμε και 27 βαθμούς. 28.
0: Okay.
1: Λοιπόν, θα είναι και πάνω από 30. Είναι φυσιολογικό, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο.
0: Την καλημέρα μας εδώ καλημέρα. Από τον Κεντρικό Ραδιοθάλαμο. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο στρατή που στέλνει την καλημέρα του από το Μέξικο, φίλες και φίλοι. Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς και χαιρετισμού στην Ικαρία. Να είστε καλά, στρατή. Καλή επιστροφή στην πατρίδα, καλές θάλασσες, φίλε. Ο φίλος ο Βασίλης Κοντόπουλος μου γράφει: μην αποκλείς, Γιάννη, και την περίπτωση της εχθρικής δολιοφθοράς, ίσως από την Τουρκία μέσω Λιβύης. Προσωπικά περισσότερο πιστεύω της Ρωσίας. Ο Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, καθιστά την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Αυτό ενοχλεί τη Ρωσία του Πούτιν. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί η αντιπολίτευση θέλει να φύγει. Ντε και καλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Καλημέρα στο φίλο τον Κοσμά. Καλημέρα στον κύριο Ζαχαριουδάκη που γράφει ότι η απουσία έντονης αντίδρασης μετά το χτύμα ρωσικού πλοίου ανοιχτά της Κρήτης, τις Ισραηλινές επιχειρήσεις κοντά σε Πελοπόννησο και Κρήτη, αλλά και το νέο περιστατικό στη Λευκάδα με πιθανό ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν, δείχνει μια διαχρονικά παθητική στάση της κυβέρνησης. Όταν δεν υπερασπίζει έγκαιρα την ασφάλεια και τη δικαιοδοσία στις ελληνικές θέσεις, προκλήσεις πολλαπλασιάζονται και τα αποτελέσματα γίνουν πλέον ορατά. Κανένας δεν ξέρει ακόμα για τον ντρόν. Μην παίρνετε θέση, κύριε Ζαχαριουδάκη, για να μην εκτεθείτε. Θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας από πού προήλθε και τι ήταν αυτό το ντρόν. Μην το δένετε ότι ήταν ουκρανικό. Κανένας δεν ξέρει με βεβαιότητα. Σας το λέω για να μην εκτεθείτε, επειδή αναφέρεστε και με το ονοματεπώνυμό σας. Ο φίλος ο Ευάγγελος από τη Νέα Σμύρνη μου στέλνει την καλημέρα του. Ο δημοτικός σύμβουλος του Ανταρσία Γιάννη, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάκ εκπροσωπούσε με τον όργο που έδωσε στο Δήμο. Γιατί κάτι τέτοιο φάνηκε από τη διαδικασία. Λοιπόν, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γιώργο Αμέντα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Κηδεμόνων Χίου. Για να μας εξηγήσει, γιατί παίρνουμε δεκάδες μηνύματα από την περιοχή, από το όμορφο νησί της Χίου, τι πρόβλημα υπάρχει με τη μεταφορά φοιτητών. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς από
0: τον
2: κύριο.
0: Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, μου έστειλε μήνυμα εδώ στον Real FM με το κινητό του τηλέφωνο και θέλω να τον βγάλω για να το εξηγήσει. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, πείτε το αν θέλετε, παρακαλώ πολύ.
2: Κύριε πρόεδρε, υπάρχει πρόβλημα.
0: Πρόεδρε, δεν είμαι πρόεδρος εγώ. Ναι, κύριε Παπαγιάννη.
2: Κύριε Παπαγιάννη, συγγνώμη, υπάρχει πρόβλημα στοιχείο εδώ και ένα χρόνο περίπου με τα λεωφορεία και τα υπεραστικά, αλλά και τώρα έχουμε και στα αστικά πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο για τους φοιτητές μας, που είναι σημαντικότατο το θέμα τους, αλλά είναι για όλο το νησί. Τα υπεραστικά λεωφορεία έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους εδώ και ένα χρόνο, με αποτέλεσμα και να παιδεύονται οι κάτοικοι των απομακρυσμένων χωριών μας, αλλά και να είχαμε και πέρσι πρόβλημα και με τα μαθητικά δρομολόγια, το οποίο δρομολογήθηκε από την περιφέρεια κατά έναν τρόπο τέλος πάντων. Φέτος θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα και στα σχολικά.
0: Γιατί τι σημαίνει, ποιος είναι ο οργανισμός που ελέγχει τις τοπικές συγκοινωνίες?
2: Είναι ιδιωτικού χαρακτήρα οι συγκοινωνίες στα νησιά.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή, λόγω των προβλημάτων, οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το υπεραστικό, έκλεισε. το αστικό έχει δώσει όριο εργασιών μέχρι τις 30 Ιουνίου, αν δεν στηριχθεί από την κυβέρνηση και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει μία πρόταση να μεταφερθούν οι συγκοινωνίες στο Δήμο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Τελευταία, δεν έχουμε και εκταίο στο νησί, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεταφορείς των μεταλεωφορείων, των ιδιωτικών λεωφορείων κτλ. Έχουν μεγαλύτερο κόστος, ναι. Πρέπει να βγάλουν τα λεωφορεία.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει δήμαρχος, υπάρχει περιφερειάρχης, υπάρχουν δύο βουλευτές, διεδρική δεν είναι ηχείος.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο βουλευτές εκλεγμένοι. Ένας είναι της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μηταράτης, και ο δεύτερος ποιος είναι, θυμίστε μου.
2: Ο κύριος Μιχαηλίδης του Πασόκ.
0: Μάλιστα, ο κύριος Μιχαηλίδης του Πασόκ. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες όλοι. Εμείς βάλουμε πλάτη ως Real FM να κινητοποιήσουμε το πρόβλημα, αλλά πρέπει και οι αρμόδιοι φορείς να το λύσουν ή να προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα.
2: Οι πρωτοβουλίες που μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει αποτελέσματα. Δεν θα δικήσω κανέναν και θα πω ότι έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες. Το αστικό κτέλ Χίου αυτή τη στιγμή μέχρι 30 Ιουνίου έχει δώσει καταληκτική ημερομηνία ότι μπορεί να συνεχίσει τα δρομολόγια. Από εκεί και μετά θα είμαστε στον αέρα και φανταστείτε καλοκαιρινή περίοδο χωρίς αστικές συγκοινωνίες.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αστικές συγκοινωνίες σταματούν τη λειτουργία τους κάπου στο μεσημέρι, γύρω στις 3
0: ώρα. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Γονέων Κηδεμόνων Χίου. Βλέπετε ότι και μηνύματα διαβάζω και έχω ενημερώσει τις αρχές και βγάλαμε και εσάς. Πρέπει να γνωστοποιηθεί το ζήτημα και να γίνουν παρεμβάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ο κύριος Πρόεδρος μου έστειλε ο άνθρωπος μήνυμα εδώ και με παρακάλεσε να τον βγάλουμε για να δημοσιοποιηθεί το θέμα και το έκανα. Δεν τον ήξερα δηλαδή. Δεν είχαμε κλείσει από πριν τη συνέντευξη. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα αγαπητέ. Συνονόματα Γιάννη. Βλέπω ότι πολλοί ψιλογουστάρουν να ζήσει η Ελλάδα μέρες ακραία φτώχεια, κυβέρνηση μαθητευόμενων μάγων, επικράτηση ιδεολειπτικών συλλογικότητων και διεθνή απομόνωση. Αν όμοι γέννητο το καταφέρουν, θα καλοπεράσουμε όλοι μαζί. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από την Στουτγκάρδη. Καλημέρα Μαργαρίτη. Ο φίλος ο Γιάννης μου λέει για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Μαζανίτη, του συναδέλφου του Χρήστο του Μαζανίτη, ο Ενικός. Το είδα. Για τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν. Εξετάζεται και η τεχνολογική ταυτότητα και η προέλευση του σκάφους. Ακόμα δεν έχουμε και η αρχιτεκτονική του κήτους. Τα υλικά κατασκευής κτλ. Ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα ποιος το κατήφθηνε και ποιος το έστειλε εκεί. Σημασία δεν έχει αν αυτό είναι ουκρανικό ή όχι, αλλά ποιος το διαχειριζόταν, ποιος το χρησιμοποιούσε. Να δουν ποιο είναι το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα, τα συστήματα τηλεμετρίας, τους αισθητήρες, κάμερες που φέρει, τι έχει καταγράψει ως υλικό, τι αναφέρει η κεντρική μονάδα ελέγχου, οι μονάδες αποθήκευσης δεδομένων. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε για να καταλήξουν οι ειδικοί στο συμπέρασμα που πρέπει. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, επαναλαμβάνω. 9.30 η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, περίπου σε 9.20 Γιώργος Αυτιάς, να δούμε τι συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει ο ίδιος ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Και λίγο πριν, Ζαχαρία Ζούπης. Τι σημαίνει η εκτίμηση εκλογικής επιρροής, έχει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο.

0: Το ρεπορτάζ της και το πρωτοσέλιδο αφορά τις δημοσκοπήσεις και γενικότερα έχει μία ολόκληρη έρευνα επί του θέματος. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.
1: Real FM.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την απάντηση της Τεχεράνη στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δήλωσε ότι αναμένει σύντομα ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, προειδοποίησε: θα δούμε πώς θα πάει και θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Είναι παράλογο να ισχυρίζει ότι αποτρέπει μια πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελοφόρα με ιρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν πετρελοφόρο κινέζικων συμφερόντων στην ίδια περιοχή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ναυτική βάση στην Αττική μεταφέρεται το οπλισμένο μη επαδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα ερευνήσει τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής του, αλλά και το πώς βρέθηκε στη χώρα μας. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχωρο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β-συν με σταθερές προοπτικές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην Αττική λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Σήμερα θα ισχύσουν από τις 11:25 το πρωί έως τις 4:30 το απόγευμα στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Αχαρνών Φυλής, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου Μεσογείας, Λαβρεωτικής και Σαρονικού. Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού θα οδηγηθούν υπό 300 μέτρα ασφαλείας ο 54χρονος και η σύζυγός του που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έως και τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Η Βαλένθια κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 89-86 στον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Η σειρά μεταφέρεται την προσεχή Τετάρτη στην Ισπανία με τον νικητή να προκρίνεται στο Final Four. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Εύθριος με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Αληθινό ραδιόφωνο 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Διαδικτυακή λοιπόν καλημέρα. Στο εξωτερικό, RGNE καλημέρα. Και διαδικτυακή, γιατί ορισμένοι φίλοι παρακολουθούν και διαδικτυακά εδώ από την Ελλάδα, εντός της χώρας.
5: Τους φωνιάδες καιρούς γέννησα ρόδινα μωρά.
4: Καλημέρα στο Φίλιππο, καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, Θανάση. Καλημέρα στον Μανώλη, καλημέρα Γιάννη. Είμαστε με το αυτονόητο αίτημα των φοιτητών στοιχείων για δρομολόγια λεωφορείων. Οι γονείς των παιδιών δεν πληρώνουν φόρους και μετά λέμε για το δημογραφικό. Βάλτε λεωφορεία με σεβασμό.

Καλημέρα στον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα που επισημαίνει καλημέρα Γιάννη ο Άδωνης. Έχει δίκιο για τους υπουργούς και βουλευτές που δεν υδρώνουν τη φανέλα. Όσο για τον καιρό, να ξέρεις ότι κατά τα μέσα Ιουνίου θα έχουμε τα τελευταία κρύα και βροχές. Μετά θα έχουμε ζέστες. Μα εγώ μας είπε ο κύριος Καντερές ότι τώρα από εβδομάδα πάει 30 βαθμούς η θερμοκρασία, Τρίτη, Τετάρτη. Τώρα όσον αφορά το άλλο, το δεν υδρώνουν τη φανέλα, δεν το είπε ο Άδωνης. Ο Μητσοτάκης το είπε. Και έριξε τις μπηχτές του για κάποιους υπουργούς που δεν υδρώνουν τη φανέλα. Τη φράση δεν υδρώνουν τη φανέλα την είπε ο Μητσοτάκης, όχι ο Άδωνης. Είναι στη γραμμή ο Ζαχαρία Ζούπη, σας περιμένει μερικά δευτερόλεπτα. Να ακούσουμε την τραγουδάρα από τους αδερφούς Κάτσε Μίχα. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας των 90 είχε βγει αυτό το τραγούδι. Και ήταν το πρώτο, φίλες και φίλοι, που συνέδεσε τη ροκ μουσική, τη ροκ μπαλάντα, θέλετε, με το παραδοσιακό υπηρώτικο δημοτικό τραγούδι. Και ακούγεται και το παραδοσιακό υπηρώτικο κλαρίνο. Τώρα θα τα ακούσετε. Βάλτε δυνατά. Πιο δυνατά λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ζαχαρία Ζούπης. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Μια χαρά.
0: Ωραίο τραγουδάκι. Δεκαετία 90, το θυμάσαι?
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Ήμουν λάτρης.
0: Έτσι. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Να είναι καλά και οι δύο. Και τους ευχαριστούμε για τα τραγούδια που μας χάρισαν. Λοιπόν, πες μου κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών το είδε σήμερα?
1: Όχι, όχι.
0: Έχει ανοίξει ένα φάκελο δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον οριμαχδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς του ΣΕΔΕΑ. Και γράφει ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Στάμος Παπαστάμου και ο Τάσος Βασιλείου. Συνάδελφοί σου. Δημοσκόποι δηλαδή. Τώρα, το ερώτημα. Για να στείλω μια καλημέρα στην Πόπη. Καλημέρα, Πόπη, και στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Καλημέρα, Πέτρο, να είσαι καλά. Πες μας λοιπόν τώρα. Οι δημοσκοπήσεις έτσι όπως δημοσιεύονται από όλους εσάς, μεταξύ αυτών και της δικής σου εταιρείας, της Opinion, πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση εκλογικής επιρροής? Διότι έχουν βγει κάποιοι συνεργάτες του Προέδρου, του κυρίου Ανδρουλάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη, και έχουν αμφισβητήσει τη διαδικασία αυτή. Πρέπει να δημοσιοποιείται εκτίμηση εκλογικής επιρροής? Είναι αυθαίρετο συμπέρασμα ή είναι επιστημονική προσέγγιση?
1: Καταρχάς να πούμε το εξής. Εκτίμηση ψήφου υπήρχε από όταν εμφανίστηκαν δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα.
0: Από πότε δηλαδή?
1: Ειδικά στη δεκαετία του 90 άνθησαν. Υπήρχαν κάποιες και πιο πριν.
0: Άρα δεν είναι ένα εργαλείο που ανακάλυψε κάποιος κακός προπαγανδιστής τώρα τα τελευταία χρόνια. Όχι. Προϋπήρχαν από τη δεκαετία του 90.
1: Μάλιστα, επίσης είναι παγκόσμια, πανευρωπαϊκή πρακτική. Και να πω και κάτι πιο προωθημένο. Υπάρχουν χώρες. Επειδή παρακολουθούμε τα site να δούμε μετρήσεις τι γίνεται με κυβερνήσεις και κόμματα άλλων χωρών, που οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν δίνουν και πρόθεση και εκτίμηση. Σε πολλές χώρες δίνουν μόνο εκτίμηση. Σου λέει, έκανα μια επιστημονική δουλειά, αυτό εγώ εκτιμάω σαν προσέγγιση αποτελέσματος, σαν μια πρόβλεψη των τάσεων που διαμορφώνονται κτλ. Αυτή η συζήτηση είναι άνευ νοήματος όμως και για ένα άλλο λόγο. Πολλοί λένε, πού στηρίζεται η συζήτηση, ότι έχει 18% Ζαχαρία Ζούπη. Πώς τους μοιράει αναλογικά? Καταρχάς κατάλαβα ότι ακόμα και πολύ γνωστοί πολιτικοί ή και συνάδελφοι σου, Γιάννη, νομίζαν ότι μοιράζουν με βάση τους ψήφους των προηγούμενων βουλευτικών. Καταρχάς, όταν λέμε αναλογικά, εννοούμε αναλογικά όπως τι ποσοστά, τι τάσεις εμφανίζονται σε αυτούς που απαντάνε, ότι θα ήταν αυτό. Όμως, από τον Ιανουάριο ειδικά του 26, υπάρχει μια πολύ σημαντική αλλαγή. Πρώτο, θα σου πω για τελευταία έρευνα. Πάντα στους αναποφάσιστους κάναμε ερωτήσεις. Ανάμεσα σε ποια κόμματα ταλαντεύεσαι, σε ποιο κόμμα είσαι πιο κοντά, μήπως κατά βάση σκέφτεσαι αποχή? Στη τελευταία έρευνα το 38% των αναποφάσιστων που βρήκαμε μας απαντούσαν σε ποιο κόμμα είναι πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Σε αυτό πρόσθεσε και ένα 17-18 που μας απαντούσε ότι με αυτά που βλέπουμε και με ό,τι μπορούμε να περιμένουμε προς την αποχή πάω, άρα τους, οι μισοί αναποφάσιστοι κατανεμήθηκαν με βάση τη δικιά τους απάντηση.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, σωστά. Εσύ ξέρεις τα επιστημονικά εργαλεία.
1: Άρα από το 18 το 9% κατανεμήθηκε τι μας απάντησαν οι ίδιοι άνθρωποι σε αυτές τις ερωτήσεις. Το υπόλοιπο δεν είναι ότι παίρνουμε και λέμε άντε μόνο αναλογικά. Υπάρχουν πια στην υπηρεσία μας, στη δουλειά μας, αλγόριθμοι που βάζουμε συντελεστές βαρύτητας. Π.χ. την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, τη δυσαρέσκεια από την ακρίβεια.
0: Όλα αυτά τα αξιολογείτε επιστημονικά με δικά σας εργαλεία και βγάζετε το συμπέρασμα.
1: Ακριβώς. Και στο τέλος, όταν όλα έχουν τελειώσει και πάλι κοιτάμε, γιατί για παράδειγμα, αν η αξιολόγηση κυβερνητικού έργου είναι 20%, λέω αυθαίρετα, δύσκολα μπορεί ένα κυβερνητικό κόμμα το οποιοδήποτε να έχει 30-31, έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: στην εκτίμηση ψήφου. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι αχρίαστη. Γίνεται το τελευταίο χρόνο. Έχουμε περάσει σαν δημοσκοπικές μια πολύ προβληματική περίοδο, θυμάσαι, επί προηγούμενων κυβερνήσεων. Περασμένα, ξεχασμένα, λέω εγώ. Δεν τα περίμενα ποτέ, επειδή μου ανέφερες για στελέχη του Πασόκ, από κόμματα που έχουν κυβερνήσει.
0: Ναι, υπάρχει, έχει ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος, κυρίως από κομματικά στελέχη, είναι αυτά που δεν βολεύονται από τα αποτελέσματα, που προσπαθούν να αμφισβητήσουν τη μεθοδολογία της εκτίμησης εκλογικής επιρροής.
1: Εγώ θα έλεγα.
0: Απάντησες ότι αυτό ισχύει. Να το επαναλάβουμε. Η εκτίμηση εκλογικής επιρροής δημοσιεύεται σχεδόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Σωστά.
1: Σε όλες. Δεν νοείται χωρίς εκτίμηση.
0: Εκτίμηση λοιπόν εκλογικής επιρροής δημοσιεύεται παντού. Στην Ελλάδα δημοσιεύεται εδώ και πολλές δεκαετίες και όχι τώρα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και ένα ερώτημα όσον αφορά την συχνότητα δημοσιοποίησης των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή λένε κάποιοι, κυρίως κομματικά στελέχη, των κομμάτων που δεν ευνοούνται από τις δημοσκοπήσεις, είτε αυτά τώρα είτε ήταν κάποια άλλα νωρίτερα, ότι αυτή η συχνότητα στη δημοσιοποίηση των δημοσκοπήσεων ουσιαστικά ευνοεί κάποιους και χειραγωγεί την κοινή γνώμη. Ακούω την απάντηση.
1: Γιάννη, μπήκα και είχα μία συνομιλία στο chat GPT και ζήταγα στοιχεία. Τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία κτλ. Μου έκανε εντύπωση, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, να σου πω κάτι το οποίο μην το θεωρείς υπερβολικό, το είδα. Είναι μια χώρα που έχει πολλά think tanks, πολλά μέσα ενημέρωσης, πολλά πανεπιστημιακά Ινστιτούτα που κάνουν έρευνες. Κάθε μήνα πολιτικές έρευνες κάνουν εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Άλλες δημοσιεύονται σε πανεθνική κλίμακα, πώς να το πω, άλλες σε μικρότερα ακροατήρια.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι ένας μύθος. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, δεν βγάζεις και άκρη. Και το λέω με πλήρη ειλικρίνεια. Ας σου δώσω να καταλάβεις. Με το κανάλι που συνεργαζόμαστε, σαν Opinion Poll,
0: το Action 24, ναι, το κανάλι μου.
1: Δημοσιεύσαμε το Μάρτιο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Δημοσιεύσαμε πάλι τη Δευτέρα που πέρασε, 4 Μαΐου.
0: Mm-hmm. Άρα μεσολάβησαν δύο μήνες, λες.
1: Στο ενδιάμεσο λοιπόν διάστημα. Πρόσεξε να δεις τώρα, για λέω τι να απαντήσεις ακριβώς. Στο ενδιάμεσο διάστημα γραφόντουσαν σχόλια ή με πέραν και τηλέφωνο κάποιοι και μου το λέγανε θέως. Ο τον Απρίλιο γιατί δεν δημοσίευσε η Opinion Poll. Μήπως τα πάει χάλια η κυβέρνηση και πει ότι δεν δημοσίευει.
0: Α, καλά, τα διάβασα και εγώ αυτά.
1: Λέω δεν θα κάνω πουθενά.
0: Μου στέλναν μηνύματα εδώ τη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα γιατί δεν δημοσιοποιούνται δημοσκοπήσεις. Επειδή πέρασε το Πασόκ μπροστά. Είναι δυνατόν δηλαδή, Πάσχα να κάνει δημοσκόπηση.
1: Κάνουμε έρευνα που λέει ο λόγος κάθε μήνα. Γιατί
0: ωραία, τώρα. Η δική σου εταιρεία είναι μέλος του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας του λεγόμενου ΣΥΔΕΑ. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό σε σχέση με παλαιότερα. Έχουμε δηλαδή υποδιαμόρφωση νέο σκηνικό με τρία νέα κόμματα. Ή εν πάση περιπτώσει δύο και ένα ενδεχομένως νέο κόμμα.
1: Ναι.
0: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που από ό,τι φαίνεται θα ανακοινωθεί. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, που επίσης από ό,τι φαίνεται θα ανακοινωθεί. Και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που διήστανται οι απόψεις και οι πληροφορίες. Ας συμπεριλάβουμε και αυτό μέσα στα κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν. Αυτά, πώς μετράτε τον βαθμό σιγουριάς της ψήφου όταν δεν έχουν δημιουργηθεί? Δηλαδή, τι νόημα έχει ένα ερώτημα? Θα ψήφιζε στο κόμμα Τσίπρα αν ποτέ ανακοινωνόταν? Ναι, σίγουρα ναι, όχι, καθόλου κτλ. Πώς βγαίνει το συμπέρασμα αυτό? Και αφού δεν το έχει το κόμμα αυτό ως δεδομένο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί καν το όνομά του.
1: Και γι' αυτό εάν δούμε μετρήσεις, γιατί η δυνητική ψήφο για τον κύριο Τσίπρα μετράμε ουσιαστικά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Τη κυρία Καρισιανού, επειδή μέχρι το Δεκέμβριο έλεγε ότι δεν θα φτιάξει.
0: Ναι, δεν θα κάνει κόμμα.
1: Καρισιανού, επειδή μέχρι το Δεκέμβριο έλεγε ότι δεν θα

0: ψάχνουμε. Το ψάχνουμε γιατί προσπαθούμε να δούμε τη μεθόριο, το χώρο, να οριοθετήσουμε τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο που βλέπουν προς αυτά τα κόμματα.
1: Mm-hmm.
0: Όταν θα ιδρυθούν και με απόφαση του ΕΔΕΑ θα μπορούμε να τα μετράμε, τότε που αυτά τα δύο κόμματα ή τα τρία θα μπουν μαζί με άλλα δέκα, και εκεί ο ένας θα πρέπει να απαντάει, ένας πολίτης,
1: ναι,
0: ένα κόμμα.
1: Ένα κόμμα. Έχει διλημματικό χαρακτήρα δηλαδή η ερώτηση.
0: Ενώ στη δυνητική ψήφο να διευκρινίσουμε ότι μπορεί να πούμε και για τα υπάρχοντα και για τα νέα κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείς να ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ, μπορείς κόμμα Καριστιανού, μπορείς...
1: Εσείς παρόλα αυτά έχετε πρόθεση ψήφου στα χέρια σας και ας μην τη δημοσιοποιείτε ή όχι?
0: Ξέρεις ότι θέλω
1: έχεις εικόνα, δηλαδή, εμείς, δηλαδή πού κινούνται τα κόμματα αυτά?
0: Εμείς, Γιάννη, μετράμε και αναλύουμε και για να είμαστε ειλικρινές, αρκετοί από εμάς έχουμε κάνει και αυτό το πείραμα.
1: Ναι.
0: Αλλά σε συνθήκες εργαστηρίου για δικιά μας αυστηρή χρήση. Γιατί το κάνουμε? Γιατί ζήσαμε το 2012, σε άλλες συνθήκες βέβαια. Βρεθήκαμε αδιάβαστοι προς την κοινωνική έκρηξη που υπήρχε τότε με τα μνημόνια.
1: Τα είδαμε αυτά, τα κρίναμε, τα σχολιάσαμε, αυτά αποτελούν γεγονότα πλέον.
0: Τη Νέα Δημοκρατία στο 19, το ΠΑΣΟΚ στο 13,
1: ναι,
0: τη Χρυσή Αυγή στο 6, το Πάνω Καμένο στο 11. Και λέγαμε αυτά που μετρήσαμε.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Βρίσκουν πολύ ενδιαφέρουσα και την εκπομπή και τον τρόπο που σχολιάζει.
0: Άρα εμείς πρέπει να συσσωρεύουμε υλικό, ώστε. Γιατί
1: ωραία,
0: μην γελιόμαστε μέχρι τέλος.
1: Αποκάλυψε μας λοιπόν από τα στοιχεία τα οποία έχεις τώρα και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Πού περίπου στην πρόθεση ψήφου κινείται το κόμμα Τσίπρα?
0: Γιατί δεν μπορώ να
1: δεν
0: πω.
1: Θες να το πεις.
0: Μπορώ να πω μία εκτίμηση.
1: Μία εκτίμηση να μου πεις.
0: Και από τη δυνητική ψήφο. Φαίνεται μια σκληρή μάχη τριών κομμάτων για τη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα και της κυρίας Καρισκιανού.
1: Παρότι κύριος... δεν έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα αυτά.
0: Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί. Ο κύριος Τσίπρας έχει το χαρακτηριστικό το τελευταίο 1-1,5 μήνα. Μετά από καιρό ανέβασε τη δυνητική του ψήφο κατά 4 μονάδες, σαν αποτέλεσμα προφανώς δραστηριότητάς του. Το πολύ και αρκετά είναι... στο 19-20,
1: ναι,
0: κάποιοι το βρίσκουν και ψηλότερα.
1: Mm-hmm.
0: Για την κυρία Καρισιανού τη βρίσκουμε λίγο ψηλότερα από τον κύριο Τσίπρα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά να πούμε ότι...
1: Αλλά έχει μικρότερο σκληρό πυρήνα, okay.
0: Έχει μικρότερο σκληρό πυρήνα. Άρα θα δούμε όταν θα ανακοινώσουν το όνομα, τη διακήρυξη, τα πρόσωπα που τελικά τους περιστοιχίζουν. Θα τρέξουμε και θα κάνουμε έρευνες και εκεί θα φανεί. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι δύο πράγματα. Πρώτο, σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο, ντόμινο μεταβολών σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί, για παράδειγμα, θα βλέπει ένα κόμμα, το X, ότι χάνει από την κυρία Καρισιανού. Δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Θα κοιτάει να πάρει, όπως η πλεύση ελευθερίας φαίνεται ότι πλήττεται. Θα κοιτάξει να βρει δεξαμενές ψήφων από αλλού. Το ίδιο θα κάνει κάθε κόμμα. Άρα θα δούμε στο τέλος τον Ιούνιο μια νέα εικόνα του πολιτικού συστήματος, ειδικά στον χώρο.
1: Θα είναι τελείως διαφορετική. Μάλιστα.
0: Εντελώς διαφορετική.
1: Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά τα οποία μας είπε Ζαχαρία. Είσαι εξαιρετικός όπως πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Ζαχαρία Ζούπης, ερευνητής, πολιτικός αναλυτής της Opinion Poll. Γιώργος Αυτιάς τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
2: Γιάννη μου, καλημέρα. Καλά είσαι?
1: Όλα καλά. Τι γίνεται?
2: Καλά είσαι?
1: Βλέπω, ναι, ότι έχει ξεσηκωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι η αντιπολίτευση συνολικά, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκδώσει μια ανακοίνωση.
2: Ναι, ναι, σου λέει τι.
1: Μισό λεπτάκι. Μια ανακοίνωση σχετικά με την παρέμβασή σου, η οποία αφορά τους,
2: χρηματοδότηση των ΑΜΕΑ.
1: Την χρηματοδότηση των ΑΜΕΑ, τους γονείς, ναι, για τους γονείς, ναι, με παιδιά ΑΜΕΑ.
2: Ναι, ναι.
1: Για την πρωτοβουλία, λοιπόν, τη δική σου να ζητήσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχετικά, λοιπόν, με τα αιτήματα αυτά, ναι, οι γονείς τα κατέθεσαν.
2: Οι γονείς, και σε ευχαριστώ θερμά και καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Πολλοί
2: γονείς, με παιδί αμαία, που σκέφτονται και λένε, όταν πεθάνω και φύγω από τη ζωή, πού θα πάει αυτό το παιδί? Τι θα γίνει αυτό το παιδί που συναντώ κάθε μέρα και μου το λένε? Σκέφτηκα λοιπόν,
1: mm-hmm,
2: ότι να ζητήσω μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Να σου πω ότι χθες ένα μεγάλο έργο την Πελοπόννησο 700 εκατομμυρίων, ειδικά για παιδιά αμαία, υλοποιείται, ανακοινώθηκε, ναι, από τον κύριο
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του, είπαμε, ναι, ότι τα υπόλοιπα κόμματα, ναι, στην αντιπολίτευση δεν έχουν

0: εκδώσει ανακοίνωση, ότι αυτό γκεντοποιεί τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και εκεί το βασίζει δηλαδή το επιχείρημά του.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν εγώ τι, ζήτησα χρήματα, όχι τρόπο χρησιμοποίησης αυτών των χρημάτων. Δηλαδή το πώς θα υλοποιηθεί αυτό, αυτό το κανονίζουν οι κυβερνήσεις, οι περιφερειάρχες.
0: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι αναζητούνται κονδύλια, αλλά θεωρεί επικίνδυνη την αντίληψη για τα δικαιώματα, τη θέση και τη συμμετοχή των αναπήρων στην κοινωνία. Ναι, έχει άλλη φιλοσοφία είμαι... δηλαδή η ανακοίνωση του κόμματος.
1: Δεν είμαι ειδικός εγώ σε αυτό.
0: Δηλαδή θεωρούν και στην ανακοίνωση το γράφουν, πρόκειται για μια αντίληψη διαχωρισμού και κοινωνικής απομόνωσης που αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία ως ανθρώπους που πρέπει να ζουν σε ειδικούς χώρους. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορετική προσέγγιση.
1: Ναι, εμένα η δικιά μου αποστολή είναι να βρω λεφτά.
0: Ναι.
1: Όπως ψάχνω λεφτά για τα σύνορα, ψάχνω λεφτά για τα σχολεία, για την υγεία κλπ. Και γι' αυτό εκεί σταματάει η αρμοδιότητά μου, Γιάννη.
0: Ναι, εκεί γιατί σταματάει. Εντάξει.
1: Μπράβο. Αν εξασφαλίσω λοιπόν κονδύλια.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα διαβάζω όμως για να γίνει πολιτικός διάλογος. Επικαλείται μάλιστα την έντονη αντίδραση της ΕΣΑΕ ΑΜΕΑ.
1: Μίλησα εγώ με τον πρόεδρο,
0: ναι,
1: που είναι και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Μου λέει το θέμα τελείωσε εδώ.
0: Ο κύριος Βαρδακαστάνης.
1: Ο κύριος Βαρδακαστάνης.
0: Πράγματι, το ΠΑΣΟΚ δεν εξέδωσε ανακοίνωση.
1: Τον άνθρωπο. Να σου πω κάτι. Είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Μπορεί να μας πει.
0: Ανακοινώσεις έχουν εκδώσει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά από την αντιπολίτευση.
1: Μπράβο. Μπορούν να μας πούν τι θα γίνουν τα παιδιά όταν πεθάνουν οι γονείς. Έχω ένα φίλο. Όχι, δύο παιδιά. Δύο παιδιά.
0: Τώρα, ξέρεις ποια είναι η προσέγγιση των αριστερών. Έχουν μια περίεργη αντίληψη, διαφορετική από τη δική σου φιλοσοφία και αντίληψη. Αυτοί θεωρούν ότι αυτή η δημιουργία χωριών εντός εισαγωγικών για άτομα με αναπηρία συνιστά βαθιά προσλητική και επικίνδυνη αντίληψη για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών.
1: Δεν ξέρω ποιος τους έβαλε στο μυαλό αυτό το πράγμα. Σου λέω, η δικιά μου αρμοδιότητα. Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, η Ολλανδία, η Γαλλία, το Βέλγιο, τι κάνει. Κάνει ένα χώρο ελεύθερου μεγάλου κάμπινγκ που πάνε και παίζουν παιδιά, αγώνες και λοιπά και το ένα και το άλλο. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα η δικιά μου αρμοδιότητα, Γιάννη, είναι να βγω με τη βάρκα να βρω ψάρια και αν θα γίνουν τηγανιτά ή ψητά ή βραστά, δεν έχω καμιά αρμοδιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Ζητάει η κυρία Φωτίου να σε διαγράψει ο Μητσοτάκης. Τώρα δεν ξέρω αν σου κάνει. Δεν ξέρω αν σου έκανε κακό ή καλό όλη αυτή η ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά έτσι το. Έτσι, τι?
1: Τα γεμιστά.
0: Η κυρία Φωτίου αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ζητάει να σε διαγράψει ο Πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική ομάδα, από την Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Επειδή ζητήσαμε ευρωπαϊκά κονδύλια να στηριχθούν οικογένειες και παιδιά με 35 χρόνια, υποστηρίζω αυτές τις οικογένειες. Τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να αναζητήσω χρήματα και από εκεί και πέρα αυτά τα χρήματα να πάνε για το καλό. Ποιος θα το διαχειριστεί?
0: Μάλιστα.
1: Η κυβέρνηση, η περιφέρεια.
0: Πάντως έχεις φαν εδώ, βλέπω κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι πήρες 350.000 σταυρούς στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Έχεις εδώ κοινό, μην αρχίζω να διαβάζω γιατί δεν είναι και σωστό. Ενώ είσαι εσύ παρόν να διαβάζω μηνύματα υπέρ σου. Πες μας τι γίνεται με τις 72 δόσεις.
1: Γιάννη, οι 72 δόσεις ανοίγουν ένα παράθυρο για πολύ κόσμο, ο οποίος, Γιάννη, χρωστούσε στον ΕΦΚΑ και δεν μπορούσε να πάρει σύνταξη. Γιατί χρωστούσε πάνω από 30.000 ευρώ. Όσοι λοιπόν μπουν στις 72 δόσεις και είναι στον ΕΦΚΑ, έτσι ανοίγει ένα παράθυρο, λένε οι ειδικοί εργατολόγοι, νομικοί και ούτω καθεξής, που μπορεί, γιατί ο νόμος του ΕΦΚΑ τι λέει, άμα χρωστάς πάνω από 30.000 ευρώ, τον ΕΦΚΑ δεν παίρνει σύνταξη. Όσοι μπουν στη διαδικασία των 72 δόσεων, τότε και αυτοί μπορούν.
0: Αυτό θα είναι θετικό.
1: Είναι
0: τώρα,
1: πάρα πολύ θετικό.
0: Τι γίνεται, πείτε, πες και αυτό, ναι. Πριν πάμε σε
1: τίτλους. Πίεσες πολύ για την προκαταβολή φόρου. Θα σας σταματήσω για τίτλους.
0: Πάμε για τίτλους και σε θέλουμε και για την προκαταβολή φόρου και για το τσουνάμι ανατιμήσεων που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, Γιώργο. Δεν ξέρω αν είδες, θα το είδες φαντάζομαι. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στο 5,4%. Θα μας τα πεις σε λίγο όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Τρεις φορές έχει φιλοξενήσει η Αθήνα τελικούς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Αρχικά το 1983 για το κύπελο πρωταθλητριών το Αμβούργο είχε κερδίσει με 1-0 τη Γιουβέντους. Το 1994 πλέον για το Champions League η Μίλαν κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας 4-0 της Μπαρτσελώνα. Και το 2007 και πάλι η Μίλαν είχε νικήσει με 2-1 τη Λίβερπουλ. Όλες οι αναμετρήσεις έγιναν στο Ολυμπιακό Στάδιο.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
20: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
21: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Επισκευές,
24: ανακατασκευές,
23: οικοδομικές ανακαινήσεις,
24: σοβάδες,
23: βαψίματα,
24: σκεπές.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Καρλόβαση Σάμου.
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
25: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
26: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
4: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
13: Πληθωρισμό 5,4%.
27: Λοιπόν, κάτι λέγαμε για, για το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα.
13: Βλέπω εδώ το φυσικό αέριο κατά 19,3% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι. Το ρεύμα κατά 14%. Η βενζίνη κατά 17%. Το πετρέλαιο κίνηση παρά την επιδότηση κατά 32%.
27: Έχω μία. Να κλείσω ένα προηγούμενο θέμα.
13: Ναι.
27: Θα μειωθεί η προκαταβολή του φόρου.
13: Θα ερχόμουν μετά σε αυτό. Θα το σχολιάσουμε στο τέλος. Κλείνοντας.
27: Πάμε στην ακρίβεια.
13: Ναι.
27: Γιατί όλο αυτό το πράγμα? Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος άλλα λέει το βράδυ, άλλα βλέπει τον ύπνο του, άλλα λέει το πρωί, άλλα το απόγευμα.
13: Γιώργο, μαζί σου. Εδώ όμως προϋπήρχε ακρίβεια και πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
27: Βεβαίως, γιατί είχαμε δύο κρίσεις. Είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε την
13: πανδημία. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν από την πλευρά της κυβέρνησης?
27: Κοίταξε να δεις, έχει πάρει αποφάσεις. Θα συνεχίσει τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, από ό,τι πληροφορούμε, το προηγούμενο διάστημα. Θα επεκταθεί δηλαδή η χρονική διάρκεια των μέτρων.
13: Mm-hmm.
27: Θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο, στην κάνουλα. Θα συνεχιστούν όλα τα υπόλοιπα και ενδεχομένως υπάρξουν κι άλλα.
13: Ναι, πάντως γενικά η ιονή δεν είναι καλή. Δηλαδή, διάβαζα ότι οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων βρίσκονται σε υψηλό τριών ετών. Οι τιμές παραγωγού σε γεωργία και βιομηχανία αυξάνονται συνεχώς. Δηλαδή, όλα αυτά σε συνδυασμό με την ακρίβεια που προϋπήρχε σε εμάς. Γιατί για εμάς δεν είναι καινούριο αυτό. Δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
27: Σου είχα πει πριν από τρεις εβδομάδες θα δούμε πληθωρισμό 5.
13: Ναι, το είχες πει πράγματι. Okay.
27: Και να ξέρεις ότι ένας μήνας πολέμου είναι ένας χρόνος επιπτώσεων. Δύο μήνες πολέμου, δύο έτη επιπτώσεων. Δηλαδή σήμερα να σταματήσει ο πόλεμος, για δύο χρόνια, Γιάννη, θα πολεμάμε με τον πληθωρισμό.
13: Ναι, θα είναι σκληρές λοιπόν οι επιπτώσεις. Okay. Καλά κάνεις και προειδοποιείς τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει και να περιοριστεί η ακρίβεια και να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου.
27: Και εκεί λοιπόν θα έχουμε ανακοινώσεις σημαντικές.
13: Λοιπόν, προκαταβολή φόρου, πριν σε καλημερίσουμε. Πού, τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης?
27: Κοίταξε να δεις, από ότι είναι και θέμα τι μπορούμε να κάνουμε μέσω των ασφυκτικών πλαισίων της Ευρώπης. Μάλλον πάμε σε από το 80 στο 50 η μείωση της προκαταβολής. Ναι. Ήταν αρκετά σημαντικό αυτό.
13: Για ελεύθερους επαγγελματίες και μπλοκάκια.
27: Προφανώς θα υπάρξει και το αντίστοιχο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τα μπλοκάκια. Γιάννη, ό,τι γίνει για τον κόσμο, τόσο το καλύτερο.
13: Βλέπεις δηλαδή μια μείωση οριζόντια 20 με 30% της προκαταβολής φόρου.
27: Κάπου
13: εκεί, ναι. Όχι απόλυτα, εκεί, ναι, κάπου εκεί πάντως.
27: Γιάννη,
13: από ναι, πότε, ναι, από τη νέα φορολογική χρονιά.
27: Ναι, προφανώς. Όλα στη δεύτερη θα ανακοινωθούν. Και κάτι άλλο, Γιάννη.
13: Ναι.
27: Εμένα η δικιά μου η δουλειά είναι να βρίσκω ακόμη και ένα ευρώ από την Ευρώπη. Αυτή είναι η δουλειά μου, Γιάννη. Από εκεί και πέρα, το πώς θα πάει, πώς θα κατανεμηθεί, είναι αλωνών.
13: Μάλιστα.
27: Μην με μπερδεύουν εμένα με τέτοια πράγματα. Η εντολή που πήρα από τον απλό πολίτη είναι, Γιώργο, αυτό και αυτό και αυτό.
13: Μάλιστα.
27: Αν μερικοί ταράζονται από την απόδοσή μου, τι να κάνω. Δεν...
13: Την καλημέρα μου, Γιώργο. Απάντηση νομίζω,
27: Γιάννη,
13: και ο ακροατής κρίνει, ακούει και σχολιάζει. Καλημέρα, Γιώργο Αυτιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Οι ανατιμήσεις που καταγράφει η Ελστάτ στο μοσχαρίσιο κρέας είναι 19,2%. Στο εγωπρόβιο κρέας 13,3%. Στα φρούτα και λαχανικά είναι η μόνη περίπτωση των τροφίμων που είναι σε μονοψήφιο, 7,5% και 7,1% αντιστοίχως. Λοιπόν, καλημερίζουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλημέρα, κυρία πρόεδρε.
4: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και στον κόσμο που μας ακούει.
13: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Να ξεκινήσω πρώτο ερώτημα και με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και, και με αυτά τα οποία είπε πριν από λίγο Ζαχαρία Ζούπης. Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τάσεις ή χειραγωγούν την κοινή γνώμη?
4: Κύριε Παπαγιάννη, σαφέστατα δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις και πιστεύω ακράδαντα ότι είμαστε πολύ πιο πάνω ως φωνολογικής από αυτό το οποίο μας δείχνουν. Ούτως ή άλλως βλέπετε ότι υπάρχει και ένα οξύμορο στις δημοσκοπήσεις, ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό το κόμμα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με αυτό το οποίο δείχνει μέσα η δημοσκόπηση. Αυτά όλα φυσικά θα φανούν. Εγώ αυτό το οποίο ζητάω από τις δημοσκοπήσεις και τους δημοσκόπους είναι επιτέλους να εντάξουν μια κέρια και πολύ πολύ σημαντική ερώτηση μέσα στις δημοσκοπήσεις, μιας και βάζουν τόσες πολλές ερωτήσεις. Να ρωτήσουν τον κόσμο κατά πόσο πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Διότι ο κόσμος με όλα αυτά τα οποία βλέπει και με τις τόσες φορές που έχουν πέσει έξω οι δημοσκοπήσεις, και χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας αναφέρω και το ότι πριν τις ευρωεκλογές η Φωνή Λογικής δείχναν γύρω στο 1,5 με 2%.
13: Mm-hmm.
4: Και αυτό φυσικά ήταν εντελώς έξω.
13: Κάποιες σας έδειχναν 3 και 4. Κάποιες.
4: Σας πληροφορώ ότι η τελευταία δημοσκόπηση πριν τις ευρωεκλογές δεν μας έδειναν λοιπόν ότι μπαίνουμε στην Ευρωβουλή.
13: Εντάξει, μία εταιρεία. Πάντως εγώ θυμάμαι, γιατί το είχαμε συζητήσει, υπήρξε δημοσκόπηση που σας έδειχνε στο 3.
4: Αν υπήρχε και μία δημοσκόπηση από τις 6, 7, 8 που κάνουνε, μπορεί και να υπήρχε. Ωστόσο, αντίστοιχα και τη Νέα Δημοκρατία, τη δείχνανε στο 33, στο 34, στο 33.
13: Και πήρε 41.
4: Λοιπόν, όχι, μιλάω για τις ευρωεκλογές.
13: Α, και πήρε 28.
4: Ήτανε, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Αυτό πάει. Πέρα.
13: Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι δεν υπάρχει σοβαρή επιστημονική προσέγγιση του τελικού εκλογικού αποτελέσματος?
4: Ότι δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, mm-hmm, ότι και στις εθνικές εκλογές λάθος κάνανε και στις ευρωεκλογές λάθος κάνανε, και φυσικά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε λάθος κάνουν, άρα καλά το είπατε, δεν πιστεύω. Και από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε τον κόσμο με τον οποίο συνομιλούμε και εγώ προσωπικά καθημερινά, τα προβλήματα όπως σας ακούω και σας παρακολουθώ και σας άκουγα και προηγουμένως είναι πολλά και τεράστια. Με νούμερο ένα πρόβλημα την ακρίβεια, η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά, τις οικογένειες, τον μέσο Έλληνα και Ελληνίδα και φυσικά τη νέα γενιά, τη δική μου γενιά.
13: Mm-hmm.
4: Και αυτά είναι τα προβλήματα με δημοσκοπήσεις, ούτε το σούπερ μάρκετ θα πληρώσεις, ούτε τη βενζίνη.
13: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για πείτε μου λοιπόν για την ακρίβεια. Εσείς έχετε εναλλακτικό σχέδιο, δηλαδή απέναντι σε αυτό το τσουνάμι ακρίβειας που έφερε ο πόλεμος στο Ιράν, απέναντι στην ακρίβεια που αντιμετωπίσαμε όλοι από την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία και μετά, τι εναλλακτικό σενάριο, τι απάντηση δίνετε εσείς, δηλαδή πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια αυτή? Να ακούσω το σχέδιό σας.
4: Και επιτέλους να μιλήσω για αυτό που θέλω, γιατί προσπαθώ να μιλήσω πάντα για την ακρίβεια, κύριε Παπαγιάννη, και δυστυχώς δεν μένουμε σε αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή τη δυνατότητα. Όσον αφορά αυτό το οποίο είπατε για τον πόλεμο, και ο πόλεμος να τελειώσει, η τιμή στο σουβλάκι θα παραμείνει στα ύψη. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια να κάνει η Νέα Δημοκρατία και να μας λέει ότι η ακρίβεια Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, ξέρετε, άλλοι λένε ο κύριος Χατζηδάκης είναι γρήπη, θα περάσει. Λέγανε ότι είναι εξαιτίας του πολέμου, είναι όχι. Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή του σοσιαλιστή Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο το συμφέρει πάρα πολύ το να είναι πολύ υψηλά οι τιμές, διότι εισπράττει μέσα από τη φορολογία, μέσα από το ΦΠΑ, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί αυτά τα οποία, μέσα από την αφέμαξη, τα υπερπλεονάσματα, για να μπορέσει να έρχεται μετά ως μεγάλος βεζίρης και να μοιράζει στον κόσμο κάνοντας το σωτήρα για 20 ευρώ, για 30 ευρώ fuel pass και για 20 ευρώ και για 10 ευρώ αυτά τα οποία θέλει να μοιράσει, τα οποία φυσικά τα λαμβάνει πίσω πάλι μέσω της φορολογίας. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το πλούτο, αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει επιτέλους να ακουστεί στην Ελλάδα. Το πλούτο τον δημιουργεί ο ιδιωτικός τομέας. Ποιος δημιουργεί τον πλούτο? Ο ιδιωτικός τομέας.
13: Είναι το μοτέρ της πραγματικής οικονομίας. Πράγματι, ο ιδιωτικός τομέας. Αλλά προσφέρουν και οι άλλοι.
4: Ο δημόσιος τομέας.
13: Αναλογικά.
4: Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός ο οποίος παράγει, αυτός ο οποίος δημιουργεί τον πλούτο. Είναι εκτέλεση λοιπόν των μικρομεσαίων επαγγελματιών και ανελέητο φοροκυνηγητό στους πάντες με τα τεκμαρτά εισοδήματα. Το να έχεις υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, το να έχεις 152 κλίμακες, το να πρέπει να μπαίνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, μέσα σε πλατφόρμες για να δει σε ποιο κουτάκι από τους 32 πίνακες ανήκει αναλόγως την ηλικία του, το εισόδημά του, αν θα είναι εδώ, αν θα είναι εκεί, αναλόγως τα παιδιά, αναλόγως την οικογένεια, αναλόγως αν είναι μελαχρινός, αν είναι ξανθός σε λίγο. Λοιπόν, αυτά όλα δεν συμβαίνουν σε καμία ελεύθερη αγορά, σε καμία κυβέρνηση η οποία ακολουθεί φιλελεύθερη οικονομία. Συμβαίνουν μόνο σε σοσιαλιστικά, παύλα, κομμουνιστικά καθεστώτα. Λοιπόν, στην ελεύθερη αγορά λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε, ζητάμε, το ζητάμε, αλλά φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει δεν γίνεται, δεν γίνεται, είναι το επιτέλους να έχουμε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, 15% flat tax, έως 15.000 ευρώ αφορολόγητο, να μειωθούν επιτέλους οι φορολογικοί συντελεστές έτσι ώστε να ανασάνει ο κόσμος, να ανασάνουν οι μικρομεσαίοι. Από εκεί και πέρα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ.
13: Ναι, όλα αυτά αποτελούν μειώσεις και είμαι μαζί σας και εγώ, γιατί και εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου επαγγελματός.
4: Με τις ηλεκτρικές προκαταβολές, γιατί σας άκουσα και πριν. Με τις ηλεκτρικές
13: πρέπει να βρεθούν κάποια ισοδύναμα όμως από αυτά τα οποία θα χάσει το κράτος ως έσοδα.
4: Λοιπόν, τα ισοδύναμα θα έρθουν μέσα από τον περιορισμό των κρατικών δαπανών, οι οποίες στην Ελλάδα, κύριε Παπαγιάννη, αυτή τη στιγμή είναι 60% του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν, μια άλλη μια τρανή απόδειξη του ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα. Διότι όταν φτάνουν το 60% του ΑΕΠ οι κρατικές δαπάνες, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για εντελώς κρατικό.
13: Άρα λοιπόν, μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
4: Λοιπόν, μικρότερο κράτος.
13: Περιορισμό των κρατικών δαπανών για να μπορέσει να ισοσκελίσει ο προϋπολογισμός.
4: Λοιπόν, εκεί τι εξηγούμε. Καταρχάς θα ξεκινήσει από το ίδιο το κράτος. Το ίδιο το κράτος πρέπει να γίνει μικρότερο και πώς. Να μειωθεί ο αριθμός των υπουργών, να μειωθεί ο αριθμός των μετακλητών, οι βουλευτές να γίνουν 200. Και από εκεί και πέρα να τελειώνουμε με όλες τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες πηγαίνουν σε ανώνυμες εταιρείες, δηλαδή κρατικοδίαιτες εταιρείες οι οποίες ζουν και συνεργάζονται ουσιαστικά σχεδόν αποκλειστικά σε μεγάλο βαθμό πολλές από αυτές και λειτουργούν μέσα από τα χρήματα τα δικά μας, των φορολογουμένων. Λοιπόν, λιγότεροι βουλευτές, γραμματείς και φαρισαίοι. Να τελειώνουμε με όλες τις χρηματοδοτήσεις σε παραβατικούς, όλες τις χρηματοδοτήσεις σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
13: Εννοείται τα επιδόματα που δίνονται.
4: Λοιπόν, τα επιδόματα αυτά τα οποία λέω συγκεκριμένες ομάδες όμως, έτσι. Λοιπόν, σε παραβατικούς, σε ελαφρομετανάστες, σε ΜΚΟ, σε όλες αυτούς. Και φυσικά αναφέρομαι και τέλος στους απευθείας αναθέσεις, οι οποίες γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε να πηγαίνουν σε φίλους, κολλητούς, συμμετέρους και να τρώνε όλοι μαζί και να τρώνε.
13: Όλα αυτά όταν λοιπόν είσαι στην αντιπολίτευση είναι πολύ ωραία να τα λες. Και εγώ τα οραματίζομαι, ξέρετε, ως πολίτης όλα αυτά. Γιατί και εγώ πιστεύω στη φιλελεύθερη οικονομία. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο και εφικτό να συμβούν όλα αυτά στην Ελλάδα. Τουλάχιστον άμεσα.
4: Λοιπόν, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Ούτε θα σας πω Δευτέρα, θα το πούμε Τρίτη γίνεται. Αυτό όλο όμως μπορεί να γίνει όταν βάλεις ένα σχέδιο, το οποίο το έχουμε και το οποίο λέμε ότι αν δεν μπούμε σε μια κατεύθυνση, γιατί είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο υποστηρίζει την ελεύθερη αγορά και τη φιλελεύθερη οικονομία. Άρα λοιπόν είναι αυτό μια αρχή, γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαγιάννη, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, όπως συμπεριλαμβανομένως και της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχει φιλελεύθερο οικονομικό.
13: Τώρα, εδώ θα να ρωτήσω.
4: Η Ρουμανία, λοιπόν, για να σας απαντήσω σε αυτό και θα με ρωτήσετε. Το έκανε η Βουλγαρία. Το έκανε η Ρουμανία. Η Κύπρος. Και εμείς, είναι δυνατόν να είμαστε ο πάτος των Βαλκανίων οικονομικά
5: Λοιπόν, εμείς γιατί δεν μπορούμε, δεν καταλαβαίνουμε γιατί εμείς πρέπει πάντα να.
13: Κατανοητό.
5: Είμαστε
13: ερώτηση. Γιατί πρέπει να διακόψουμε για δύο λεπτά για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μιλήσατε για την αντιπολίτευση. Γιατί τους αποκαλείτε όλους δεκανίκη του Μητσοτάκη? Δηλαδή, σας παρακολουθώ συνεντεύξεις και χρεώνετε σε όλη την αντιπολίτευση, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προφανώς, ότι όχι αποτελούν. Όλοι. Α, όχι όλους. Ποιους εννοείτε όχι δεκανίκη όχι του Μητσοτάκη?
5: Όχι όλους. Αυτός ο οποίος θα συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν έχω πει για κανένα άλλο κόμμα. Αυτό για τον οποίο λέω ότι θα συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν το λέω μόνο εγώ. Το λέει πάρα πολλοί κόσμος και το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος. Άλλο το ότι κάποιοι δεν θέλουν να μιλήσουν και να το πούν δημόσια. Ούτε την.
13: Ποιο λέει? Δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο λέει.
5: Ο Βελόπουλος είναι αυτό ο οποίο ετοιμάζεται, προαλήφεται για τη συνεργασία αυτή με τον Κυριάκο
13: Έχει
5: Μητσοτάκη.
13: Έχει πει ο Βελόπουλος ή κάποιο άλλο από την αντιπολίτευση ότι θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό.
5: Καταρχάς, σας απάντησα και πριν. Για τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχω αναφερθεί. Έχω πει όμως ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ακριβώς επειδή τον έχει στηρίξει στα πιο δύσκολα και εκεί που χρειάστηκε πραγματικά βοήθεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε τη βοήθειά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλετε να θυμηθούμε την ΑΔΕ? Θέλετε να θυμηθούμε το Ισουρού? Θέλετε να θυμηθούμε ο ΠΚΠΕ, θέλετε να θυμηθούμε την τροπολογία της Κεφαλογιάννη? Λοιπόν, αυτά τα δείχνουν οι πράξεις.
13: Δηλαδή, συγγνώμη, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να βάζουν πλάτη σε μερικές θετικές πρωτοβουλίες. Είναι κακό δηλαδή να στηρίζεις κάποιες θετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες?
5: Λοιπόν, όταν υποτίθεται ότι αυτά τα οποία.
13: Δηλαδή, πρέπει να λένε η αντιπολίτευση όχι σε όλα.
5: Δεν
13: αναφέρομαι εγώ στο Βελόπουλο προσωπικά. Εσείς τον αναφέρετε. Η αντιπολίτευση δεν πρέπει κάποια στιγμή να στηρίζει και μερικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που είναι προς σωστή κατεύθυνση?
5: Άρα τελειώσαμε με το θέμα, άρα λοιπόν, του ποιος είναι το δεκανίκη. Ο Βελόπουλος λοιπόν αυτός ο οποίος πρόκειται να συνεργαστεί και η ιστορία δείχνει το ΠΑΣΟΚ. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχω αναφερθεί.
13: Ωραία, για πείτε μας δηλαδή, γιατί πρέπει να διακόψουμε. Αν δεν προκύψει η αυτοδυναμία στις εκλογές,
5: ναι,
13: ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, στην οποία είμαι βέβαιος ότι θα πάει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν? Δηλαδή, μπορείτε να μου πείτε τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα αν δεν συνεργαστεί κανένας με κανέναν?
5: Κύριε Παπαγιάννη, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα αποφασίσει ο κόσμος, είναι να ζητείτε η κάλπη να διαμορφώσει το αποτέλεσμα.
13: Μα σας είπα, αν διαμορφώσει μία αυτοδυναμία, που είναι το πιο πιθανό σενάριο βάσει των δημοσκοπήσεων, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν? Όνομα υπάρχει?
5: Πείτε μου εσείς το χάρτη να σας πω.
13: Η Νέα Δημοκρατία με ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, 30%. Το ΠΑΣΟΚ με τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, 15-16%. Εσείς με 5%. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν?
5: Λοιπόν, κύριε Παπαγιάννη, δεν έχω το κληρονομικό χάρισμα για να μαντέψω τι θα αποφασίσει ο κόσμος στην κάλπη όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
13: Μα σας είπα ένα σενάριο εργασίας. Αν
5: λοιπόν,
13: αποφασίσει αυτό ο κόσμος.
5: Μπορεί να γίνει.
13: Θέλετε να το πω σενάριο, ανάποδα. 30% το ΠΑΣΟΚ και 15% η Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας λέω το ανάποδο που
5: λοιπόν,
13: δεν πρόκειται να συμβεί.
5: Δεν θα είμαι πάντως.
13: Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν?
5: Λοιπόν, μπορεί να γίνει μια οικουμενική χωρίς εμένα. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ούτε οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη βούληση του κόσμου. Άρα πρέπει να περιμένουμε να έρθει η ώρα να γίνουν οι εθνικές εκλογές, να δούμε τι θα επιλέξει τελικά ο κόσμος. Γιατί δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%.
13: Εγώ σας είπα στο 15% να είναι. Λοιπόν. Και να είναι 30% το ΠΑΣΟΚ. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αυτό είναι το ερώτημα.
5: Θα συνεργαστούν και θα φανεί εκεί λοιπόν ποιοι πιστεύουν αυτά τα οποία λένε, ποιοι τελικά δεν τα πιστεύουν.
13: Ναι, αλλά εσείς είστε εξ αρχής αρνητικοί στη στάση συνεργασίας. Πώς το λέτε εξ αρχής να κυβερνήσουν οι άλλοι και όχι εγώ?
5: Γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Γιατί γνωρίζω και έχω πάρει μια απόφαση στην οποία έχω πει ότι η φωνή λογική και έχω δεσμευτεί απέναντι στον κόσμο. Το ότι θα είναι μια αυτόνομη πορεία, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και σας ανέφερα και πριν τη φιλελεύθερη οικονομία, λοιπόν, δεν έχουν καμία σχέση με κανένα άλλο κόμμα. Δεν θέλουν
13: το διευκρινίσατε.
5: Οικονομικό όραμα, όπως είναι και δικό σας όραμα, όπως μου είπατε πριν.
13: Εγώ ναι, είμαι υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας, λοιπόν, και δεν το κρύβω, το λέω δημοσίως.
5: Λοιπόν,
13: ναι.
5: Δεν θέλουν να βοηθήσουν τους νέους, δεν θέλουν το οικονομικό μου όραμα. Δεν θέλουν να έχουν μικρότερο κράτος, γιατί όλα τα κόμματα θέλουν να έχουν, τα υπόλοιπα κόμματα, να έχουν μέρος μέσα στο κράτος για να μπορέσουν να κάνουν τα ρουσπέτια τους, τα λησβερίσια τους και τις πλατειακές τους σχέσεις. Εμείς θέλουμε ο πολίτης να μην έχει ανάγκη τους βουλευτές.
13: Okay. Ξεκάθαρη θέση σας, κυρία Λατινοπούλου, και την ακούμε με πολύ προσοχή. Κάτι τελευταίο. Συμφωνείτε με τη δήλωση του κυρίου Μπέου για την κυρία Καριστιανού? Θα ήθελα ένα σχόλιο. Είπε ο κύριος Μπέος δημοσίως ότι η κυρία Καριστιανού έχει το πρόβλημά της και στηρίζουμε την αγωνία και την τραγωδία την οποία πέρασε με το παιδί της, αλλά να μην το χρησιμοποιεί όταν θέλει η ίδια να κάνει πολιτική καριέρα. Συμφωνείτε ή όχι με αυτό?
5: Κοιτάξτε, έχω εκφράσει την πολιτική μου θέση και την άποψή μου όσον αφορά την κυρία Καριστιανού. Δεν συμφωνώ με το ύφος σίγουρα του κυρίου Μπέου. Αυτό το οποίο έχω πει και στο παρελθόν είναι το ότι ο καθένας φυσικά δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει κόμμα, να το κάνει πρώτα να δούμε. Τώρα ένα δίκιο νομίζω ότι το έχει, αλλά σε καμία περίπτωση με το ύφος αυτό δεν μπορώ να...
13: Ποιος έχει το δίκιο, ο κύριος Μπέος.
5: Ο κύριος Μπέος, ναι, δεν θα τον βάλουμε τρελό τώρα. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό η κυρία Καρτιανού, πριν από λίγους μήνες μάλιστα, είχε καταφερθεί εναντίον αυτών τους οποίους θεωρούσε συκοφάντες μάλιστα, επειδή είχαν πει ότι πρόκειται να ανακατεύει στην πολιτική και να δημιουργήσει δικό της πολιτικό κόμμα.
13: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, τότε έσκυζε λοιπόν τα ημάτια της τότε, ότι αυτοί όλοι είναι συκοφάντες, ότι αυτοί όλοι είναι ψεύτες, ότι προσπαθούν να βάλουν κατά του αγώνα το οποίο γίνεται και που κάνουμε λοιπόν ο σύλλογος και όλα αυτά τα οποία έλεγε. Και έσκυζε τα ημάτια της πως δεν θα πολιτευτεί. Η ίδια λοιπόν το έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση και ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση
13: με την
5: πραγματικότητα.
13: Μάλιστα,
5: την καλημέρα μας. Και οι συκοφάντες. Και πριν αλέκτρολογήσει τρεις, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε να κάνει κόμμα. Δεν είναι και το καλύτερο ξεκίνημα.
13: Την καλημέρα μας, κυρία Πρόεδρε της Φωνής Λογικής. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Καλημέρα.
6: Real FM.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Καλημέρα.
30: Καλώς τον.
29: Θα ήθελα ένα.
30: Έφτασε.
29: Α, και.
30: Εννοείται.
29: Με.
30: Ξέρω.
29: Χωρίς.
30: Βεβαίως.
31: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy & Meta. Essentials. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Δεν προλάβαμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα της αγαπητής πόλης Πατούλη που μου έστειλε το μήνυμά της, του αγαπητού Θήμιου, καλημέρα Θήμιου, του Μαργαρίτη, του φίλου του Κώστα από τη Φάρμα Καρανίκας. Γεια σου Κώστα, άρχοντα. Δεν προλάβαμε να διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Γιάννη, του αγαπητού φίλου του Ανδροκλή, του Παναγιώτου Χαραλαμπόπουλου, του Βασίλη του Κοντόπουλου, του Θάνου, ο Θάνος Καραμάνης, του Γιώργου από τα Χανιά. Πολλά μηνύματα και ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις σας. Και τα ερωτήματα και οι τοποθετήσεις και οι σχολιασμοί. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ακούσατε, κρίνετε, σχολιάζετε. 9 και 58 πρώτα λεπτά. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Θοδωρή Αξελό για τις ειδήσεις στις 10. Αμέσως μετά, Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος, το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι που αλλού. Εδώ στο Real FM, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής και σε όλα τα ραδιόφωνα που είναι συντονισμένα στη χώρα ανά την επικράτεια. Από όλους εμάς, φίλες και φίλοι που ήμασταν εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
16: Real FM.
17: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
18: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
17: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.
16: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Σαρώνει την άσφαλτο.
20: Σκίζει τα κύματα.
19: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
20: Για Μότο και Μαρίν,
19: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
4: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
5: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

μετρηθούμε, να δούμε, είμαστε καλά, είμαστε όλοι εδώ στις επάλξεις. Άρωμα γυναίκες, Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο. Να ανεβάσουμε λιγάκι διάθεση. Πώς θα ξεκινήσουμε και σήμερα

Λοιπόν, ναι, είναι Μάιος. Είναι 10 και είστε συντονισμένοι στο καλύτερότερο σταθμό του νησιού. Ραδιοσάμος 102. Έτσι, για να περάσουμε τέλεια, να περάσουμε υπέροχα μέχρι τις 2.

0: το μεσημέρι. Έτσι, με μια προσπάθεια ακόμα να δούμε λίγο ήλιο σήμερα. Γιατί επιτέλους ξεπαγώσαμε, επιτέλους είπαμε ζέστανε ο καιρός, ανέβηκε η θερμοκρασία, 19 βαθμούς Κελσίου, βγαίνουμε και με το πουκαμισάκι μας, κρατάμε λίγο το κοντομάνικο για το μεσημέρι και βέβαια η τολμηρή ξεκινάμε και τα μπανάκια μας.
1: Μια μαριά, χίλιες λέξεις.

0: έτσι με αυτά και μετάλλα, να την πιάσαμε Σάββατο 9 του μήνα, την άνοιξη την κρατάμε καλά. Πάει το πρώτο δεκαήμερο, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αύριο Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Και μέσα σε ένα περίεργο κλίμα, με μια δύσκολη εβδομάδα που πέρασε, φίλοι μου, θα συμφωνείτε κι εσείς, και τι δεν ακούσαμε και τι δεν είδαμε, έχουμε μια πρόταση. Κλείστε τηλεοράσεις, δυναμώστε ραδιοφωνάκια και στο μέτρο του δυνατού έχουμε 4 ολόκληρες ώρες να τα αναλύσουμε μαζί παρέα, να τα πούμε και τα δύσκολά μας και τα ευχάριστά μας. Πάμε λοιπόν, πάμε και καφεδάκι. Εγώ πρώτη γουλιά ακόμα δεν ήπια. Εννοείται πλεζίρ στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου, θα μισθοκλήσω φούλη, ακριβώς δίπλα από την Ποτοπία Φραντζέσκος. Έτσι, γιατί θέλουμε γεύση, θέλουμε να ξεκινάμε το πρωινό μας με πολύ έτσι όμορφες οσμές, με ενέργεια. Και αν μείνετε στην παρέα μας, ελάτε, δάτε εδώ μαζί. Θα ακούσετε πώς θα είμαστε καλά μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάμε. Μέσα σε ένα κόσμο που κουνάμε όλοι καταφατικά το κεφάλι μας, πόσο πάει και πατώνει. Να μην πω έτσι δύσκολες και ζωρικές λέξεις, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω καθόλου. I wanna hear you call my name. Πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί, πρέπει να έχουμε ψυχολογία έτσι λίγο ανεβασμένη, θετική. Θα μου πείτε πώς. Έλα όμως που γίνεται, γίνεται. Αφού εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλό μας, οι νέες έρευνες λένε, και είναι ευχάριστο αυτό για την νευροβιολογία, ότι τελικά ο εγκέφαλος μπορεί να εκπαιδευτεί και στη θετική σκέψη. Δηλαδή θα λέμε συνέχεια θετικές δηλώσεις, θα κάνουμε ευχαριστίες για όλα τα καλά που έχουμε, που μας δίδονται απλόχερα. Και να μην ξεχνάτε, φίλοι μου, ότι τα όμορφότερα πράγματα σε αυτή τη ζωή τελικά είναι δωρεάν. Τι και αν δεν έχουμε χρήματα, τι και αν μας τα παίρνουν, τι και αν μας αρμέγουν κυριολεκτικά, τι και αν βλέπουμε τη διαφορά στα έσοδά μας, στους μισθούς μας βδομάδα τη βδομάδα, αφού οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα σε όλα. Δηλώσεις λοιπόν, ευχαριστίες. Βάζουμε έτσι στο μυαλό μας την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί είμαστε μοναδικοί, καθένας μας είναι μοναδικός, δεν μοιάζει ποτέ με τον άλλον. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Βάζουμε παραπάνω, θα μου πείτε, ενέργεια. Ναι, το πιστεύω αυτό και έτσι γίνεται. Αλλά και όταν κουράζεσαι απολαμβάνεις και τα ωραία. Και έχουμε και την επιβράβευση που παίρνει ο εγκέφαλός μας ότι τελικά βάλαμε ένα στόχο και τα καταφέραμε. Και επίσης μην ξεχνάτε ποτέ ότι τα ωραιότερα πράγματα σε αυτό τον κόσμο που ήρθαμε να ζήσουμε είναι δωρεάν. Βγείτε από το σπίτι, δείτε πόσο απέραντο γαλάζιο έχει ο ουρανός, δεν τελειώνει πουθενά, όπου και αν πάτε, όπου και αν σταθείτε, αυτό το γαλάζιο μας προσφέρεται έτσι, δεν το πληρώνουμε. Πόσο υπέροχη είναι η θάλασσα, πόσο απέραντη, δωρεάν, και το μπανάκι μας, όπου και αν σταθείτε, ένα μαγιουδάκι και μια πετσέτα στο αυτοκινητάκι σας. Κάντε μία στάση, βουτήξτε και θα δείτε τι οξυγόνο θα πάρετε, τι θα αναθεωρείτε, πόσο πολύ δηλαδή τα κύτταρα έτσι παίρνουν την ανιούσα. Γιατί είναι φάρμακο, είναι και ψυχοφάρμακο. Να πάμε στην εξοχή μας και εδώ στη Σάμμο μας. Ζούγκλα, παιδιά, τελείωτο το πράσινο, φτάνει να το σεβόμαστε, να προφυλάσσουμε τις ομορφιές μας. Δεν πληρώνουμε τίποτα για να καθίσουμε κάτω από ένα δέντρο, να ξαπλώσουμε. Μη φοβάστε τα φίδια, εντάξει, είπαμε, θα επιλέξουμε σημείο καλό και με θέα, παρακαλώ, για να ρεμβάσουμε. Η φιλία, η οικογένεια, οι συνεργασίες, οι καλές όταν τις χτίζουμε και στον εργασιακό μας χώρο, όλα αυτά είναι πράγματα που δίνουν ευεξία στον άνθρωπο, στην ψυχή του, και δεν κοστίζουν τίποτα. Πάμε λοιπόν, θα πούμε κι άλλα.
1: Αν σε σκέφτομαι καθόλου, για σένα μιλάω.
0: κι άλλα ωραία.
1: Μα δακρυζώ και πονώ.
0: Αλλά θέλω να τραγουδήσουμε σήμερα, γιατί είμαστε παρέα. Αυτό είναι το υπέροχο. Και το ξαναλέω, είναι άνοιξη και είναι Μάιος. Από τους πιο ωραίους μήνες του χρόνου.

19 είχα, όταν ξεκίνησα εγώ από Βαθάκι προς Καρλοβασάκια βαθμούς, το πρωί δηλαδή νωρίς. 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή, παιδιά. Εντάξει, μη μου πείτε ότι σήμερα κρυώνεται. Σας μαλώσω. Ότι σας είχα παρακινήσει πολύ νωρίς, έτσι με το που μπήκε ο Απριλής, να κρύψετε πουλουβεράκια, μπουφανάκια. Δεν ξέρω αν με ακούσατε, εγώ το έκανα και βέβαια με τα τελευταία έτσι κρύα που έκανε τις τρεις μέρες, Πρωτομαγιά, εκείνο το Σαββατοκύριακο το φοβερό, που ήρθε έτσι ο χειμώνας και λέει ότι δεν θα σας αφήσω να μου ξεμπρατσωθείτε έτσι απλά, έτσι εύκολα. Θα σε ζωρίσω λίγο, έτσι εκρηκτικά θα φύγω. Βέβαια δεν ξέρεις καμιά φορά και άλλες βροχούλες θα έχουμε. Και στα βόρεια και στα νότια στην Ελλάδα.

όλη τη διάρκεια εννοείται του καλοκαιριού. Καλά να είμαστε. Γιατί κακά τα ψέματα εδώ στο νησί μας με τον πρωτογενή τομέα να ζορίζεται, να φθήνει. Οι άνθρωποι του μόχθου να υποφέρουν, να απογοητεύονται. Στρεφόμαστε προς το τουριστικό προϊόν και θέλουμε να το αξιοποιούμε με το σωστότερο τρόπο.

τα τελευταία γεγονότα μας έχουν συγκλονίσει όλους φίλοι μου, με άτομα που χάνονται άδικα από λάθος νοοτροπία, βεντέτες και όλα αυτά που είδαμε ότι τελικά όλος ο χρόνος, 2-3 τελευταία χρόνια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη έξαρση σε εγκληματικότητα. Γι' αυτό σας λέω τι πρέπει να κάνουμε όταν η αδικία μας συνθλίβει, ο πόνος. Δηλαδή το πνευματικό μάθημα που πήραμε ή που πρέπει να παίρνουμε μέσα από την αδικία που έχουμε υποστεί, νομίζουμε ότι έχουμε υποστεί, γιατί τις περισσότερες φορές είναι ο εγωισμός που βλέπει τα πράγματα με το δικό του τρόπο. Δηλαδή μήπως φταίμε, γινόμαστε έρμεο αυτού που μας έχει έτσι αδικήσει ή πονέσει ακόμα και άθελά του. Τώρα έχει νόημα να λέμε γιατί συνέβη, δεν αλλάζει. Η αδικία πέρα από τη δική μας συμμετοχή έχει πνευματικό νόημα και εμείς πρέπει να σταθούμε σε αυτό και να πούμε μέσα μας βαθιά γιατί το πάθαμε. Ποιος είναι ο σκοπός και ποιο το νόημα. Οι άνθρωποι τρελαίνονται, χάνουν τον έλεγχο της ζωής τους και πέφτουν σε κατάθλιψη, έχουν αισθήματα εκδικητικά τις περισσότερες φορές, μεγάλη οργή, μεγάλο θυμό, χάνουμε τον έλεγχο και αυτά συμβαίνουν στη ζωή μας και αυτά που γίνονται είναι άσχημα για μας. Και γιατί, μένουμε όλοι με ένα γιατί. Ένας μηχανισμός επιβίωσης για να βρούμε νόημα, να μην τρελαθούμε, γιατί σε όλους μας θα συμβούν και αδικίες και κάποιοι θα μας φερθούν καλά και κάποιοι όχι. Δεν γίνεται δηλαδή να είμαστε ζωντανοί και να είναι όλα τέλεια και να είναι όλα μέσα μας τακτοποιημένα και να είναι όλα στην εντέλεια. Αυτό είναι το παιχνίδι της ζωής. Και είναι καλό για να αντιμετωπίσουμε μια αδικία να βρίσκουμε, όπως είπα και πριν, το πνευματικό νόημα. Το καλό που μπορεί να κάνει κάθε τι που συμβαίνει στην ψυχή μας. Να αναρωτηθούμε δηλαδή γιατί περνάω αυτό που περνάω τώρα ή γιατί το πέρασα. Μπορεί να μην μπορούμε να το δούμε τώρα, σε ένα μήνα, στο τέλος του χρόνου, ακόμα και πιο μακροπρόθεσμα θα φανεί. Άρα λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, καλό είναι να χρησιμοποιείται προς όφελός μας. Γιατί τι νόημα έχει να κερδίσουμε τον κόσμο όλο, όλες τις μάχες και να χάσουμε την ίδια την ψυχή μας, την ανθρωπιά μας. Το πιο σημαντικό αγαθό που έχουμε στη ζωή μας είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας, η αυθεντικότητά μας και με τους ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας, είτε είναι ο άνθρωπός μας, είτε είναι η οικογένεια, είτε οι φίλοι μας. Και αν νομίζετε ότι δεν έχετε κανέναν, κάνετε λάθος. Δείτε δίπλα μας, δείτε δίπλα σας, γιατί δεν μπορεί, υπάρχει και αγάπη. Και αν τα βρούμε με τον εαυτό μας, μετά όλα τα άλλα θα έρθουν. Άρα λοιπόν, αν νιώθεις θυμό, πόνο, αδικία, βγάλ' το από μέσα σου, μην το κρατάς. Δεν έχει κανένα νόημα να το ξυνώνεσαι.

0: Και προχώρα, προχώρα με χαμόγελο, και όταν ανοίγει η καρδιά έρχονται και τα καλά.
1: Πάρε με πάλι αγκαλιά και χάιδεψε μου τα μαλλιά, να γίνουμε ένα ακόμα μια φορά.

Λοιπόν, το μήνυμα της ημέρας. Αδικία αυτή, δικαιοσύνη εμείς. Ψέμα αυτή, αλήθεια εμείς. Ο αγώνας ο καλός κερδίζει. Και δεν θα χάσουμε την ανθρωπιά μας, ούτε για άτυχες στιγμές, ούτε και για πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν.

τρεις γουλιές καφέ της Ήπια, 10 και 26 λεπτάκια. Αχ, μακάρι να μπορούσαμε να σταματήσουμε το ρολόι, να τραγουδήσουμε κι άλλο μαζί παρεούλα. 8 9 7 και 5 2 2 73 0, εννοείται μπροστά. 8 9 7 και 5, το ξέρω καλύτερα το τηλέφωνο αυτό και από το δικό μου, γιατί παραγγέλνουμε το καφεδάκι μας και το σνακ το πρωινό που θέλουμε και έρχεται στο χώρο μας τσουπ μέσα σε λίγα λεπτά. Το παλικάρι μου έχει χτυπάει το κουδούνι και σήμερα προτείνω βεραντούλα εκεί που όλα είναι αθισμένα και τριανταφυλιές, πετούνιες, το γιασιμί και το αγιόκλημα. Το αγιόκλημα το είδα. Μου μύρισε και λίγο νυχτολούλουδο προχθές το βράδυ, που σημαίνει η φύση στο φόρτι της. Είδα ωραία ανθισμένα δεντράκια στο δρόμο και πράσινα φιλαράκια είχαν, που σημαίνει ότι μια χαρά πάει η ενθοφορία, δεν είστε αλλεργικοί. Έτσι, που δεν θέλω να πιστέψω ότι όλοι, εντάξει, έχετε ένα προβληματάκι. Είμαι τη σκόνη στη βεράντα το καφεδάκι, στο μπαλκόνι. Αρισκία σας και ίσα που προλαβαίνω να σας πω τα ωραία, τα ευχαριστά. Η είδηση είναι φρέσκια, έτσι καίει, σημερινή τώρα δηλαδή που μιλάμε. Τους μηχανισμούς πίσω από τη θετική επίδραση που έχει ο καφές στον άξονα εντέρου εγκεφάλου υποδεικνύει έρευνα από το University College Cork. Η έρευνα δημοσιεύτηκε και χρησιμοποιείται σε γνωστά βέβαια εννοείται site υγείας. Αποκαλύπτει πως η τακτική κατανάλωση καφέ κανονικού και ντεκαφέινε μπορεί να επηρεάσει το μικροβήμα του εντέρου, επηρεάζοντας με τη σειρά του τη διάθεση και τα επίπεδα στρες. Δηλαδή τα ωφέλη του καφέ τόσο στην πέψη όσο και στη διάθεση έχουν μελετηθεί πολύ, αλλά οι ακριβείς μηχανισμοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό.

Ακούστε τι έκαναν. Πήραν 31 άτομα που έπιναν καφέ και 31 που δεν έπιναν, μέσω μιας σειράς ψυχολογικών τεστ, ημερολογιών καφείνης και διατροφής και δειγμάτων ούρων και τα άλλα. Ξέρετε τώρα, αντιπρωί-πρωί, για την κατανάλωση αλλαγών στο μικροβίωμα και την παρατήρηση των αλλαγών στη διάθεση ή το στρες. Ως καταναλωτές καφέ ορίστηκαν αυτοί που καταναλώνουν τακτικά 3 με 5 τσιφλιτζανάκια καφέ την ημέρα, ποσότητα που έχει χαρακτηριστεί ασφαλής για τους περισσότερους στην Ευρωπαϊκή Αρχή.

0: ομάδες λοιπόν ανέφεραν χαμηλότερο στρες καθώς και τα επίπεδα κατάθλιψης και παρορμητικότητας, υποδεικνύοντας πως η κατανάλωση καφέ βελτιώνει σημαντικά τη διάθεση ανεξαρτήτως καφείνης. Δηλαδή και αυτοί που έπιναν και αυτοί που είχαν ντεκαφείνε καφεδάκι και με τον κανονικό και με τον άλλον. Γιατί λέει η έρευνα γίνεται έκρηση γαστρικών και εντερικών οξέων, ενώ θεωρείται ότι έχει και σύνθεση ανώτερου χολικού οξέως, που σημαίνει ότι εξουδετερώνονται τα μη υγιεικτή βακτήρια που κάνουν στομαχικές μολύνσεις. Άρα λοιπόν πίνουμε το καφέ μας όπως τον θέλουμε, γιατί έχει πολυφενόλες, έχει ωφέλη.
1: Στο κορμί σου,
0: καθώς και βελτιωμένη επαγρύπνηση και προσοχή. Η καφεΐνη, για ακούστε και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, συνδέθηκε επίσης με μειωμένο κίνδυνο φλεγμονών.

0: 11:30 να πάμε την πρώτη μας βόλτα στα καταστήματα του νησιού μας, πάντα με το αρωματάκι μας.
1: Μέσα στα μάτια σου.
0: Και έχω μια πρόταση. Λοιπόν, τα κρύβουμε τα καλοκαιρινά. Αυτό που είπα πριν, αφήνουμε μόνο ένα μπουφανάκι έτσι αντιανεμικό έξω για τις δύσκολες στιγμές. Όταν θέλουμε τον περίπατό μας, κουκαράκι, πιθαγόριο, προς μαραθώκαμπο, όπου και αν πάτε. Δεν ξεχνάμε και τα καρλοβασάκια μας, βέβαια, εννοείται. Γιατί θα έχουμε ψυχρούλες. Αλλά λέει ο Σάκης Αρναούτογλου ότι ο καιρός τις επόμενες μέρες, από σήμερα μέχρι και την Τρίτη τουλάχιστον, θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα περάσουμε καλά, θα περάσουμε τέλεια, θα νιώθουμε υπέροχα. Καλοκαιρία. Θα έχουμε δηλαδή αυτή την έτσι αίσθηση που έχουμε και το καλοκαιράκι μας, με 31 βαθμούς Κελσίου και θερμές αέριες μάζες κατά τόπους. Αυτά λοιπόν για τον Υδράργυρο. Σε λίγα λεπτάκια σας έχω κι άλλα.
2: Άλλος κανείς
0: εδώ
2: δεν γεμίζει.
0: Πού αλλού?
2: Με αυτού μου τα κένα.
0: Ράδιος Άμμος 102, όπου και αν βάλετε το δαχτυλάκι σας έτσι στο χάρτη του πλανήτη, εμείς εκεί θα είμαστε και μέσα από το ράδιος Άμμος.gr. Επιστρέφουμε.

0: κάποια πλευρά σου δεν το θέλει.
1: Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ταβέρνα όπως παλιά. Σπιτικά με ζυδάκια. Κρεατικά, μαγειρεμένα ή ψημένα με τον πιο περίτεχνο τρόπο. Σπεσιαλιτέ μας, τα κοτοπουλάκια που ξετρελαίνουν και το πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Όπως παλιά. Ανοιχτά όλες τις Αργίες και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ και Σαββατοκύριακα όλη μέρα. Όπως παλιά, στη Μεγάλη Λάκα από το δρόμο Καρλοβάσο προς Κοντέικα. Τηλέφωνο 22-73-088-056.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη.
14: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αν ανοίξετε αυτή τη στιγμή ματάκια και ραδιοφωνάκια, ενημερώνουμε ότι είναι το άρωμα γυναίκας Αλεξάνδρα χαροχέρι στο μικρόφωνο, Ράδιος Όμως 102, έτσι όμορφα, ανοιξιάτικα. Θα τραγουδήσουμε και την άνοιξη σήμερα, αλλά προς το παρόν, και επειδή τα θέματα είναι λιγάκι ζώρικα, σε εισαγωγικά σήμερα, να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, σε όλες τις γυναίκες. Γιορτή της μητέρας, αύριο γιορτάζει 10 Μαΐου, αποτελεί μια πιο έτσι σημαντική γιορτή από όλες τις υπόλοιπες του χρόνου, του μήνα. Είναι τρυφερή, είναι συναισθηματικά φορτισμένη από όλες τις ημέρες. Το λέω αυτό και το τονίζω, του χρόνου. Είναι αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας, στη ζωή κάθε ανθρώπου, τη μητέρα.
1: Αυτό και δεν έκανα.
0: Πρόκειται δηλαδή για μια γιορτή που τιμά παγκόσμια, παρακαλώ, τη μητρική αγάπη, τη φροντίδα, τη συμβολή της μητέρας, των μητερών στην κοινωνία, και γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Φέτος για το 2026 πέφτει 10 Μαΐου. Η ημερομηνία δεν συνδέεται τυχαία, αλλά με γιορτή που καθιερώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αρχή του 20ου αιώνα και σταδιακά υιοθετήθηκε από πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένες και των ευρωπαϊκών. Η Άννα Τζάρβις, μια Αμερικανίδα, αγωνίστηκε για την καθιέρωση μιας ημέρας αφιερωμένη στη μητέρα, στη μνήμη της δικής της μητέρας. Του φεγγαριού ανέβη. Το 1914 αναγνωρίστηκε επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και παντού. Αλλά οι ρίζες της τιμής αυτής χάνονται στην αρχαιότητα, δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα, κάτι που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι. Οι άνθρωποι τιμούσαν τη θεά Ρέα, μητέρα των θεών, ενώ αντίστοιχες γιορτές υπήρχαν και σε άλλους πολιτισμούς, και με την πάροδο των αιώνων η έννοια της μητρότητας συνέχισε να αποτελεί πηγή έμπνευσης και σεβασμού. Άρα λοιπόν, μικρές ουσιαστικές εκδηλώσεις αγάπης, ένα λουλουδάκι, ένα μικρό δωράκι, μια καρτούλα, λίγος χρόνος μαζί με τη μαμά μας, να την πάρουμε να τη βγάλουμε για φαγητό, μια βόλτα έστω και κοντά στη θάλασσα. Είναι μια αναγνώριση της προσφοράς και της διαρκούς παρουσίας της στη ζωή μας. Φίλοι μου, για τη γιορτή της ημέρας πάρα πολλές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και εδώ στα Καρλοβασάκια μας και στο Βαθύ από πολλούς συλλόγους. Θα τα ακούσετε όμως μετά τη μία το μεσημέρι. Έχουμε ετοιμάσει για σας εκτενέστατα ρεπορτάζ, θα κάνουμε συζητήσεις και θα δούμε πού θα κάνουμε έτσι την παρουσία μας, τι θα επιλέξουμε από όλα αυτά τα όμορφα που ετοιμάζουν κάποιοι για μας με το δικό τους κόπο, με τη δική τους ενέργεια, και υποκλίνουμε σε όλους τους συλλόγους. Γιατί σκεφτείτε, αν δεν υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι, πόσο πεζοί, άχρωμοι, άτονοι, ανούσια θα ήταν η καθημερινότητά μας.

0: Είμαστε ζωντανά. Άρωμα γυναίκας. Αλεξάνδρα Χαρουγέρη στο μικρόφωνο, όπως σας είπα και πριν. Με μια ροή η οποία σήμερα έτσι δεν μπορώ να πω ότι θα με σαγχώσει, αλλά θα βάλει το μυαλό μας έτσι περισσότερο σε μια διαδικασία να επεξεργαστούμε πάρα πολλά γεγονότα που τρέχουν και έτρεξαν την τελευταία εβδομάδα κυρίως, θέλοντας και σκεπτόμενοι περισσότερο να γίνουμε και να προβληματιστούμε, αλλά να πάρουμε και πολλές απαντήσεις για ένα γίγνεσθε κοινωνικό που είμαστε εδώ πέρα να αναλύουμε. Έχω την χαρά και την τιμή μετά από αρκετό καιρό να φιλοξενώ στην εκπομπή μου στο Άρωμα Γυναίκα στον διοικητή του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Νομοσάμου, ο κύριο Καμπούρη Γεώργιο, γιατί κάτι καλό έχει να μας πει προφανώς, κάπου έτσι μέσα από τις ενέργειές του νομίζω ότι έχει φέρει κάποια αποτελέσματα όλο αυτό το θέμα που συζητάμε συχνά για το νοσοκομείο μας, για τα κέντρα υγείας μας και γενικότερα για τη στελέχωση που ζητάμε μέσα από πολλές ειδικότητες ιατρών, αλλά και εμείς να μπορούμε να λειτουργούμε μέσα από τις ανάγκες πρότιστες για τα θέματα υγείας, χωρίς να προκαλείται δυσαρέσκεια ή το αίσθημα ανασφάλειας. Νομίζω ότι έχει να μας πει και κάτι καλό για τους κατοίκους του νησιού μας, γιατί διοργανώνεται και μία ημερίδα σε συνεργασία με το ΚΕΦΙΑΠ και το ΚΕΠΣΙ ή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα πανελλήνιες εξετάσεις. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ανέστε, κύριος.
0: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι και σέβομαι τους χρόνους σας και ξέρω ότι δίνετε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, κύριε διοικητά, με πολλές παρουσίες έτσι και στην πρωτεύουσα, στα κέντρα έτσι λήψης αποφάσεων, από όπου και αν το δούμε, από όπου και αν το πάρουμε, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και εξοδεύεται πολλή ενέργεια και χρόνο και χαίρομαι που καταφέραμε σήμερα, αυτό το Σάββατο, να μας διαθέσετε λίγο από το δικό σας. Είχαμε μιλήσει λοιπόν τηλεφωνικά τις προηγούμενες εβδομάδες και θα θέλατε, εσείς εκφράσατε την επιθυμία σας, να μας πείτε έτσι την εξέλιξη, πώς έχουν τα πράγματα, γιατί είδατε και την τελευταία εβδομάδα πολλά βγήκαν έτσι θέματα στην επικαιρότητα, τα οποία ίσως να μην ήταν και ακριβώς έτσι, με αποτέλεσμα να δυσφημείται το νοσοκομείο μας.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ θα τα ξεκινάω τα θετικά.
0: Έτσι πρέπει.
1: Δεν αναφέρομαι πριν από περίπου 2 εβδομάδες τι είχε γίνει, το οποίο ήταν βέβαια πολλές ακρίβειες και δεν θέλω να περαιτέρω να το σχολιάσω. Το πιο σημαντικό σήμερα είναι ότι χθες το βράδυ κυκλοφόρησε η εγκύκλιος με την οποία το νοσοκομείο μας για πρώτη φορά στα χρονικά του θα πάρει 13 γιατρούς. Η ευχή μας είναι να βρούμε ευήκου άωτα ώστε κάποιοι να έρθουν να στελεχώσουν το νησί μας. Αν πράγματι έρθουν, τότε το νοσοκομείο θα μπορέσει με το εκπροσωπικό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας μας με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, εμείς δεν μένουμε μόνο εκεί στις θέσεις των γιατρών. Διεκδικούμε να πάρουμε και νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό, ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε όλο το σύστημα που λέγεται υγεία και μάλιστα δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Πιο σημαντικό είναι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει και έχει εγκριθεί και βγήκε στον αέρα μία θέση ακτινολογίας με βαθμό διευθυντή. Τρεις θέσεις εσωτερικής παθολογίας, θέση διευθυντή, επιμελητή Α και επιμελητή Β. Επίσης, 2 θέσεις για τους καρδιολόγους. Άλλες 2 θέσεις για την μονάδα εντατικής θεραπείας. 1 θέση νευροχειρουργικής. 2 θέσεις παιδιατρικής. Και επιπλέον 1 θέση χειρουργικής για το χειρουργικό τμήμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν έρθουν και οι μισοί, το νοσοκομείο θα αλλάξει ρότα. Οι μισοί να δηλώσουν ενδιαφέρον. Τις κάνουμε πιο ελκυστικές θέσεις. Τις κάνουμε και διευθυντών θέσεις επιμελητών Α, δηλαδή ένας ο οποίος έχει τελειώσει την ειδικότητά του 2 χρόνια μπορεί να έρθει ως επιμελητής Α. Ενώ αν είναι σε κάποιο νοσοκομείο θα θέλει αρκετά χρόνια από επιμελητής Β να γίνει επιμελητής Α. Δηλαδή δίνουμε κίνητρα ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε. να έρθουν στο όμορφο αυτό νησί μας.
0: Κύριε Διοικητά, αυτά τα κίνητρα δηλαδή δεν είχαν δοθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα που πάλι είχαν έτσι προκηρυχτεί 13 θέσεις, αλλά δεν είχαμε...
1: 11
0: ήταν.
1: Πρώτη φορά.
0: Α, ναι,
1: πρώτη
0: και...
1: φορά.
0: Α, προσθέθηκαν άλλες δύο, 11. Και δεν είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από γιατρούς. Ορίστε.
1: Καλύφθηκαν από τις 11 τρεις θέσεις.
0: Ναι, μόνο τρεις.
1: Ναι, εμείς φιλοδοξούμε ότι αν καλυφθούν 7-8 θέσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της παθολογίας, πρέπει να πούμε ότι ο τομέας της χειρουργικής του νοσοκομείου λειτουργεί, όπως και το εργαστηριακό, λειτουργεί άριστα. Δηλαδή και η γυναικολογία και η χειρουργική και η ορθοπαιδική πάνε πάρα πολύ καλά. Όπως συμβεί η μονάδα τεχνικού νεφρού. Πάει εξαιρετικά. Λοιπόν, δεν οροποιούμε καταστάσεις, γνωρίζουμε τα προβλήματα. Γι' αυτό και επιδιώκουμε να τα λύσουμε.
0: Ναι.
1: Με τη βοήθεια όλων. Βέβαια, όταν δίνουν κάποιοι και παρουσιάζουν μια μαύρη εικόνα, βάζουν σε προβληματισμό. Αν βοηθάνε, μπορεί βέβαια να έχουν καλές προθέσεις. Αλλά όμως το αποτέλεσμα είναι ότι κάνει διστακτικούς αυτούς που φιλοδοξούν να έρθουν στο νησί να προσφέρουν τις υπηρεσίες.
0: Ναι, γιατί θεωρούν ότι οι απολαβές τους δεν είναι έτσι αρκετά δελεαστικές.
1: Ακούστε κάτι. Επειδή είναι άγωνο τύπου Α, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούν να έρθουν για 3 χρόνια. Αν τους αρέσει, μένουν. Αν δεν τους αρέσει, μπορούν να φύγουν και να πάνε εκεί που επιθυμούν. Άρα λοιπόν δεν εγκλωβίζουν αν θέλουν στο νησί. Θέλουν, μπορούν λοιπόν να έρθουν, αν τους αρέσει να παραμείνουν και σε 3 χρόνια να αποφασίσουν αν θα φύγουν.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, είναι δύσκολο το να είναι κάποιος γενικότερα έτσι και να ζει σε μια παραμεθόρια περιοχή με τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε ο νομός μας και το νησί μας ειδικότερα. Ξέρετε, από θέματα συγκοινωνίας, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μετακινηθεί εύκολα αν συμβεί κάποια ανάγκη έκτακτη.
1: Κυρία Χαροκέρη, ναι. Πέραν από τα προβλήματα, το νησί αυτό είναι ένας ευλογημένος τόπος.
0: Ναι, αλλά το βλέπετε κι εσείς ότι αδειάζει το νησί μας. Φεύγουν οι νέοι. Δεν έχουν. Είναι ένα άλλο θέμα, βέβαια, αυτό συζήτησης.
1: Αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνο για το νησί της Σάμου. Είναι σε όλη την Ελλάδα που υπάρχει μια στιφυλία και μάλιστα να φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς. Γιατί εκεί μπορεί ο κάθε άνθρωπος, είτε όπου και αν ανήκει, να έχει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες εξέλιξης. Περισσότερο από ό,τι στη χώρα μας. Ένα θέμα βέβαια που καίει και πάμε όμως να σταθούμε λιγάκι πάλι εδώ στη Σάμο μας και στο νοσοκομείο μας. Είπατε, έχουμε ανάγκη και από νοσηλευτικό προσωπικό και στον τομέα της καθαριότητας πρέπει, έτσι δεν είναι, να βελτιωθεί. Τώρα αυτή τη στιγμή με μια γυναίκα, είδα και 2 νεαρούς που καθάριζαν προς τιμήν τους, αλλά μου είπαν ότι είναι αρνητές. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν πήγαν στο στρατό και ότι το νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να απορροφεί άτομα στον τομέα καθαριότητας?
1: Αυτοί είναι άτομα τα οποία επέλεξαν να κάνουν κοινωνική θητεία και να προσφέρουν τις υπηρεσίες για περισσότερο χρονικό διάστημα εδώ. Υπάρχει μια...
0: Κοινωνική θητεία. Ναι. Μας το εξηγείτε λίγο, δηλαδή...
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι κάποιοι, ας πούμε, οι μάρτυρες του Ιαχωβά, που δεν ευθυμούν να καταγούν.
0: Ναι.
1: Για αυτούς λοιπόν, επειδή είναι Έλληνες πολίτες και έχουν τις υποχρεώσεις που έχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες, επιλέξαμε να κάνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από ότι είναι το διάστημα μιας θητείας, να κάνουν κοινωνική θητεία σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο άλλο χώρο.
0: Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα λοιπόν να απορροφηθούν, ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Είναι μέσω ιδιωτών ή κατευθείαν από τη διοίκηση του νοσοκομείου?
1: Όχι, είναι αυτοί που τη στράτευση, αλλά δεν στρατεύονται επειδή δεν θέλουν να πιάσουν όπλο.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα, σεβόμενοι τις αρχές τους, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάποιο άλλο χώρο με κοινωνική θητεία, όπως λέγεται.
0: Και ξέρετε τώρα ποιο είναι το ωραίο, ότι βλέποντας, γιατί είχα δικό μου άνθρωπο έτσι αυτές τις μέρες στο νοσοκομείο, βλέποντας, βέβαια δεν το συζητώ, ότι οι νοσηλευτές δίνουν το καλύτερο εαυτό τους, έτσι δεν είναι, και οι καθαριστές,
1: κοιτάξτε,
0: όλοι εκεί, κουρασμένοι
1: όλα,
0: άνθρωποι, αλλά ευγενέστατοι, αυτό οφείλω να το πω.
1: Άκουστε με, σας παρακαλώ, πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι όλο το προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, υπερβαίνοντας πολλές φορές τον χρόνο της εργασίας τους, μόνο και μόνο να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Και γι' αυτό το πράγμα θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, αλλά και να σου συγχαρώ όλους.
0: Και έχει τη διαμάντια εκεί, γιατί από προσωπική εμπειρία μιλάω και για τη μονάδα τεχνητού νεφρού και για στον τομέα αιμοκάθαρσης. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Να αναλύσουν, να συζητήσουν ήρεμοι, από το δικό τους προσωπικό χρόνο να τηλεφωνούν για να δουν πώς πάει ο ασθενής, να κατατοπίζουν. Μιλάμε ήρωες, να το πούμε το καλό.
1: Πραγματικά,
0: και μιας και μιλάμε και κατηγοράμε έτσι γενικότερα την κυβέρνηση, αφήστε με να πω κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό και λέμε διαλύεται ο τομέας υγείας, διαλύεται. Ναι, παιδιά, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν, αλλά τώρα μιας και μιλάμε και για τη Σάμμο μας και γενικότερα, πείτε μου σε ποια χώρα του κόσμου πληρώνουν τον ασθενή με στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας για να πάει δωρεάν να κάνει αιμοκάθαρση και να παίρνει και επιδόματα. Πείτε μου σε μια χώρα του κόσμου.
1: Εγώ δεν την ξέρω, επειδή συμπτωματικά έχω...
0: Όπου πας πληρώνεις, κάνεις αιμοκάθαρση πλήρωση.
1: Και στην Αμερική και στην Ελβετία,
0: ναι,
1: τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ιδιαίτερα στην Ελβετία, ανάλογα τι πληρώνεις σαν ασφάλεια, γιατί είναι όλα με ασφάλεια, θα είναι και οι αυτές οι απολαβές που θα έχεις στα θέματα υγείας. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Είπατε για την καθαριότητα. Αυτή τη στιγμή κάναμε ένα διαγωνισμό. Βρέθηκαν τρεις εταιρείες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η μία εταιρεία τελικά κατοχυρώθηκε υπέρ μιας εταιρείας που πρέπει να τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν το επόμενο διάστημα θα έρθουν στις 10 άτομα τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά, όταν λέμε σημαντικά, σημαντικότατα την εικόνα της καθαριότητας του νοσηλευτικού μας σύστημα. Αυτή τη στιγμή αυτοί που ασχολούνται με την καθαριότητα είναι πραγματικά ήρωες, προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στον χρόνο και καλούνται να καθαρίσουν 22.500 τετραγωνικά μέτρα με τρεις διαφορετικές βάρδιες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι και πραγματικά θέλουν να κάνουν, υπερβαίνουν τον εαυτό τους. Και θέλουν να πω ένα πάλι διπλό ευχαριστώ για τους ανθρώπους.
0: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσοι νοσηλεύονται και ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας άτομα τα οποία έχει πέσει το νοσοποιητικό του σύστημα, να μην κινδυνεύουν τουλάχιστον και από ενδονοσοκομιακά μικρόβια. Δηλαδή χρειάζονται υλικά, χρειάζονται άτομα, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται παιδεία.
1: Η Επιτροπή Λοιμόξεων λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με επιστημονικό τρόπο ώστε να περιορίσουμε ή να εξαλείψουμε τον κίνδυνο των ενδονοσοκομείων.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και το γνωρίζουμε όλοι.
1: Πάντου υπάρχει. Το πράγμα είναι πάντου. Δεν είναι μόνο για το νοσοκομείο της ΣΑΠ.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς επιθεωρούν, ελέγχουν και προτείνουν βελτιώσεις.
0: Ναι, χρειάζεται αλλαγή γαντιών, υλικά. Χρειάζονται υλικά, γιατί εντάξει, απολυμαντικά πρέπει και άτομα τα οποία σας είπα και πριν, πρέπει να έχουν τη συνείδηση και να ξέρουν ακριβώς πώς ορίζει το πρωτόκολλο όσον αφορά τη φροντίδα του ασθενή και κυρίως βέβαια την καθαριότητα γενικότερα. Και πιστεύω ότι εκεί γίνεται καλή δουλειά, δηλαδή ότι ενημερώνονται, είναι καταρτισμένοι, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.
1: Το προσωπικό πραγματικά δίνει το καλύτερο του εαυτού.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό είναι ότι την Τετάρτη, στις 6 ώρα το απόγευμα, έχουμε μία ημερίδα η οποία έχει αφιερωθεί, όπως το είπατε, κυρίως για την προετοιμασία των πανελληνίων εξετάσεων. Είναι μια περίοδος ιδιαίτερα απαιτητική για τις οικογένειες που έχουν παιδιά τα οποία δίνουν τη δική τους μάχη. Και κάνουμε λοιπόν αυτή την ημερίδα με δύο εξαιρετικούς, τον κύριο Καλδρυμιτζιάν, ψυχολόγο, και την κυρία Κονταχτή, κοινωνική λειτουργό, ώστε να αναλύσουν τα θέματα αυτά, δηλαδή τους ψυχολογικούς παράγοντες εκείνους που ενδύνουν το άγχος των μαθητών, τον σημαντικό ρόλο της οικογένειας για τη στηρίθμιση της συναισθηματικής έντασης, πρακτικές και στρατηγικές για την ενίσχυση της οικογενειακής ανθεκτικότητας και υποστηρικτικότητας, όπως επίσης με ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά μας κατά τη διάρκεια της απαιτητικής περίοδου των εξετάσεων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι εξετάσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό για τη ζωή αυτών των νέων ανθρώπων. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι δεν είναι μοναδικός, ούτε και αν και είναι καθοριστικός για την πορεία τους. Είναι μια δοκιμασία γνώσεων, αντοχής, ψυχραιμίας, που συχνά συνδέεται από άγχος και πίεση, τα οποία είναι συναισθήματα απολύτως φυσιολογικά. Εμείς λοιπόν, σαν διοίκηση, θεωρούμε καθήκον μας να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς. Και μέσα από τις πρωτοβουλίες επιδιώκουμε να προσφέρουμε χρήσιμα εργαλεία και πρακτικές για τη διαχείριση του άγχους, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των μαθητών, αλλά και τη στήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, και είναι και ευλογία για μας το ότι ασχολείστε και με ψυχοκοινωνικά θέματα και βέβαια όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής συμμετέχετε και σε πολλά συνέδρια, έτσι δεν είναι, επίγουσες ιατρικής, διεθνής συνέδρια που σημαίνει ότι είστε πολύ ενημερωμένος.
1: Στον τομέα αυτών πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά μας, πριν τώρα εξετάσεις, ότι η αξία τους δεν καθορίζεται από έναν βαθμό ή ένα αποτέλεσμα. Απλά καλούνται να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό με ηρεμία και πίστη στις δυνατότητές τους. Και φυσικά οι γονείς δίπλα τους να, με κατανόηση, με ενθάρρυνση και με ψυχραιμία να προσφέρουν στα παιδιά τους το πιο ισχυρό στήριγμα που μπορούν να κάνουν.
0: Ναι, είναι θέμα αλλαγής νοοτροπίας και να σταθούμε στην ουσία και είναι πολύ σημαντική αυτή η εκπαίδευση. Τώρα σε εισαγωγικά...
1: Πρώτα απ' όλα και δεν σε κάτι.
0: Δεν χάλασε και δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Ναι, ναι. Αλλάζουμε λοιπόν τρόπο σκέψης και αφού γκραζόμαστε τα παιδιά μας να δούμε τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, γιατί κύριε διοικητά, ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει επαγγέλμα, αυτό που του αρέσει, αυτό που του θεωρεί ταυτόχρονα ευχαρίστηση, χόμπι.
1: Δεν είναι μόνο ευτυχισμένος, είναι και αποτελεσματικός.
0: Και αποτελεσματικός, γιατί σε όλη του τη ζωή θα αμείβεται, θα βιοπορεύεται με αυτό που πραγματικά του δίνει χαρά. Και εκεί θα προχωράει, μόνο έτσι. Και όχι με στερεότυπα ότι πρέπει να γίνεις αυτό και αυτό και αυτό, γιατί έτσι ορίζει η κοινωνία. Πολύ ωραία εκδήλωση, θα είμαστε εκεί. Θα έρθουμε και θέλω επίσης να σας πω ότι μέχρι πότε είναι, μέχρι τις 25 του μήνα είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους γιατρούς, 25 Μαΐου.
1: Για τους γιατρούς
0: ναι, ναι.
1: Ενδιαφέροντες είναι, θα ξεκινήσει από 25 Μαΐου 12 η ώρα.
0: Το μεσημέρι, ναι, για το ενδιαφέρον που μπορεί να έχουν. Ναι.
1: Θα τελειώσει 15 Ιουνίου ώρα 12 η ώρα.
0: Α, έχουμε λοιπόν καιρό να το σκεφτούν. Μακάρι να τους δίδονται κίνητρα.
1: Και εδώ οι τοπικοί άρχοντες, αλλά και όλος ο κόσμος, να παρακινήσουν ανθρώπους δικούς τους που τους γνωρίζουν να έρθουν να κάνουν τα χαρτιά τους προκειμένου να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους που πραγματικά το αξίζουν.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Μακάρι να τους δίδονται ακόμα και χώροι διαμονής.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Και ολοκληρώνοντας να πούμε στους φίλους μας, το παρακάμψατε βέβαια, αλλά οφείλω να το πω αυτό, ότι να μην επηρεάζονται από αρνητικές ειδήσεις οι οποίες είναι μη ακριβείς. Δηλαδή κυκλοφορούν στο διαδίκτυο κάποια άτομα που φτάνουν να μιλάνε ακραία, που πραγματικά αρχίζει ο κόσμος τώρα να λειτουργεί με ένα αίσθημα το οποίο είναι θυμού, αδικίας, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή μιλάνε ισοπεδωτικά, ενώ μπορεί να είναι και πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Να κρύβονται και κάποια κίνητρα από πίσω και το παρακάμψατε το σχετικό βίντεο.
1: Ναι, το παρακάμψα, ναι. Γιατί...
0: Κρίνεται ότι δεν αξίζει τον κόπο να...
1: Αλλότερες σκοπιμότητες.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Διότι τα νούμερα είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, και ας μην σταθούμε παραπάνω σε αυτό. Θέλω να ευχηθώ να είστε καλά, γερός, δυνατός. Χρόνια πολλά και για την εορτή σας. 40 μέρες λέει ο απλός λαός. Οπότε είχαμε περιθώριο να δώσουμε τις ευχές μας. Και καλή επιτυχία στην ημερίδα σας. Και με το καλό πια, όταν δούμε...
1: Θα κάνουμε άλλες δράσεις, θα τα μεθέτε σιγά σιγά.
0: Ωραία, να τα λέμε. Να τα λέμε τότε.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και στους κατοίκους και τους ακροατές σας.
0: Κύριε διοικητά, και εμείς χαιρόμαστε και τιμή μας μέσα από το Ράδιο Σάμος και το Άρωμα Γυναίκας που είχαμε έτσι την ευκαιρία πρώτη να μάθουμε αυτές τις ευχάριστες ειδήσεις, αυτό που μας ανακοινώσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες ή εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
15: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
14: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
16: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

είμαστε! Επιστρέψαμε! Το πρώτο καφεδάκι το ήπια. Πάμε για ένα ακόμη. Μέχρι τις 11.30 με τα δικά μας λόγια. Ετοιμαστείτε τώρα σήμερα για λογοδιάρια. Είπαμε ζωντανή εκπομπή. Βάλτε ένα χεράκι όλοι μαζί να τα καλύψουμε όλα. Δεν θέλουμε να μείνει κάτι χωρίς να το συζητήσουμε που θα μείνει. Αλλά μέχρι στιγμή σημειώστε παρακαλώ τηλεφωνάκια 89.7 και 5 για το καφέ της αρεσκίας σας. Πλεζίρ λέμε, παραλαϊκή λεωφόρο Θεμιστοκλής Οφόλη, εκεί στα ωραία σαλονάκια καθόμαστε, βλέπουμε την πόλη. Περνάνε όλοι γνωρίζουν λεωφόρο Θεμιστοκλής Οφόλη, εκεί στα ωραία σαλονάκια καθόμαστε, βλέπουμε την πόλη.

Το ξέρετε εσείς οι κύριοι ότι μπορείτε να κάνετε και αποτρίχωση τώρα για το καλοκαιράκι. Δεν λέω τώρα βέβαια να γίνει αποψήλωση, αλλά τουλάχιστον να μην είμαστε και σαν Neanderthal, γυναίκες άντρες. Για σημειώστε ένα τηλέφωνο 2273-1-20-56. Ναι, σημειώστε το καλά 2273-1-20-56. Εξινέης Χριστιανά Σκάρου. Εκεί πέρα από τα νυχάκια, τα ποδαράκια μας και τα χεράκια μας που πρέπει να είναι υπέροχα τώρα που αρχίζουμε να βγάζουμε έτσι τα κλειστά παπούτσια, τα χειμωνιάτικα, τις μπότες, τα αθλητικά, μαν πια, και βάζουμε παιδιλάκια, πρέπει να είμαστε περιποιημένες. Πού θα το βρείτε? Εκεί που είναι το καφέ Franklin στο στενό. Αλλά να ξεκινήσουμε και περιποίηση προσώπου. Με τα πιο φυτικά και αγνά καλλιντικά, καλλιντικά Αυγερινός Cosmetics, αλλά και άλλα ωραία αρώματα, κρέμες σώματος μεγάλα γαϊδούρας και όχι μόνο. Εκεί μια βόλτα θα σας πείσει. Τι θα σας πείσει? Ότι η ομορφιά δεν κοστίζει πλέον.

Να δέσουν τα βαπόρια δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Μόνο όπως λέει το τραγουδάκι μας, όταν περνάμε καλά, είμαστε με αγαπημένους ανθρώπους, θέλουμε να δεθούμε εκεί και να μην αλλάξει κάτι. Και ναι, πάμε να δούμε έτσι στα 5 λεπτάκια που έχω στη διάθεσή μου, πριν μπούμε σε ζόρικες ειδήσεις και συζητήσεις, 10 πράγματα που πρέπει να κάνετε πάντα. Πάντα. Τώρα το πρέπει βέβαια σχετικό είναι, δικαιολογήστε με λιγάκι. Κάνει καλό να τα υιοθετήσουμε. Νομίζω ότι είμαι πιο σωστή έτσι στις εκφράσεις μου. Λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε τώρα, θέλω την προσοχή σας. Σηκωθείτε από το κρεβάτι ακόμα και όταν δεν μπορείτε. Πείτε, θα κάνω αυτό που πρέπει. Ένα μπάνιο ας πούμε, κάντε ένα μπανάκι. Φορέστε άρωμα. Φορέστε κραγιόν. Όχι κυρίοι, κυρίες. Οι κυρίες χρησιμοποιήστε αδιάβροχη μάσκαρα, κορίτσια μου αγαπημένα, όταν θέλετε να κλάψετε για να μην το ξανασκεφτείτε. Αφήστε τα δάκρυα να τρέξουν, είναι λυτρωτικά, δεν μας μειώνει το να είμαστε έτσι ευαίσθητες. Βγείτε από το σπίτι σας, ανεξάρτητα από το αν δεν έχετε κανέναν να επισκεφτείτε. Πάρτε σκύλο. Αν δεν έχετε. Αν έχετε, πάρτε τον μαζί σας. Πάρτε ένα βιβλίο, πηγαίνετε στο πλησιέστερο πάρκο. Χαμογελάτε, σιγά σιγά θα το κάνετε χωρίς να το καταλαβαίνετε. Έτσι λένε οι ειδικοί, ότι το χαμόγελο θα μας βγει αβίαστα. Πίστευα πως εύκολο θα είναι. Φάτε κάτι που σας αρέσει, που και που καλομαθαίνουμε τον εαυτό μας ή αλλιώς τον κακομαθαίνουμε. Μας αγαπάμε, αγαπάμε τον εαυτό μας και βέβαια η εσωτερική γαλήνη είναι ό,τι καλύτερο. Θυμηθείτε ότι ακόμα και η φωνή μας μιλάει μέσα μας, συνέχεια μας μιλάει. Μας μιλάει για αγάπη, για συμπόνια. Κάνε μαχαιριά την αγάπη και κόψε. Δυο φτερά που τώρα ποτέ δεν πετάνε. Μένουν τελικά μόνοι. Θυμηθείτε ότι όλα θα περάσουν, τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Ας κλάψουμε λοιπόν ελεύθερα, ας στενάξουμε. Αλλά να μην μένουμε εγκυροβολημένοι στα βάσανα. Αύριο μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή μια νέα μέρα και να θεραπεύσουμε τις πληγές μας όπως τις θεραπεύουμε ξανά και ξανά. Να αποβάλουμε από τη ζωή μας κάθε άνθρωπο που μας πλήγωσε ή μας έκανε να νιώσουμε άσχημα. Λέμε όχι στην τοξικότητα. Και ναι, δεν χρειάζεται παιδιά, δεν χρειάζεται να είμαστε με ανθρώπους οι οποίοι συναισθηματικά δεν μπορούν να νιώσουν. Δεν μπορούν να εκτιμήσουν αυτό που τους προσφέρεται. Αν τους αγαπάμε, αν τους στηρίζουμε, αν τους σκεφτόμαστε και λέμε ναι, δεν σκέφτομαι μόνο εμένα, να πάρω ένα γλυκάκι και για τη φίλη μου, για το φίλο μου. Βλέπουμε ένα ρούχο που μας αρέσει, αγοράζουμε και για τη φίλη μας. Αν λοιπόν αυτά δεν εκτιμώνται και μας βλέπουν απλά σαν έναν γνωστό, ήδη εκπεριωτικά σαν έναν άνθρωπο που όταν έχουν ανάγκη θα βγουν μαζί του, αφήστε τα στην άκρη, δεν πειράζει. Όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι να δεχτούν και την αγάπη και τη φροντίδα. Υπάρχουν άνθρωποι κλειδωμένοι, οι οποίοι βέβαια χρειάζονται ειδική μέρημνα, ειδική ψυχανάλυση. Μπορεί να είναι και τα γονίδια τους, να μην εκτιμούν και να έχουν χαριστεί. Άρα λοιπόν μην πληγώνεστε, θα συναντήσουμε και τέτοιους ανθρώπους. Πάμε παρακάτω. Και 10, να μένουμε με εκείνους που μας κάνουν να ονειρευόμαστε και μας σωθούν, να υπερβούμε τον εαυτό μας, που βλέπουν τη μαγεία μέσα μας, μέσα τους, που μας κάνουν ευτυχισμένους. Μου λες αγαπώ. Δεν εξαρτώμαστε από αυτούς, αλλά επηρεάζουν τη ζωή μας.

μια και είπα να σηκωθούμε έτσι λιγάκι από τον καναπέ και από το κρεβάτι και να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Μην ξεχνάμε το περπάτημα, τη γυμναστική, έρχεται το καλοκαιράκι. Κρίμα είναι να πηγαίνουμε στη θάλασσα με παρεό, γιατί ντρεπόμαστε λιγάκι για τη χαλάρωση, την κυταρίτιδα. Αν και εμείς μέσα από το άρωμα γυναίκας λέμε προτιμήστε να είστε δυνατοί στο πνεύμα παρά στο σώμα. Εκπομπή προβληματισμού, εγκρήγορσης, αφύπνισης, άρωμα γυναίκας, διαφημισούλες και σε λίγο ζωντανά ζωντανότατα άλλη μια φορά κοντά σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
5: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιοργικής Σάμου. Ελαιοργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιοργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιοργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

Εγώ είμαι. Δεν ξέρω γιατί σε πήρα. Ίσως γιατί χθες δεν έπρεπε να νιώσω για αυτά. Όμως τα νιώσα. Και τώρα δεν μου φτάνει ο αέρας. Ξέρω ότι είσαι ήδη σε άλλο αεροδρόμιο, σε άλλη πόλη, σε άλλη ζωή. Και εγώ είμαι εδώ. Μια συνηθισμένη μέρα, μόνο που δεν είναι. Όταν σε είδα να μπαίνεις στις. Ήταν σαν κάποιος να μου επέστρεψε ένα κομμάτι που είχα ξεχάσει ότι μου λείπει. Όχι για να το κρατήσω, μόνο για να θυμηθώ πώς ήταν. Εσύ με τις βαλίτσες σου γεμάτες μέλλον και εγώ με τις τσέπες μου γεμάτες υποχρεώσεις. Και οι άνθρωποι που αν δεν είχαν χαθεί τότε, ίσως τώρα να μην ήξερα τι να κάνω ένας με τον άλλο. Δεν σε πήρα για να σου πω έλα πίσω. Δεν θέλω να χαλάσω τίποτα από όσα έχεις χτίσει. Ούτε θέλω να γκρεμίσω αυτά που έχω εγώ. Απλώς θέλω να σου πω ότι η χθεσινή νύχτα δεν ήταν λάθος. Ήταν, δεν ξέρω πώς να το πω, μια υπενθύμηση. Ότι κάποτε πριν μάθουμε να επιλέγουμε με σύνεση, επιλέγαμε με αυθορμητισμό. Αν υπήρχε μια παράλληλη ζωή, μια που δεν θα φοβόμασταν, μια που δεν θα χρωστούσαμε τίποτα σε κανένα, σε εκείνη τη ζωή θα ήσουν το σπίτι μου. Αλλά σε αυτή τη ζωή, είμαστε και δύο φιλοξενούμενοι που βρεθήκαμε ξανά κατά τύχη ή κατά ανάγκη επειδή κάτι μέσα μας δεν είχε τελειώσει ποτέ. Δεν περιμένω τίποτα. Απλώς θέλω να το ακούσεις αυτό.

Χαίρομαι που σε είδα. Χαίρομαι που δεν σε ξέχασα. Χαίρομαι που για μια νύχτα θυμήθηκα ποιος ήμουν πριν γίνω αυτό που έπρεπε.

Ανοίξατε αυτή τη στιγμή ραδιόφωνα. Πράξατε άριστα. Γιατί τραγουδάμε παρέα σήμερα. Υποδεχόμαστε επιτέλους το μικρό καλοκαιράκι. Λίγες μέρες θα κρατήσει, θα δούμε, θα δείξει. Θα ετοιμάσουμε υπέροχες αποδράσεις. Και σε περίπτωση που τη Δευτέρα έχετε ελεύθερο χρόνο, επισκεφτείτε τα μουσεία μας εδώ στο νησί μας, και εσείς που μας ακούτε βέβαια και εκτός Σάμου και από Αθήνα, στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων θα είναι δωρεάν η επισκεψιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία μας και στην Ακρόπολη επίσης. Εδώ τώρα στη Σάμο, μουσείο Σάμο, επισκεφτείτε το. Τα εκθέματα είναι εκπληκτικά. Δείτε τον κούρο μας. Η Ρέων οπωσδήποτε εκεί, ενέργεια είναι φως, σκέτο. Και εννοείται μουσείο Πυθαγορείου, όπου θα δείτε και την Ιφηγένεια της Σάμο. Ένα έκθημα που και εγώ δεν είχα προσέξει και μόλις τώρα πρόσφατα έμαθα ότι είναι από τα πιο σπάνια στον κόσμο, στο πλανήτη, μοναδικής ομορφιάς, γιατί είναι ένα γυναικείο σώμα το οποίο φοράει ένα ένδυμα από μαύρο μάρμαρο του νησιού μας, στη Σάμο, από τα λατομεία μας που είναι πάνω από το Πυθαγόριο τα αρχαία. Οι πτυχές του είναι εκπληκτικές, νομίζεις ότι πραγματικά είναι ύφασμα και είναι μισό έτσι μαύρο και μισό στο χρώμα του δέρματος, μάρμαρα σμιλεμένα, περίτεχνα που δείχνουν τον πολιτισμό μας. Πάρτε και τα παιδάκια σας μαζί έτσι από μικρά να μαθαίνουν. Ανοιχτά τα μουσεία όπως σας είπα μέχρι το απόγευμα. Αν ξέρετε τι πολιτισμό έχουμε στο νησί μας και δεν έχουμε αξιοποιήσει πραγματικά αυτά τα ευρήματα στο επακρόν, θα μένετε έκπληκτοι. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Μη με κοιτάς, δεν θέλω άλλο μπροστά σου. Προς το παρόν, ετοιμαστείτε. Έχουμε πολλά να πούμε γενικότερα για τη νέα μας τουριστική περίοδο που ξεκίνησε από τα τέλη Απριλίου και θέλουμε να ευελπιστούμε ότι και η φετινή χρονιά θα είναι εντάξει. Καλή, καλή.

0: Και βέβαια μέσα σε ένα κλίμα, όπως είπαμε σήμερα, μεταξύ χαράς λόγω άνοιξης, λόγω διεθνών ημερών που έρχονται να μας θυμίσουν ότι είμαστε άνθρωποι, ζούμε σε μια κοινωνία που αξίζει να αγωνιζόμαστε, να παλεύουμε μέσα από όλες αυτές τις αντικσότητες και τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας. Έχουμε ευθύνη στον εαυτό μας να είμαστε δυνατοί, και αν δεν είμαστε, να φροντίσουμε να έχουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Και αυτό κάνουμε πόσα έτσι μηνύματα και περνάμε μέσα από το άρωμα γυναίκας. Η ζωή, μην ξεχνάτε, είναι στιγμή, είναι μία, δεν μας χαρίζεται δεύτερη, και οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε στο έπακρον, έτσι, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, που τι άλλο είναι η χαρά, η ευγνωμοσύνη, η πίστη, η αλληλεγγύη. Είπαμε, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που γιορτάζουν, και επίσημα γιορτάζεται η γιορτή της μητέρας κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη, ενώ στις 5 Μαΐου είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα νευτικής μεών. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ ακόμα μια φορά στο άρωμα γυναίκα, στον αγαπημένο μας μευτήρ, γυναικολόγο, χειρουργό, συμπατριώτη μας, γιατρό, κύριο Ιωάννη Κατσούλη, που θα δώσει το δικό του μήνυμα για τη σημαντικότητα της μητρότητας. Γιατρέ, χρόνια πολλά και πάλι. Χριστός Ανέστη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χαρχέρη, στις ακροάτες, στις ακροατές σας. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Αγιώθος Ανέστη, και να είμαστε όλοι καλά, με υγεία, να γιορτάζουμε αυτές τις πολύ σημαντικές ημέρες. Λοιπόν, για τη μητρότητα. Τι να πει κανένα για τη μητρότητα. Θεοδώρο, νομίζω. Και η γυναίκα έχει αυτό την ευλογία να μπορεί να το φέρει σε πέρας. Και ο οργανισμός της βιολογικά, θα το βάλω μέσα εισαγωγικά, έχει σχεδιαστεί για να το φέρει σε πέρας. Όπως φυσικά και σε όλο το βασίλειο της φύσης. Από εκεί και μετά πρέπει να βοηθηθεί η μητρότητα, γιατί υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές επεκτάσεις αυτού του θέματος. Η μητρότητα χρειάζεται στήριξη, γιατί μετά έτσι θα μπορούμε να έχουμε και να μην έχουμε μάλλον υπογεννητικότητα, όπως ξέρουμε ότι συμβαίνει. Η μητρότητα χρειάζεται καλές και σωστές και ασφαλείς συνθήκες. Να πούμε ότι τα 2/3 των ανθρώπων της γης γεννούν σε άθλιες συνθήκες, και αυτό αυξάνει πάρα πολύ την περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα των γυναικών. Οι περισσότερες γυναίκες της γης δηλαδή δεν γεννούν σε καλές συνθήκες, και αυτό οφείλεται βέβαια στο γεγονός ότι είναι άνθρωποι από τρίτες χώρες, και εκεί οι δυνατότητες και οι υποδομές είναι φτωχές. Και τέλος,
0: παρά τα αυτά όμως γεννούν, γιατρέ, έτσι.
1: Γεννούν φυσικά και κάνουν και πολλά παιδιά.
0: Αρκεί
1: να σας πω ότι το μεγαλύτερο δείκτη γεννητικότητας τον έχει ο νύγυρας, με περίπου 7 παιδιά με οικογένεια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αυτές που έχουν 2 και 3 και αυτές που έχουν και 10.
0: Έτσι είναι, και έγινε και μάρτυρας. Τώρα βγαίνουμε λιγάκι από το θέμα μας. Μας ακούν και οι φίλοι μας. Προσφάτως που βρέθηκα με δικό μου άνθρωπο στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Έτσι, στο παθολογική ήταν μια νεαρή κοπέλα από την Ιγυρία, πρέπει να είναι, όπως είπατε, και πριν για τη χώρα. Και βρέθηκε στη Σάμο με τους μετανάστες που έρχονται, τους παράτυπους μετανάστες, ενώ άφησε πίσω τις 8 παιδιά, και βρέθηκε στο νοσοκομείο βαριά κακοποιημένη. Κακοποιήθηκε από τους ανθρώπους που μάλλον συνταξίδεψε ερχόμενοι εδώ πέρα, πολύ βαριά κακοποιημένοι. Και υπάρχουν και αυτά. Και φυλάσσονται βέβαια και με αστυνομικές δυνάμεις αυτά τα άτομα. Η γυναίκα ήταν σε άθλια κατάσταση. Και λες, βρε παιδί μου, πού τα αφήνεις 8 παιδιά και φεύγεις.
1: Εντάξει, η ανάγκη αυτή τον άνθρωπο να κάνει πολλά πράγματα. Και η ίδια η ανάγκη είναι, που πολλές φορές τον φέρνει και σε άθλιες καταστάσεις. Ωστόσο, εδώ το μήνυμα με τη μητρότητα είναι πολύ μεγάλο. Μαζί ήταν και η ημέρα των μεών στις 5 Μαΐου, αυτές οι ανεκτήμητες συνεργάτηδές μας που χωρίς αυτές...
0: Η ημέρα μεών. Είστε και μευτήρ, γυναικολόγος, και ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικές είναι οι γνώσεις και η προσφορά των ανθρώπων, όλων των έτσι, επιστημόνων που ειδικεύονται στη μευτική.
1: Η μεία είναι μια εξειδικευμένη επαγγελματίες υγείας, έχει σπουδάσει τη φυσιολογική εγκυμοσύνη, το φυσιολογικό τοκετό, τη φυσιολογική λοχεία, το θυλασμό. Μπορεί να φέρει σε πέρας κάθε προσπάθεια ίδια από μόνη της και βέβαια να συμβουλέψει, να συμπαρασταθεί σε κάθε γυναίκα η οποία βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση στη ζωή της. Άρα λοιπόν είναι εκτίμητες οι νέες μας, να είναι καλά, να τις ευχαριστούμε. Και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ η δουλειά και των κοριτσιών αυτών και ανδρών, γιατί έχουμε και τους μεευτές εκτός από τις μεες, έτσι, που είναι και αυτοί στο ίδιο ακριβώς επάγγελμα, ώστε η μητρότητα να εξυπηρετείται. Αυτό το θείο δώρο, όπως είπαμε, που έχει η γυναίκα στα χέρια της και που προετοιμάζεται την εμβρυϊκή της κιόλας ζωή στο να το φέρει σε πέρας. Όλος ο οργανισμός της δηλαδή συντονίζεται,
0: ναι,
1: από τα εμβρυϊκά της κιόλας πρόνοιψη, που ίδια είναι έμβρυος στο κομμάτι της μέσα,
0: ναι,
1: για να εξυπηρετήσει τη μητρότητα όταν θα έρθει η ώρα. Και τους διάφορους μηχανισμούς της φύσης.
0: Ναι, ναι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η μάνα είναι το παν και ειδικά εμείς στην ελληνική κοινωνία, όπου δημιουργούμε σχέσεις υπερβολικά μεγάλου δεσίματος στις οικογένειες. Η μάνα μέχρι τη στιγμή που θα φύγει από τη ζωή, θα κλείσει τα μάτια της, είναι πάντα στην προσφορά. Αλλάζουν βέβαια τα πράγματα σε νέες γενιές, εννοείται. Αλλά ο παραδοσιακός ρόλος της μητέρας, έτσι τουλάχιστον έχουμε μάθει εδώ στην ελληνική κοινωνία, να είναι μόνο δόσιμο και μόνο αγάπη, τρυφερότητα και στοργή. Σε άλλες κοινωνίες, σε άλλες χώρες είναι λιγάκι διαφορετικά τα πράγματα. Ενηλικιώνεται το παιδί, αναλαμβάνει τις ευθύνες τους, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα η μάνα μας είναι το στήριγμά μας. Και λένε ότι το παιδί, ο άνθρωπος, ορφανεύει όταν χάσει τη μάνα του, μόνο τότε.
1: Είναι αλήθεια ότι η συμβουλή της μητέρας στη συνοχή της οικογένειας, στην συγκέντρωση της οικογένειας, στο μάτι της επιθεώρησης από πάνω από όλα τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα σε ένα σπίτι, έχει ξεχωριστό ρόλο. Θες, επειδή ο πατέρας ήταν πάντα απ' έξω από τα πράγματα, με ποια έννοια το λέω αυτό.
0: Γιατί ήταν ο κουβαλητής της οικογένειας και έπρεπε να είναι εκτός σπιτιού και να...
1: Ξέρετε, η μητέρα για να κυοφορεί έχει άμεση σύνδεση με τα παιδιά της. Άμεση. Ο πατέρας ήταν πάντα από μια μικρή απόσταση, γιατί πάντα ήταν απ' έξω. Από τα εμβρυκά, από τότε που ήταν.
0: Από καταβολή κόσμου.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και η ίδια η γυναίκα, όταν είναι έγκυος, ο παπάς είναι έξω από το σώμα της. Μόνο το παιδί είναι μέσα στο σώμα της. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Βιολογικά εννοείται.
1: Ναι, ναι. Πάντοτε ο πατέρας θα βλέπει τα πράγματα λίγο από απόσταση.
0: Ναι. Μα είναι και το ορμονικό σύστημα, γιατρέ. Δηλαδή, η οκυτοκίνη, η ορμόνη του δεσίματος, την εκρίνει η γυναίκα, ναι, την ώρα του τοκετού. Και είναι η ορμόνη, ναι, της αγάπης. Υπάρχουν και στους άντρες αυτές οι ορμόνες και αυτή η ορμόνη, αλλά σε μικρότερο βαθμό.
1: Έτσι είναι αλήθεια. Ωστόσο, ο συνεκτικός δεσμός του ζευγαριού φέρνει το ζευγάρι να προσπαθεί μαζί και να βοηθάει έτσι ώστε ο ρόλος της μητέρας, που είναι, όπως είπαμε, αναντικατάστατος, να έρχεται καλύτερα και να μπορεί να εξυπηρετηθεί με τον σωστό τρόπο.
0: Παρά τα αυτά όμως, έρχεστε κι εσείς αντιμέτωπος, μιας και μιλάμε για μητρότητα, για την Ελλάδα, για τη χώρα μας συγκεκριμένα, το 2026. Τα πράγματα δεν είναι και πολύ έτσι ανθυρά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να αποφασίσουν για τη δημιουργία οικογένειας λόγω οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων και ανασφάλειας. Και κατά το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι λόγω σπουδών, λόγω το ότι έτσι δημιουργούν οικογένεια ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία, όχι τόσο νωρίς όσο τα παλαιότερα χρόνια, αμέσως μετά την ενηλικίωση δηλαδή, δυσκολεύονται πάρα πολύ να απολαύσουν τη μητρότητα αλλά και την πατρότητα αντίστοιχα, αλλά κυρίως οι κοπέλες τη μητρότητα. Μια στατιστική έρευνα που διάβαζα προχθές, γιατρέ, λέει ότι το 2050 οι Έλληνες θα είμαστε στα 5 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για τους επισκέπτες, μιλάμε ότι η χώρα μας γυράσκει.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια αυξάνει ο γυραιός πληθυσμός και μειώνεται ο νεανικός, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πέφτει η γεννητικότητα. Το 2023, να φανταστείτε, έκλεισε με 73.000 τοκετούς, που μέχρι τότε οι τοκετοί έρχονταν γύρω στους 100.000 όσοι περίπου και οι θάνατοι. Οπότε ο πληθυσμός μας κάπως ανακυκλώνονταν. Τώρα όμως οι θάνατοι παραμένουν στα ίδια, ενώ οι τοκετοί γύρω στους 73.000 το 2023, γύρω στους 68.000 το 2024. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μειώνονται οι τοκετοί, άρα μειώνεται ο ελληνικός πληθυσμός στην πραγματικότητα. Και τέλος, φυσικά, να πούμε και το άλλο, γιατί αναφερθήκατε σε αυτό. Είναι επιλογή των ανθρώπων να έρχεται η σκέψη για δημιουργία οικογένεια σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό είναι φυσικά αναμενόμενο. Υπάρχουν οι σπουδές, υπάρχει καριέρα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από παλιά.
0: Οικονομική προετοιμασία, απόκτηση κάποιου σπιτιού, κάποιων υλικών που θεωρούν ότι η ζωή τους θα είναι πιο άνετη.
1: Ναι,
0: και όλα αυτά προϋποθέτουν χρόνο και κόπο.
1: Αυτό όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η ηλικία πέρα από την οποία η γονιμότητα στη γυναίκα αρχίζει να πέφτει δεν έχει αλλάξει αιώνες τώρα. Οπότε λίγο να το έχουν στο μυαλό τους αυτές οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν οικογένεια, ότι καλό είναι να μην την αφήσουν αυτή την προοπτική για πολύ αργά, γιατί μετά θα πρέπει να μπουν σε άλλες διαδικασίες. Μια οικογένεια δηλαδή καλό είναι μέχρι την ηλικία της μητέρας στα 35, κάπως ή 37 το πολύ, να έχει ολοκληρωθεί. Μετά τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολα.
0: Ενώ στο φόρτε της οργανικά η γυναίκα, βιολογικά, είναι ακριβώς όπως ορίζει η φύση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Όσο πιο νέα, εκεί γύρω στα 18 με 20, αφού ολοκληρωθεί και η ανάπτυξη του σώματος, δεν λέμε για τις παλιές κοινωνίες που γινούσαν από τα 12-13 οι ανατολικές χώρες, αλλά λέμε τώρα ότι μόλις ενηλικιωθεί η γυναίκα, νομίζω ότι είναι έτοιμη, έτσι δεν είναι,
1: με υγεία,
0: οάρια.
1: Ναι, ακούστε με λίγο. Το απόγειο της γονιμότητας μια γυναίκας είναι γύρω στα 25 με 28 το απόγειο. Νωρίτερα από τα 25 βεβαίως υπάρχει γονιμότητα, αλλά λόγω της νεανικότητας, ειδικά στις πολύ μικρές ηλικίες και της ανοριμότητας του οργανισμού, και εκεί έχουμε θέματα με δυσκολίες και λειτουργικές τέλος πάντων διαταραχές. Και επιπλοκές ακόμα συμβαίνουν στις πολύ μικρές ηλικίες. Οπότε γενικά τα άκρα της αναπαραγωγικής ζωής, οι πολύ μικρές και οι πολύ μεγάλες γυναίκες, είναι αυτές οι οποίες γενικότερα θα να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως κάποια θέματα. Η καλύτερη ηλικία είναι μετά τα 25 μέχρι τα 35.
0: Και αυτό είναι το ιδανικό και στα πλαίσια τα κοινωνικά που προαναφέραμε λοιπόν. Δεν μας πιάνει το άγχος ότι δεν και καλά από τα 18, 19, 20 όπως γινόταν τις προηγούμενες δεκαετίες, τα προηγούμενα 40-50 χρόνια. Δεν το γνωρίζαμε αυτό, δεν το γνωρίζαμε. Και βέβαια, και σας ευχαριστώ πολύ που το επισημάνατε, γιατί υπήρχε εντύπωση, αχ, άργησα, έχω πιάσει τα 23, 25, 28, ενώ είπατε ότι οργανικά η γυναίκα είναι στην τέλεια περίοδο της ζωής της, στην πλήρη άνθηση.
1: Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς.
0: Και σε καλή ποιότητα, τέλος πάντων, οαρίων και σε μια... Να. Έτσι, κατάσταση όπου και νοητικά, γιατί και η ορίμανση μετά τα 25-27 νοητικά και οι δυνάμεις είναι ό,τι καλύτερο για να μεγαλώσει ένα παιδί. Έτσι, δεν είναι?
1: Ακριβώς,
0: η ωριμότητα. Από όλες τις πλευρές η ωριμότητα, ναι.
1: Βέβαια,
0: και
1: βέβαια.
0: Βιολογικά και ψυχικά. Γιατρέ, τώρα γίνεται μια εκδήλωση πολύ σημαντική του Λύκειου Ελληνίδων Σάμου. Θα μιλήσουμε και αργότερα στην εκπομπή προς το τέλος. Όσοι είναι στην παρέα μας θα ακούσουν. Αυτή την Κυριακή 10 του μήνα στις 7.30 στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο, θα τιμηθεί η μάνα και θα είστε κι εσείς εκεί συγητής. Ως μευτήρες γυναικολόγος, όπως θα υπάρχει και ψυχολόγος και οικονομολόγος, θα τα πούμε. Αυτά, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, φίλοι μου.
1: Θα και να πάμε για τις μεταβολές στη ζωή της γυναίκας, τη φροντίδα που πρέπει η ίδια να έχει στον εαυτό της, αλλά και οι άλλοι να της προσφέρουν, καθώς όλο αυτό το ταξίδι της αναπαραγωγικής ζωής έχει πολλές αλλαγές στην ίδια. Και γίνεται σε πολλές περιπτώσεις και ευάλωτη. Πρέπει και η ίδια φυσικά να το καταλάβει αυτό και να υποστηρίξει και τον εαυτό της μέσα από όλο αυτό και να τον φροντίσει. Θα ακούσουν, πιστεύω, πράγματα ενδιαφέροντα.
0: Θα είμαστε εκεί, θα τα ακούσουμε. Και μετά μπορούμε να τα ξανασυζητήσουμε και στην επόμενη εκπομπή, έτσι
1: φυσικά,
0: δεν είναι?
1: Φυσικά,
0: να δούμε
1: φυσικά
0: λοιπόν αυτή την πλευρά της μητρότητας. Αυτή την πλευρά που είναι πολύ σημαντική, ένα θέμα από μόνο του. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία, θα σας δούμε αύριο.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις
0: χρόνια πολλά και σε εσάς, μέσα από την ειδικότητά σας. Και βέβαια ένα έτσι μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για τη μητρότητα, αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, αυτό το τόσο σημαντικό αίσθημα.
1: Το σίγουρο είναι ότι βοηθάμε τις μαμάδες να γίνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Γεια σας και χαρά σας, γιατρέ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
0: Έχεις τάσεις φυγής? Ξέρεις που θα μας βρεις? Ένα είναι το σωστό σημείο της γεύσης. Φευγάτος, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση από ένα ιδιοκτήτη που σε κάνει να νιώθεις σπίτι σου. Η διαδρομή μαγευτική στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ταβέρνα, οβελιστήριο, Φευγάτος. Ψητά, φρέσκα κρεατικά στη σούβλα, κοκορέτσι, κοψίδια, αρνί, κατσικάκι και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φευγάτος για τους φευγάτους στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 73 10 47 54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
6: και 69 76 55 73 49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.

0: ραδιοφωνικά. Έτσι, στο πρώτο δεκαήμερο του Μάη, να είμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολλά γεγονότα, πάρα πολλές ειδήσεις. Αλλά όπως είπα και πριν και μας ακούσατε, αν είστε συντονισμένοι έτσι από νωρίς, ότι ναι, παγκόσμιες ημέρες, εορτασμοί, καλές ειδησούλες. Και μέσα σε όλο αυτό το γίγνεσθε, άλλωστε αυτή είναι η ζωή, κλαψίγελος, δύο όψεις, η θλίψη και η χαρά. Είμαστε αντιμέτωποι λοιπόν και με γεγονότα που μας έκαναν να πονέσουμε, να κλάψουμε, να έτσι προβληματιστούμε για το πόσο προετοιμασμένοι τελικά είμαστε σε καταστάσεις που μας συγκλονίζουν, μας σοκάρουν. Πάμε μέχρι το Ηρέων Σάμο, συμφωνείτε? Πάμε νοερά, ραδιοφωνικά. Και εκεί θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο του υπέροχου αυτού τουριστικού οικισμού, τον κύριο Λεβισιανό Μανώλη, ο οποίος βέβαια άνθρωπος είναι ακόμα σε κατάσταση σοκ, ήταν αντιμέτωπος με ένα τραγικό γεγονός που συνέβη πριν λίγες ημέρες στο χώρο όπου πραγματικά έτσι βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που βιώσαμε ακριβώς μετά την περίοδο των εορτών, το χειμώνα που μας πέρασε. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά γενικώς, λόγω της περίοδου που διανύουμε ακόμα χριστιανικά, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το Ηρέον πενθεί.
1: Ναι, πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη για το χωριό μας. Κάτι πρωτόγνωρο για το ζήσαμε. Πρώτα απ' όλα εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας για την οικογένεια του θύματος. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
0: Ένας νέος άνθρωπος έφυγε, ναι, καταπλακώθηκε από μηχάνημα, έτσι, από τις εργασίες που πραγματοποιούνται εκεί, σε εκείνο το κομμάτι, εκείνο το τμήμα που βούλιαξε στην πλατεία, κοντά στην πλατεία, σε καφετέρια εκεί ήταν, κοντά, από ό,τι είδαμε από τις φωτογραφίες.
1: Κοντά στην πλατεία, όχι στην πλατεία, λίγο πιο αριστερά.
0: Λίγο πιο πέρα, ναι, λίγο, ναι, πιο αριστερά. Εν ώρα εργασίας.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Θεωρείται εργατικό ατύχημα βέβαια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι. Πάρα τα αυτά.
1: Καθημερινά, ναι. Τον γνωρίσαμε εδώ από τα έργα. Ένας πολύ καλός άνθρωπος, δυστυχώς συνέβη το δυστυχώς.
0: Ένας νέος άνθρωπος και μια οικογένεια, έτσι, έχασε τον άνθρωπό της, το στήριγμά της. Διαφοροποιήθηκε η ζωή της από τη μία στιγμή στην άλλη. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Πόσο καιρό ήταν οι εργασίες εκεί, πόσο καιρό δηλαδή ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσουν, πότε είχαν ξεκινήσει?
1: Είχαν ξεκινήσει περίπου 22 Απριλίου, 23, αν δεν θυμάμαι καλά, 22 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, και περίπου υπολογίζαμε στον 1,5 μήνα.
0: Να, αυτό που τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο, ναι, ακριβώς, ναι, δηλαδή μετά το Πάσχα, μετά τις, ναι, γιορτές, ναι, είχαν προγραμματιστεί να γίνουν αυτές οι εργασίες. Ήτανε από την περιφέρεια ή από το Δήμο?
1: Το Δήμος.
0: Ο Δήμος ήταν αρμόδιος. Γνωρίζετε αν θα έπρεπε εκεί στο σημείο να υπάρχει εργοδηγός, δηλαδή κάποιος υπεύθυνος από τις τεχνικές υπηρεσίες, όπου θα καθοδηγεί τα βήματα και θα επιβλέπει?
1: Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, δεν ξέρω και πολλές λεπτομέρειες, δεν θέλω να επεκταθώ. Υπάρχει υπόθεση, ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές και δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες.
0: Σέβομαι τη θέση σας, γιατί μην υποθεί κάτι από τη δική σας πλευρά το οποίο θα αξιολογηθεί πολύ διαφορετικά. Πάντως στο διατάφτα σημασία έχει ότι μία άτυχη στιγμή, να το πούμε, υποχώρησε το έδαφος, αντιλαμβάνομαι. Κόστησε αυτό τη ζωή ενός νέου ανθρώπου.
1: Αυτό που είδαμε και βλέπουμε είναι ότι ναι, υπήρχε μια υποχώρηση του εδάφους.
0: Ο άνθρωπος κηδεύτηκε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ή χθες.
1: Εχθές.
0: Θέλουμε να δώσουμε μέσα από την εκπομπή μας τα συλληπιτήρια μας, τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Καλό κουράγιο, Ναι, έχουν οι άνθρωποι, ναι, και τα παιδιά του.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, εσείς στο Ηραίον συνεχίζετε η ζωή, ετοιμάζεστε, έτσι δεν είναι?
1: Συνεχίζεται, ναι. Αν και είμαστε μουδιασμένοι, όλος ο κόσμος, το χαρισμένος.
0: Γιατί είπατε, μου είχατε πει στο τηλέφωνο ότι ήταν και παρόντες, έτσι, πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ήταν δηλαδή ένα γεγονός που έγινε σε ώρα.
1: Είναι στο κέντρο του χωριού και έγινε ώρα εχμής και ο κόσμος παζεύτηκε κατευθείαν. Δηλαδή, ήταν παρόν, ήταν παρόν. Έζησε όλη το τραγικό γεγονός, το έζησε από κοντά.
0: Και αφού λέτε ότι οι συνθήκες διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να καταθέσετε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Θα ξαναζήσετε αυτό το τραγικό γεγονός και βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Ναι, ναι, είναι δυστυχώς.
0: Να ευχηθούμε το Ηραίον να μην δεχτεί άλλες πληγές.
1: Μακάρι, γιατί είναι φέτος και ο δύσκολος χειμώνας και μετά το συμβάν αυτό το τραγικό.
0: Ήταν, ναι, μια δύσκολη χρονιά, μπήκε μια δύσκολη χρονιά και θέλω να ελπίσω πουθενά, βέβαια, όχι μόνο σε αυτό το υπέροχο σημείο του νησιού μας, γενικότερα, να έχουμε μόνο χαρές, να έχουμε μόνο δημιουργική διάθεση και καλή πορεία και χωρίς να γίνονται τέτοια τραγικά γεγονότα. Ειλικρινά σας μιλάω, επειδή γνωρίζω την οικογένεια και εγώ προσωπικά, θεωρώ ότι είναι από αυτά τα πλήγματα τα οποία δεν ξεπερνιούνται έτσι απλά.
1: Είναι η απώλεια ενός ανθρώπου, είναι.
0: Ναι. Εύχομαι καλή τη νέα τουριστική σεζόν, να πάνε καλά όλοι οι επαγγελματίες εκεί, να είστε έτσι σε επάλξεις, να φροντίζετε αυτά τα σημεία που χρειάζονται ειδική μέρημνα. Είναι όμορφο το να φροντίζετε αυτά τα σημεία που χρειάζονται ειδική μέρημνα.

0: έρθει.
1: Ναι, λόγω των εργασιών που γίνονταν δεν έγινε η
0: όρθιση. Ανεβλήθη φέτος η εκδήλωση από συλλόγους.
1: Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να συγκροτηθούμε όλοι και να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τον κόσμο που θα έρθει.
0: Ναι, να υπάρχει μια ομορφιά στο μέρος, ναι. Να υπάρχει μια περιποίηση. Δεν ζητάμε και τρελά πράγματα τώρα που ξεκινάει και η καλοκαιρινή σεζόν. Μια περιποίηση, μια καθαριότητα, λεπτομέρεια, έτσι να είναι όλα έτσι, στο μάτι συμβατά. Και από εκεί και πέρα βέβαια εννοείται ότι εν καιρό θα κάνετε τα αιτήματά σας και ελπίζουμε να υλοποιούνται.
1: Ακριβώς.
0: Και από τους δύο φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλό κουράγιο εύχομαι και να έχετε καλή έτσι δύναμη και πούλωση πληγών, όλων των πληγών που δεχτήκατε σε μέρος.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και εσείς ό,τι καλύτερο, να είστε καλά.
0: Στο καλό, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Σας είπα, ζωντανή εκπομπή.
1: Και που θα με βγάλει
0: το γέλιο συμβαδίζει χέρι-χέρι με το δάκρυ. Και το δάκρυ με το γέλιο. Και πριν στεγνώσει το δάκρυ, είμαστε στο όπα μας πάλι. Έτσι είναι οι εκπομπές γενικότερα, το έχετε παρατηρήσει, και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές. Δεν είναι μόνο δηλαδή η ζωή. Εμείς απλά τι κάνουμε, ακολουθούμε τη ροή. Να κάνω μια διόρθωση, αφού καλωσορίσω το κορίτσι πρώτα, το δικό μας που περιμένει έτσι αιγαιοπελαγίτικα με θέα τη θάλασσα στο κάμπο Βουρλιωτών κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο μας, εκεί ανήκει άλλωστε Μέρη Τζογανάκη, ευκαιρία γευσηγνώστρια, η φίλη της εκπομπής που όλοι τη ξέρετε, όλοι τη γνωρίζετε και όλοι την αγαπάτε. Χαίρετε, καλώς τη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι μας. Αχ, τι ωραία.
2: Να σας βρίσκω όλους καλά, ε.
0: Καφεδάκι έχουμε.
2: Έχουμε.
0: Προσπαθούμε να έχουμε καλή διάθεση. Βλέπω τον ήλιο να παλεύει και αυτό. Είναι φούλα έτσι λιγάκι. Είναι και αυτή η αφρικανική σκόνη που αρκετά

0: Μας ταλαιπώρησε, όμως να το, οι μετεωρολόγοι λένε ότι το καλοκαιράκι, το μικρό καλοκαιράκι ήρθε, 30-31 βαθμούς για αυτό το Σαββατοκύριακο, και μέχρι την Τρίτη μας εγγυούνται ότι ο καιρός θα είναι εντάξει, που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με καλοκαιρινή διάθεση τα μπανάκια μας, τις βουλτούλες μας, να ανέβουμε λίγο ψυχικά έτσι περισσότερο, γιατί είδες τι γίνεται, εγώ λέω μην βλέπετε άλλο ειδήσεις. Είναι πόνος, είναι θλίψη, είναι οργή, είναι θυμός, είναι αγανάκτηση. Μέρη μου, δεν ξέρεις από πού να το πάρεις, από πού να το πιάσεις.
1: Κάθε μέρα ακούς κάτι πολύ άσχημο, κάτι πολύ θλιβερό, κάτι πολύ στενάχωρο.
0: Και το ένα πιο στενάχωρο από το άλλο.
1: Λες, εντάξει τώρα, γιατί να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Τα περισσότερα θα μπορούσαν να μην έχουν γίνει, αλλά τι είπαμε, η ζωή, τι να πω, είναι έτσι, όχι, δεν το δέχομαι, τέλος πάντων.
0: Έτσι, ακριβώς όπως το λες, δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσεις ότι τη σημερινή εποχή υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν έχουν μπει σε μια υγιή πορεία εξέλιξης. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι δηλαδή που δεν μπορούν να αξιολογήσουν τα ωραία πράγματα που μας δίνονται απλόχερα. Ένα από αυτά είναι το ότι η συνειδητοποίηση ότι άτυχα γεγονότα πάντα θα έχουμε, άτυχες στιγμές πάντα θα έχουμε, δεν γίνεται δηλαδή με γνώμονα μόνο τον εγωισμό μας, την αμορφωσιά μας, την έλλειψη παιδείας, να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον πόνο που νιώθουμε, τον έντονο πόνο, κάνοντας κακό ταυτόχρονα, ανταποδίδοντας κακό. Εγώ έτσι το βλέπω τώρα, έτσι το αντιλαμβάνομαι, όπως το συζητάμε. Είναι. Δηλαδή πονάω και έχουμε και την ημέρα της μάνας, μητρότητα, την ιερή λέξη. Πώς μπορώ εγώ σαν μάνα, όταν είμαι μάνα, να θέλω να πονέσει και μια άλλη μάνα όσο πόνεσα εγώ.
1: Δυστυχώς.
0: Και ακόμα παραπάνω. Δηλαδή πονάω εγώ, να πονάει και ο άλλος.
1: Δυστυχώς αρρωσταίνει η ψυχή μερικών ανθρώπων και...
0: Είναι άρρωστη η ψυχή, πιστεύω. Δηλαδή το πόνος να ανταποδίδεται με πόνο.
1: Εντάξει.
0: Για να έρθουμε να νιώσουμε καλύτερα. Τώρα θα νιώθεις καλύτερα. Είναι δυνατόν να νιώθεις καλύτερα. Δεν είναι αρρωστημένες καταστάσεις.
1: Ναι, αυτό.
0: Πώς είναι δυνατόν. Άλλωστε, και αφού αναφερόμαστε και στο γεγονός, ας πούμε, με το νεαρό παιδί στην Κρήτη, 20 χρονών παιδί, 21 χρονών παιδί, ένα κλαράκι, ένα παιδί με προβλήματα στην καρδιά του, να απειλείται καιρό ότι κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του από βεντέτα, και δεν έφταιγε το παλικάρι που έγινε το ατύχημα, έτσι δεν είναι? Δεν έφταιγε, έγινε. Ατυχήματα γίνονται συνέχεια. Δεν είναι η μοναδική φορά που συμβαίνουν τροχαία.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πρέπει να προσέχουμε λίγο, αλλά όταν συμβαίνουν είναι ατυχήματα. Γι' αυτό το λένε ατύχημα. Δεν θέλει κανένας ούτε να τρακάρει, ούτε να σκοτώσει, ούτε να τραυματίσει, ούτε να αφήσει κάποιον καθυλωμένο σε ένα καρότσι ή σε ένα κρεβάτι. Όχι, τίποτα.
0: Να κάνω μία επιστιόρθωση, όπως είπα και πριν, όταν σε καλημέρισα, φίλη μου. Εν τη ρήμη του λόγου μου, στη ροή του λόγου μου, και εγώ αγχωμένη, γιατί καταλαβαίνετε, είχα έτσι βγάλει στον αέρα τον πρόεδρο του Ιραίου του οικισμού, τον κύριο Μανώλη Λεβισιανό. Μίλησα κι εγώ. Δεν είναι ατύχημα όταν έχουμε θάνατο, είναι δυστύχημα. Ατύχημα είναι όταν γίνει μια στιγμή, να το πούμε κακιά, που θα αφήσει πίσω έστω ζημιές υλικές, σωματικές που μπορούν να αποκατασταθούν. Εκεί είναι ένα ατύχημα, δηλαδή, που σημαίνει ότι θα διορθωθεί η κατάσταση. Όταν, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένα μου παιδιά, χάνεται έτσι η ζωή, που είναι μια για πάντα, είναι δυστύχημα. Να το πω αυτό, και έκανα κι άλλο ένα ατόπιμα. Ενώ μιλάω, αντιλαμβάνομαι και τι λέω, ταυτόχρονα ακούω τι λέω, συζητάω με τον άλλον, βρίσκομαι σε μια ψυχική υπερδιέγερση. Στεναχωριέμαι όταν διαχειρίζουμε τέτοια θέματα. Ήδη η γλώσσα πώς πάει όταν λέμε χαρούμενα θυματάκια έτσι και ανεβαίνει η διάθεσή μας. Όταν έρχεται όμως η ώρα να μιλήσεις για τόσο τραγικά γεγονότα, λες τώρα να είμαι ιδιαίτερα προσεκτική στις εκφράσεις μου, μην πληγώσω παραπάνω, μην στεναχωρήσω παραπάνω, μην πω κάτι που δεν θα έπρεπε. Και είπα τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου άντρα. Του θανόντος δεν λέμε θερμά συλληπιτήρια, θερμά συγχαρητήρια.
1: Λέμε ειλικρινή.
0: Ναι, ειλικρινά συλληπιτήρια ή σκέτο συλληπιτήρια. Δεν λέμε θερμά, θερμά λέμε μόνο στα συγχαρητήρια. Να το ξέρετε κι εσείς που μας ακούτε. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ό,τι είναι θερμό έχει να κάνει με πλούτο ψυχής, με ευεξία, γιατί η ζεστασιά πάντα έτσι μας κάνει να νιώθουμε πιο χαλαροί, να νιώθουμε μια γλυκύτητα. Γι' αυτό και λέμε, αχ, τι θερμός που ήταν ο ήλιος, τι θερμά που νιώσαμε, τι θερμότητα ήταν η χειραψία αυτή που είχε. Γενικότερα τα θερμά συναισθήματα είναι αυτά που μας ανεβάζουν, μας κάνουν να αισθανθούμε υπέροχα. Η ψύχρα τώρα όταν πέφτει, ακόμα και στις σχέσεις, συμφωνείτε κι εσείς, η ψύχρα μας χαλάει όταν βλέπουμε δηλαδή ένα ψυχρό βλέμμα, μια ψυχρή έτσι, αντιμετώπιση, χειραψία, όλα αυτά μας ρίχνουν. Άρα τα θερμά μας συγχαρητήρια, φίλοι μου, να νιώθουμε αυτή τη θέρμη στην ψυχή. Μέρη μου, τι άλλα, πες μας.
1: Τι άλλα.
0: Ετοιμάζεστε λοιπόν, για τη γιορτή
1: Κυριακή,
0: της μάνας.
1: Ναι, α, αυτό. Για τη γιορτή της μητέρας, ναι. Ο σύλλογος Αρίσταρχος Σωσάμ, εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο, θα κάνει μία εκδήλωση στο καφέ Traffic που είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο μετά τα Πλατανάκια, εκεί που είναι και ο παιδότοπος, για να μπορέσουν όλες οι μανούλες να μαζευτούν με τα παιδάκια τους και να απασχοληθούν και τα παιδάκια με τα παιχνίδια εκεί και να απολαύσουν και αυτή ένα ωραίο καφέ. Θα είναι στις 6 η ώρα, θα ξεκινήσει η συγκέντρωση, θα υπάρχουν και δώρα για τις μανούλες. Πιστεύω
0: τέλεια.
1: Να έρθει κόσμος, θα είναι μια υπέροχη μέρα έτσι κι αλλιώς. Μετά το φαγητό που θα βγουν έξω είτε στο σπίτι και αυτά, θα είναι μια υπέροχη βόλτα να έρθουν σε αυτό το όμορφο μέρος, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο καφέ και για τα παιδάκια και για τους γονείς. Να έρθουν λοιπόν όλες οι μητέρες να γιορτάσουμε μαζί αυτή την υπέροχη μέρα. Μια μέρα συμβολική, μια μέρα που μιλάει στις ψυχές και των παιδιών και των μητέρων. Θα είναι πολύ όμορφα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα είναι όμορφα. Θα σας περιμένουμε όλες τις μητέρες και έρθουν και οι μπαμπάδες.
0: Και ξένιστες οι μαμάδες για το καφεδάκι,
1: ναι,
0: είναι παιδότοπος.
1: Περιφραγμένο, έχει ναι. Τα παιχνίδια, τα αυτά θα είναι πολύ όμορφα.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μέρη μου, εμείς φτιάχνουμε άλλο ένα καφεδάκι, όσοι δεν έχουμε κάνει, εσύ κρατάς τον καφέ σου έστω και κρύο και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για τα ωραία μας και τα σπουδαία μας.
1: Περιμένω.
0: Ευχαριστώ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4 και 98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9 και 90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2 και 19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Για να θέλουν λοιπόν φίλοι μου να σπάσουν τον καθρέφτη από ζήλια, για να μην σπάσουμε εμείς το δικό μας από αγανάκτηση, γιατί δεν μας αρέσει η εικόνα μας. Σας δίνω τρεις συμβουλές. Τρεις συμβουλές για να διατηρούμαστε όμορφες, να έχουμε έτσι αυτοπεποίθηση και κυρίως να έχουμε υγεία, γιατί η υγεία συνδέεται και με την ομορφιά. Να προσέχετε τι τρώτε. Δεν καπνίζουμε, εννοείται. Δεν τρώμε σνακ και διάφορα άλλα τυποποιημένα προϊόντα που έχουν ελεύθερες ρίζες και μας γερνάνε και έτσι επιδεινώνεται το σύστημά μας γενικότερα και το ανοσοποιητικό μας. Προσέχουμε λοιπόν τι βάζουμε στον οργανισμό μας, και φρέσκα φρουτά και τώρα και λαχανικά. Η Μέρη πάντα μας δίνει συμβουλές για το πώς θα μαγειρεύουμε υγιεινά και πάντα μέσα από την εκπομπή λέμε ότι το φάρμακό μας είναι η τροφή μας. Το δεύτερο tip ποιο είναι? Ευγνωμοσύνες. Ευχαριστούμε το σύμπαν, νιώθουμε καλά για όλα τα δώρα που μας έρχονται έτσι από θείο δώρο. Είναι θείο δώρο, γιατί μερικά είναι πραγματικά ευλογία και να τα εκτιμάμε και να τα αναγνωρίζουμε. Δεν είναι όλα μέσα από τον κόπο που βάζουμε στην καθημερινότητά μας. Φτάνει να μπορούμε να τα δούμε. Και το τρίτο και κυριότερο, κοιμηθείτε τουλάχιστον 7 με 8 ώρες για να έχετε και ομορφιά και διάβγεια νου. Και αυτό που λέγαμε ότι με 3 ώρες είμαι καλά βρε παιδί μου, και το νόμιζα αυτό πάντα στη ζωή μου, ότι με 3-4 ώρες είμαι ok. Αυτά βγαίνουν αργότερα, που ίσως εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε όσο όταν είστε νέοι και γεμάτοι ενέργεια. Συμφωνείς αγαπημένη μου? Ψυχική υγεία, διατροφή, θετικές σκέψεις,
1: τουλάχιστον ύπνο συνεχόμενο. Να κοιμόμαστε για να ξεκουράζεται και το σώμα μας και το μυαλό μας και το δέρμα μας. Και ένα ακόμα tip είναι τώρα το καλοκαίρι, αν όχι όλο το χρόνο που πρέπει στην πατρίδα μας αυτό να το τηρούμε, αντιλιακή. Και στο πρόσωπο και στο σώμα μας τώρα που θα εκθέτουμε τα χέρια μας. Δεν είναι βγήκαμε με το κοντομάνικο και βάλαμε στο πρόσωπο, όχι. Και στο ντεκολτέ που θα φαίνεται, αλλά και στα μπράτσα μας ή στα πόδια μας, αντιλιακό, να προστατεύουμε το δέρμα μας, γιατί ο καρκίνος του δέρματος
0: είναι υπουλός. Είναι υπουλός, ναι. Κάνει μεταστάσεις, τα μελανώματα, επικίνδυνα, τα βγάζουμε μέσα από την εκπομπή μας, αλλά καλύτερα η πρόληψη από την αντιμετώπιση. Και βέβαια φίλες μου, η ομορφιά δεν τελειώνει στο τέλος που είναι το πηγούνι μας, στο τέλος του προσώπου. Συνεχίζεται όπως είπε και η Μέρη μας, μέχρι το ντεκολτέ.
1: Τα χέρια, τα πόδια, ό,τι είναι εκτεθειμένο τώρα από εδώ και πέρα στον ήλιο, πρέπει από το πρωί που θα σηκωθούμε και θα περιποιηθούμε το πρόσωπό μας, να περιποιηθούμε και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος που θα είναι εκτεθειμένα στην ηλιοφάνεια.
0: Σας δίνουμε συμβουλές υγείας και ομορφιάς πάντα με κάθε ευκαιρία.
1: Και να ανανεώνουμε.
0: Και να ξέρετε ότι ο ύπνος παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί επίσης το πρόσωπό μας έχει τη δυνατότητα και το δέρμα μας γενικότερα να αναπλάθεται από μόνο του κατά την νυχτερινή έτσι ώρα, ακριβώς μετά τις 11. Όσοι κοιμάστε μετά τις 12, να ξέρετε ότι δεν έχετε τις ίδιες πιθανότητες έτσι ανανέωσης. Το λέει η επιστήμη, ανανεώνονται τα κύτταρα νωρίς από τις 10, δηλαδή 11. Γι' αυτό και πάλι λέγανε να κοιμόμαστε με τις κότες, να ξυπνάμε με τα κοκόρια. Κάπως έτσι δηλαδή, δεν είναι τυχαία η παροιμία. Έχει και συνταγή μέσα ομορφιάς. Νωρίς ύπνο, νωρίς ξύπνημα. Κάποιος λόγος υπάρχει. Όσες κρέμες δηλαδή και να βάλετε, όσο ακριβές και αν είναι, αν στηρίζετε ύπνο, φίλες μου, δεν θα δείτε αποτελέσματα. Συμφωνείς? Συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μέρη.
1: Την καλή διατροφή, όπως είπαμε, λαχανικά φρούτα. Ναι. Τώρα το καλοκαίρι, ειδικά που έχουν ξεκινήσει ήδη τα φρούτα, οι φράουλες αντιοξειδωτικές, το καλύτερο φρούτο της άνοιξης που μπορούμε να τρώμε άφθονο. Μέχρι μισό κιλό έχει 100 θερμίδες, δεν παχαίνουν και κάνουν πολύ καλό στο σώμα και στο μυαλό μας.
0: Πήρα φράουλες ένα πακετάκι. Λέω, άστε, θα τις πλύνω, να τις φτιάξω. Να βάζω καμιά φορά κονιάκ ή μέλι και ζάχαρη. Ή μέλι και κονιάκ, να πω, όχι ζάχαρη.
1: Εσύ προσθέτεις θερμίδες.
0: Ναι. Αλλά άμα το βάλεις στο ψυγείο, βγαίνει μετά ένα ωραίο ζουμάκι που είναι σαν λικέρ. Το πίνεις δηλαδή, είναι πάρα πολύ δροσιστικό, είναι υπέροχο. Αυτό το ζουμάκι, και τρως και το φρουτάκι. Τις άφησα λοιπόν στο πακέτο, γιατί χαλάσανε σε 2 μέρες, δεν ξέρω, ειλικρινά.
1: Εντάξει,
0: βγάλανε ράχλα, τους πέταξε.
1: Οι φράουλες χαλάνε γρήγορα, Χαλάνε γρήγορα, γιατί μην ξεχνάμε ότι από εκεί που έρχονται τα φορτηγά, ένα απαγορευτικό μέσα στα ψυγεία, στο μάρκετ που θα τα πάρουμε και εκεί μένουν με 2 μέρες, δεν πουλούνται αμέσως. Τα παίρνουμε και εμείς, τα αφήνουμε 2 μέρες, δηλαδή σύνολο μια εβδομάδα. Εντάξει, είναι ένα ευπαθές φρούτο, τρώγεται πολύ φρέσκο, γι' αυτό μην παίρνετε μαζεμένες πολλές και όταν τις πάρετε, φάτε τις εκείνη την ημέρα. Με ένα ωραίο γιαουρτάκι, σκέτες ή όπως είπες εσύ, ή φτιάξτε ένα ωραίο γιαουρτογλυκό με φράουλα.
0: Πρέπει λέει να τις πλένουμε με το κουτσανάκι και μετά να το κόβουμε, ισχύει?
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί απορροφάει μέσα υγρά και απορροφάει και οτιδήποτε ξεπλένεται από τη φράουλα. Τις ξεπλένουμε κάτω από τρεχούμενο νερό, αρκετά, 2 χέρια. Τώρα αν από εκεί και πέρα είμαστε πολύ σχολαστικές, μπορούμε να τις βάλουμε σε ένα μπολάκι, να ρίξουμε λίγη σόδα και να αφήσουμε 2 λεπτά και να τις ξεπλύνουμε. Οπότε ό,τι έχει πάνω θα φύγει η φράουλα.
0: Α, πες το μας, γιατί εγώ τις βλέπω και τρέμει το χέρι μου να τις πάρω. Λέω τώρα τις παίρνω, τις κοιτάω, λέω βάλε να δεις τι θα έχει φάει τώρα αυτή. Ψέκασμα εννοώ και τι, όλα αυτά που...
1: Εντάξει, είναι η φράουλα δεν ψεκάζεται
0: να τις φάω.
1: Που θα κάνει τον καρπό επάνω, γιατί είναι πολύ ευαίσθητος ο καρπός και δεν μπορεί να ψεκαστεί. Ψεκάζεται πιο πριν, για να μην πιάσει τετράνιχο και, που συνήθως είναι η αρρώστια που πιάνει τις φράουλες. Αλλά εντάξει, μέσα στις αποθήκες, μέσα στα φορτηγά,
0: θα
1: μέσα
0: πάρω.
1: Στα αυτά μπορεί.
0: Ωραία.
1: Ζωήθεια, πράγματα,
0: θα
1: τέτοια.
0: Πάρω,
1: οπότε
0: θα πάρω.
1: Βάζουμε λίγη σόδα, λίγη έτσι, όχι πολύ, στο τελευταίο ξεύγαλμα
0: και τα σκοτώνει όλα.
1: Ένα λεπτό, 2 είναι αρκετά, ναι, καθαρίζουν.
0: Όχι ξύδι που βάζουμε στα λαχανικά,
1: όχι,
0: με σόδα.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Θα το κάνω, θα το κάνω, γιατί ειλικρινά σου μιλάω, τις φοβόμουν. Τις κοίταζα, τις ξανακοίταζα. Και η βιταμίνη C κάνει καλό στα δόντια μας όταν τρίψουμε τη φράουλα λευκένων. Κάνει καλό σε μάσκα προσώπου. Κάνει καλό σε όλα τα ζωτικά μας όργανα, γιατί έχει χνοστοιχεία βιταμίνες και υπέροχα έτσι συστατικά. Με λίγο μέλι. Αν δεν τη φάμε τώρα, πότε θα τη φάμε τη φραουλίτσα μας? Τι ωραία, θα πάρω.
1: Η μασκούλα μας θέλει 2-3 φραουλίτσες, μισό κουταλάκι μέλι και μισό κουταλάκι γιαούρτι. Γιαούρτι πέτσας, όχι γιαούρτι έτοιμο,
0: ναι,
1: αυτά, αλλά
0: ναι, ναι,
1: φυσικό γιαούρτι, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τα ανακατεύουμε όλα αυτά, τα βάζουμε στο πρόσωπό μας για 20 λεπτά και παίρνει όλες τις βιταμίνες και είναι φανταστική. Και μπορούμε ακόμα να βάλουμε φράουλα και μπανάνα και μέλι για λάμψη στο πρόσωπό μας, να κάνουμε μία μάσκα τέτοια.
0: Γενικότερα, ό,τι έχουμε στην κουζίνα μας, ό,τι μας περισσεύει από το καθάρισμα, μπανανόφλουδα, οτιδήποτε παιδιά έχετε, αν το κάνετε μάσκα, τα λέσετε. Διάβαζα προχθές και ένα λάδι με καρότο, από σπόρους καρότου, που το βάζουμε, λέει, μέσα, το προσθέτουμε σε λάδι βάσης, είτε λάδι αργάν, είτε έλαιο δηλαδή αργάν, είτε τα βασικά λάδια μεγδελέλαιο, αυτά που βάζουμε για τα καλλυντικά. Από σπόρου καρότου, διώχνει λίγο τις ρητίδες από το πρόσωπο και από το λαιμό.
1: Πού να βρούμε τώρα σπόρου καρότου? Πρέπει στα υγιεινά, στα μαγαζιά που φέρνουν προϊόντα τέτοιου τύπου, και αν δεν ξέρω, εγώ στη Σάμου δεν έχω ακούσει.
0: Να το παραγγείλουμε. Εγώ πήρα λάδι στρουθοκάμιλο από μια κοπέλα που βγήκε και στην εκπομπή μας με φαρμακείο από την Αθήνα, που δίνει ένα συνένα δώρο. Και λάδι άγριο τριαντάφυλλο, που και αυτό είναι συσφυκτικό.
1: Το λάδι άγριο τριαντάφυλλο ξέρω τι κάνει. Το λάδι στρουθοκάμιλο κάνει.
0: Νομίζω είναι σούπερ ενυδάτωση και σου δίνουν και δώρο κάποια αιθέρια έλαια. Το βράδυ, αντί για κρέμα, βάλτε τα λαδάκια σας. Το καλύτερο, λάδι τζοτζόμπα, λάδι αβουγκάντο, δίνει μεγάλη ενυδάτωση στο δέρμα. Αλλά μερικά είναι και συσφυκτικά ιδιαίτερα λάδια.
1: Και λάδι βάλσαμο που μπορούμε να το φτιάξουμε όλοι.
0: Έβαζα.
1: Η Ελλάδα, η Σάμο μας, εντάξει, η Ελλάδα, η Σάμος μας, όπου και αν πας, ακόμα και στις παρυφές των δρόμων όπως περπατάμε. Εγώ προχθές, ας πούμε, επειδή βαρέθηκα να ανέβω στους Μανολάτες που πάω πάντα και βρίσκω σε ένα κτήμα μέσα, βρήκα λίγο έξω από το βαθύ, σταμάτησα με το αυτοκίνητο, έκοψα ένα μάτσο μεγάλο, ήρθα στο σπίτι, το αέρισα και το κοίταξα να μην έχει ζωήφια πάνω και το έβαλα στο μπουκάλι με το λάδι και το έβαλα να φτιαχτεί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Με αυτό το βαλσαμέλαιο είναι ένα από τα καλύτερα σέρουμ, το έχουμε ξαναπεί.
0: Το βαλσαμέλαιο είναι τώρα το σπαθόχορτο?
1: Το, ναι, το, άλλοι το λένε σπαθόχορτο, άλλοι το λένε βάλσαμο.
0: Ναι, που κάνει καλό και στις αρθρώσεις όταν πονάνε τα ποδαράκια. Ναι. Το ζεσταίνουμε ελαφρώς και τρίβουμε την άρθρωση και τη λύγουμε με την ανάλογη γάζα. Είναι αντι, το έχουμε πει μέσα από την
1: και
0: εκπομπή.
1: Με μεμβράνη μπορούμε να τη λήξουμε
0: το γονάτο,
1: την άρθρωση που τη βάλουμε με το λάδι για να ζεσταθεί περισσότερο και να απορροφήσει.
0: Πάντως πρέπει να είναι ζεστό για να το βάλουμε.
1: Ναι, χλιαρό και μετά περνάμε μεμβράνη από πάνω και τα αφήνουμε λίγο και για να απορροφήσει.
0: Ακόμα και όταν υπάρχει πρόβλημα στην άρθρωση, λείπει δηλαδή μέσα ο χόνδρος και
1: εντάξει,
0: εκεί...
1: δεν μπορεί να κάνει θαύματα.
0: Ανακουφίζει.
1: Εκεί. Ανακουφίζει.
0: Πριν προβούμε
1: δεν
0: σε ενέσεις ή άλλες θεραπείες.
1: Να κάνει
0: η αποκατάσταση.
1: Χειρουργική και αποκατάσταση ιατρική. Οκ. Εντάξει, όταν κουραστούμε και λέμε κουραστήκαμε πολύ, μας πονάνε τα πόδια μας, τα γόνατα και αυτά, εντάξει, okay.
0: Α, μόνο
1: ανακουφίζει.
0: Α, για να κούφιση.
1: Τώρα αν υπάρχει πρόβλημα ορθοπαιδικό, επειδή εντάξει, ανακουφίζει από τον πόνο, αλλά δεν γιατρεύει.
0: Αν υπάρχει φλεγμονή δηλαδή, υπάρχει είδημα, μην περιμένουμε και θαύματα, μόνο ανακούφιση, στο γιατρό κατευθείαν.
1: Εντάξει,
0: το λέω τώρα αυτό, γιατί το λέω. Μα, χαχ, παιδιά, μείναμε. Τι κάνουμε τώρα, τραγούδι και ξαναπαίρνουμε πάλι τηλέφωνο. Ξαναπαίρνουμε τη μέρη μας, εντάξει, ζωντανή εκπομπή είναι αυτή, συμβαίνει.

0: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Όταν έχουμε πρόβλημα έτσι με τις εταιρείες, γίνονται και διακοπές. Τηλεφώνω ζωντανή εκπομπή. Φίλη μου, Μαρίτζο Γανάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάσαμε, βέβαια. Έτσι, ήμασταν στο φόρτε μας να μιλάμε για τα βοτανά μας και τα ωραία μας. Είχαμε μείνει στο σπαθόλαδο. Μας ματιάξανε, δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι, να κάνουμε έτσι, να θυμιατίσουμε λίγο. Να θυμιατίζουμε με δάφνη, παιδιά, κάνει καλό. Είπαμε λοιπόν για τις αρθρώσεις, είπαμε για το δέρμα ρίτιδο διώχτης. Φτιάχνουμε βάλσαμο αυτή την εποχή. Μπορούμε να το αναγνωρίσουμε όταν δούμε το κίτρινο λουδάκι που θα το κόψουμε και βγάλει κοκκινίλα στο χέρι. Είναι, γιατί έχει και απομίμηση. Ναι. Που δεν θα βγει κάτι όταν το βάλουμε στο λαδάκι μας να γίνει κόκκινο.
1: Το βάλσαμο ναι. που έχουμε. Το φυλλαράκι του δεν είναι ψηλό-ψηλό, είναι πιο φαρδί.
0: Ναι.
1: Έτσι θα το γνωρίσουμε κιόλα.
0: Εγώ δεν το γνωρίζω. Το κόβω και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Τέλος πάντων, θα το προσπαθήσω. Να μιλήσουμε κάποια στιγμή σε εκπομπή Μέρη μου άλλη και για το δαφνέλαιο, γιατί παλιά είχαμε φτιάξει δαφνέλαιο. Ναι, ναι. Είναι η εποχή του τώρα, δεν είναι με τα κουκουτσάκια.
1: Δεν είναι ακόμα τα κουκουτσάκια έτοιμα.
0: Μάι.
1: Αλλά θα το πούμε. Οπότε όταν ναι. οι κυρίες βγουν έξω και αρχίσουν και βλέπουν τα κουκουτσάκια. Μπιλάκια πάνω στις δάφνες, τα κούτσια, αυτά τα μαύρα, μπορούν να τα συλλέξουν και να έχουν γραμμένη τη συνταγή μας, να τη
0: ωραία. Φτιάξουν. Και επειδή λοιπόν χάσαμε το χρόνο μας έτσι, ένα αναμονή, ένα λεπτό έχουμε στη διάθεσή μας να δούμε τι μας ετοιμάζεις για το τραπέζι του Σαββατοκύριακου.
1: Λοιπόν, καλοκαιριάζει τώρα πια, όπως είπαμε, και θα φτιάξουμε ψαράκι. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα ψάρι σε φέτες. Μπορούμε να αγοράσουμε ό,τι ψάρι θέλουμε σε φέτες. Μπορεί να είναι σφυρίδα, μπορεί να είναι ξηφίας, μπορεί να είναι τόνος, μπορεί να είναι ακόμα και παλαμίδες που είναι τώρα η εποχή τους.
0: Και τουρούκια και λακέρδες.
1: Τουρούκια και να τα κόψουμε σε φέτες, ναι.
0: Και σε καλές τιμές.
1: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, θα τις κόψουμε τις φετούλες μας, θα τις βάλουμε πάνω στις χάριτες, στα κάρβουνα ή στο σχαροτίγανο να τις ψήσουμε όμορφα. Δεν ψήνουμε πάρα πολύ το ψάρι γιατί στεγνώνει, το θέλουμε ζουμερό, ούτε το ζουλάμε με το πιρούνι. Αυτό φαίνεται γιατί βγάζει φυσαλίδες μικρές όταν ψήνεται, μόλις οι φυσαλίδες δεν υπάρχουν πάνω από το ψάρι, είναι έτοιμο το ψάρι μας. Λοιπόν, θα κάνουμε μαζί και μία ωραία σάλτσα που θα περιχύσουμε το ψάρι μας. Θα χρειαστούμε μισό φλιτζάνι του τσαγιού μαϊντανό, ψιλοκομμένο. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού δυόσμο, φύλλα δυόσμου. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο. Δύο κουταλιές της σούπας κάπαρη, ξαλμυρισμένη. Τη βάζουμε για λίγο στο νερό και ξαλμυρίζει. Δύο κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα. Δύο κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού. Μια σκελίδα σκόρδο, ξύσμα από μισό λεμόνι και αλατάκι. Όλα αυτά τα υλικά τα βάζουμε μέσα στο μούλτι μας, τα χτυπάμε και γίνεται μια ωραία σάλτσα που μπορούμε να περιχύσουμε το ψάρι μας. Αυτό δε το ψάρι με αυτή την ωραία σάλτσα μπορούμε να τη συνοδέψουμε με πατατούλες βραστές. Αφού βράσουμε τις πατάτες με τη φλούδα, τις καθαρίζουμε, τις πατάμε με ένα πιρούνι να χοντρολιώσουνε και τις ραντίζουμε από πάνω με αλάτι, πιπέρι και λάδι. Και έχουμε ένα πολύ υγιεινό και όμορφο και καλοκαιρινό πιάτο.
0: Τέλεια, υπέροχα. Να ξέρεις ότι ό,τι πρόβλημα έχουμε ομορφιάς, μιας και μιλήσαμε σήμερα για την ομορφιά μας και μία φίλη μου η οποία είπε ότι πήγε σε γιατρό γιατί έπαθε ένα μεγάλο στρες, έχασε το παιδί της πριν 2 χρόνια με αποτέλεσμα να χάσει τα μαλλιά της, μία μέρα ψάρι οπωσδήποτε και μία μέρα κρέας στη διατροφή, 2 αυγά τη μέρα, της είπε ο γιατρός, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Βέβαια, ειδική περιποίηση με σαμπουάν στα μαλλιά, μινοξιδίλη, έτσι, μινοξιδίνη, είναι η ουσία που αποκαταστεί την τριχόπτωση.
1: Και βιωτίνη.
0: Και βιωτίνη, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν μάρκες στα φαρμακεία, αν ζητήσετε μινοξιδίνη θα σας την πει και ο δερματολόγος σας. Και εννοείται ξύρι καρπί, όσπρια και όλα θα πάνε καλά. Και για το δέρμα μας και για την ομορφιά μας. Θετική σκέψη, δεν παίρνουμε αναπνοές, να μην στεναχωριόμαστε ό,τι και αν συμβαίνει. Όσο δυνατό και σοκαριστικό να είναι, να θυμόμαστε ότι θα περάσει και αυτό. Τίποτα δεν ήρθε για να μείνει. Οπότε, τι νόημα έχει να σκάσουμε, έτσι δεν είναι, και να αρρωστήσουμε.
1: Εντάξει, ειδικά... υπάρχουν όμως πράγματα όπως η κυρία αυτή, το οποίο δεν είναι, τα αφήνουμε πίσω, είναι το
0: στρες. Η κυρία αυτή
1: μεγάλη,
0: πήρε και ψυχοφάρμακα, κάνει και ψυχοθεραπεία.
1: Είναι μεγάλη.
0: Αλλά έπρεπε να αποκαταστήσει και το κεφάλι της, τα μαλλιά της. Πώς θα γίνει,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να
0: ναι,
1: τα.
0: Είναι και το επάγγελμά της.
1: Και όλα αυτά.
0: Ναι, αισθητικός που πρέπει.
1: Πρέπει να προσέχουμε λίγο, να σκεφτόμαστε πιο λογικά, να μην αφήνουμε το στρες και τη στεναχώρια για απλά προβλήματα να μας καταβάλουν και να μας δημιουργούν ψυχοσωματικές διαταραχές.
0: Τώρα λοιπόν, Μέρη μου, που είναι ανθισμένα τα φασκόμηλα, δεντρολίβανα, όλα αυτά τα φυτά,
1: να
0: φτιάξουμε σε άλλη εκπομπή ροδόνερο για το πρόσωπό μας, έτσι.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ στο δίνω σαν ιδέα. Το επόμενο Σάββατο δεν θα είσαι.
1: Είναι Μάης και είναι τα μαγιάτικα τριαντάφυλλα, ναι, γιατί αυτά θέλουμε.
0: Και όλα τα βότανα για κυραλιφές θα πούμε. Στην μεθεπόμενη εκπομπή, το επόμενο Σάββατο δεν θα είσαι κοντά μας για οικογενειακούς λόγους.
1: Το μεθεπόμενο να είμαι. Και θα το ήθελα πάρα πολύ. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Σας φιλώ και σας χαιρετώ.
0: Εν ανάγκη θα πάρουμε το άρωμά σου και τηλεφωνικά για λίγο, για 5 λεπτά και όπου κι αν είσαι. Τις καλύτερες ευχές μας για αύριο, για τη γιορτή σας. Να χαίρεσαι τη.
1: Όλες να έρθετε.
0: Να χαίρεσαι τη μανούλα σου.
1: Που είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο μετά τα Πλατανάκια και θα σας περιμένουμε. Χρόνια πολλά, μανούλες. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Να είστε καλά. Και να σας χαίρονται και αυτά.
0: Να σε χαίρεται η κόρη σου και
1: ευχαριστώ.
0: Να σε χαίρεται και η μανούλα σου. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Μέρη μου, την αγάπη μου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: συνεχίζουμε με πολλές καλησπέρες. Έχουμε ακόμα, έτσι βλέπω το ρολογάκι μας, λιγότερο από μία ώρα βέβαια στη διάθεσή μας, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε θεματάκια, γιατί η ενημερότητα αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, η επικαιρότητα τρέχει, η ενημέρωση είναι σημαντική, για να είμαι πιο σωστή. Παιδιά, το άγχος, το ξέρετε, είναι μεταδοτικό. Όταν λοιπόν είναι η εκπομπή ζωντανά σε εξέλιξη, όταν οι καλεσμένοι μας ήδη πιάνουν γραμμή, είναι σε σημείο που δεν μπορούν να ακούσουν ή βιάζονται για να μιλήσουν, λογικό είναι κι εγώ έτσι με τη σειρά μου να αγχώνομαι και να χάνω και τα λόγια μου και να τα μπερδεύω, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό μνιούτι, σε καλή έτσι εξέλιξη. Να φιλοξενήσω στο όνομα γυναίκας μετά από πολύ καιρό μία μανούλα, μία κυρία η οποία ήταν εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, είναι εκπαιδευτικός, είναι μέσα σε πολλά πράγματα και συλλόγους που αφορούν τη γυναίκα, από το Παγόνδο παρακαλώ, και ναι, σύλλογος Ομόνια, και αυτή την Κυριακή τιμά τη γυναίκα, κυρία Αγγελική Δεμερτζή, κυρία Βαλεοντή Δεμερτζή για να είμαι σωστή, τα είπα σωστά? Τα είπα σε σωστή σειρά, αυτό έχει σημασία. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γενικότερα και βέβαια πάντα τιμάτε όχι μόνο τη μητέρα, να το πούμε αυτό, αλλά όταν βοηθούν και οι συνθήκες και τον πατέρα το καλοκαιράκι.
1: Πατέρα οπωσδήποτε.
0: Και μοναδικός σύλλογος που τιμάει στον Παγόνδο του πατέρα. Χρόνια τώρα εδώ είμαστε και τα λέμε και τα αναδεικνύουμε. Τι ετοιμάζετε για την τιμή αυτή που αξίζει σε κάθε γυναίκα?
1: Της μητέρας, 15 ας πούμε, που θα είναι αυτό.
0: 10, 10, ναι, αύριο.
1: 11 η ώρα, προμεσημβρίας.
0: Πείτε μου ώρα. 11 είπατε.
1: 11.
0: 11. Το πρωί.
1: 11 η ώρα, ναι.
0: Τι, το βράδυ, ναι.
1: Θα γίνει ομιλία από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Μέρη Χριστοδουλάκη. Θα γίνουν ομιλίες μικρές. Από τα παιδιά, ας πούμε, για τους γονείς, ποίηματα και κεράσματα. Και αφιερώματα βέβαια αυτό, λέμε στις μητέρες, πέρα από τις μικρές ομιλίες. Και κέρασμα θα γίνει στην πλατεία, στο καφενείο Αρχόντισσα. Και θα περάσουμε καλά.
0: Μιλάμε πάντα για την πλατεία του Παγόνδα, έτσι?
1: Πλατεία του Παγόνδα, ναι.
0: Και
1: είναι το καφενείο που είναι κοντά στο σχολείο, το κτίριο του αυτού.
0: Ναι. Έτσι λοιπόν, μέσα από το σύλλογό σας, έχετε φτιάξει ωραία πράγματα, προετοιμαστήκατε για τη συγκίνηση που αρμόζει στην ημέρα και την τιμή. Βέβαια και χωρίς κεράσματα, αλλή μόνο. Όλα.
1: Κεράσματα,
0: όλα χρειάζονται. Εσείς τα κάνατε χειροποίητα?
1: Όχι. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί είμαι εδώ στο βαθύ εγώ και θα έχουν αυτοί προσφορές από τα μέλη.
0: Α, τέλεια. Ωραία. Ναι. Και θα έχουμε και ανάλογα, έτσι είπατε, θα υπάρξουν και τραγουδάκια ή σκετσάκια ή θα είναι μόνο έτσι αναφορές και μέσα από την ποιήση, η λογοτεχνία?
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν θα τραγουδήσουμε.
1: Ναι, δεν έχουμε ορχήστρα. Ναι. Αφιερώματα είναι με αυτά ποιήματα και κειμενάκια.
0: Ναι. Κύριε Αγγελική μου, ένα μήνυμα για τις μητέρες ολοκληρώνοντας. Είστε μια μάνα, είστε και γιαγιά τώρα και είστε μια εργαζόμενη γυναίκα, σκληρά εργαζόμενη, αλλά είχατε και χρόνο βέβαια για τον εαυτό σας και να ασχοληθείτε με πολύ σημαντικά θέματα. Ναι, ναι.
1: Αισία είναι, εγώ λέω, είναι ότι τα παιδιά να τα ξεκολλήσουμε από τα κινητά τους όσο μπορούμε και να τους δώσουμε τα στοιχεία και την βοήθεια να μπορούν να συμμετέχουν και να, ας πούμε, να διαβάζουν και να κάνουν, να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις τέτοιες.
0: Οι μητέρες δηλαδή, οι γονείς, να είναι δίπλα στα παιδιά τους, να μην
1: αυτό
0: τα παρακάνουν
1: είναι,
0: πίσω από ένα τάμπλετ, να
1: αυτό
0: τα ακούν, να τα ακούν τι έχουν
1: αυτό
0: να πούν και με το παράδειγμα τους να τους περνούν όμορφα μηνύματα, έτσι, σύνδεση.
1: Και μηνύματα σε όλες αυτές τις ημέρες που έγιναν πανσαμιακές και πανελλαδικές,
0: ναι,
1: να ξέρουμε ότι πρέπει να τους τιμήσουμε.
0: Ναι, ναι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε μετά τις μητρότητες, γιατί σέβομαι το χρόνο σας. Μου είπατε ότι θέλετε να κατεβείτε έτσι. Έχετε δουλειές για αύριο, ε.
1: Ναι.
0: Ίσα που προλαβαίνετε. Ίσα που προλαβαίνετε. 2 ώρα κλείνουν τα καταστήματα, ελπίζω να.
1: Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό, άντε. Στο καλό, λοιπόν. Και αύριο με το καλό τα γύρω χωριά και όσοι θέλουν να συνδυάζουν εκδρομούλα, φαγητό στην πλατεία έτσι και όμορφα δρόμενα, εκεί στο Παγόνδα.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Τα φιλιά μας, κυρία Αγγελική, λοιπόν, να είστε πάντα γερή, δυνατή και μια υπέροχη μάνα και γιαγιά, όπως είστε.
1: Εκεί είσαι η Μανούλα, δεν είσαι.
0: Ορίστε.
1: Μανούλα, δεν είσαι εσύ.
0: Αλεξάνδρα Χαροχέρη.
1: Όχι, Μανούλα, λέω, δεν είσαι.
0: Α, Μανούλα, Μανούλα άκουσε, με συγχωρείτε, νόμιζα το επώνυμο ότι άλλαξε. Μανούλα είμαι, ναι, Μανούλα, ναι, έχω αυτή την ευλογία, είμαι Μανούλα. Ναι, χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ναι, γεια.

είναι τα ωραία μας παιδιά από το βορρά μέχρι το νότο. Στέλνουμε έτσι αγκαλιές, νοερά κάνουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Τι να κάνουμε εδώ, ο Ράδιος Άμος 102, λέμε και καλησπέρες, δίνουμε και φιλιά, όλα αυτά που κάνουν τις σχέσεις ακόμα πιο όμορφες, πιο γλυκές, γιατί η συνδεσιμότητα, μην το ξεχνάτε αυτό, είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας, την ομορφαίνει. Να αγαπιόμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας, να έχουμε καλή ενέργεια, να σκεφτόμαστε θετικά, να εκτιμάμε. Το λέω από την αρχή της εκπομπής, δεν είναι όλοι σκάρτοι για να είμαστε κουμπωμένοι και επιφυλακτικοί. Όταν δούμε ότι ζήσαμε έναν άνθρωπο, τον ξαναζήσαμε και αξίζει τον κόπο, να ανοιγόμαστε, να δίνουμε αγάπη απλόχερα, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Εμπιστοσύνη και όχι πάντα με δεύτερες, τρίτες σκέψεις ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβεί και πληγωθούμε. Και να πληγωθούμε, παιδιά, θα το αντιμετωπίζουμε. Θα λέμε και αυτό κομμάτι της ζωής είναι, μέρος της ζωής είναι, θα το ξεπεράσουμε. Δεν έγινε δηλαδή και κάτι σπουδαίο. Περάσαμε και αν περάσαμε. Τώρα θα κολλήσουμε στα απλά, κάτι σπουδαίο. Περάσαμε και αν περάσαμε. Τώρα θα κολλήσουμε στα απλά.

0: είπα και στην αρχή της εκπομπής, κάθε τι που μας έρχεται, κάθε τι που μας συμβαίνει, έχει ένα πνευματικό δίδυγμα από πίσω. Δηλαδή, τι πήρα από αυτό? Με κάνει να προχωράω παρακάτω,
1: ναι,
0: να αντέχω παραπάνω, ή να με κάνει να κλείνομαι και να έχω συναισθήματα μίσους, οργής,
1: εκδικητικά? Όχι, γιατί αν στεκόμαστε πάνω στα άσχημα και σε αυτά που δεν θέλουμε, τελικά τα ανακυκλώνουμε και γίνεται συνείδηση και επιστρέφουν σε εμάς.
0: Και συνεχίζει μετά ο εγκέφαλος να είναι επιφυλακτικός, που είναι και μια ανάγκη βέβαια, να το πούμε και αυτό, νευροβιολογικά. Πόσο καιρό βέβαια άλλοι μπορούν να εκτίθονται παραπάνω και να αντέχουν, άλλοι όχι και τόσο. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι να ζούμε το εδώ και τώρα, να ζούμε τη στιγμή. Όταν ανακαλύπτουμε καλούς και σωστούς ανθρώπους, να τους αξιολογούμε σωστά, όμορφα, και να μην κουμπωνόμαστε ιδιαίτερα πολύ, γιατί χάνουμε τη ζωή, η ζωή φεύγει. Να συνδεόμαστε, και αν κάτι μας ενοχλεί, μπορούμε να το συζητήσουμε, να το επικοινωνήσουμε και να διορθωθεί.
1: Και αν δεν διορθωθεί, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.
0: Αν δεν διορθωθεί, ναι, μόνο τότε.
1: Για ποιο λόγο? Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους. Απλά τους αγαπάμε όπως είναι, με τα ελαττώματά τους. Και όπως ακριβώς είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν πάνε να μας κάνουν κακό, δεν θα το έχουμε κι εμείς συνέχεια μπροστά-μπροστά, όπως είπες πριν, ότι λες, τάχα, όχι.
0: Δεν είμαστε σίγουρα μαζοχιστές να δεχόμαστε τοξικές συμπεριφορές, άδικες ή κακοποιητικές συμπεριφορές, έτσι, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, γεννηθήκαμε καλοί και αυτά δεν μας απασχολούν, γιατί θα πληρωθούν σε ένα άλλο, σε μια άλλη διάσταση, όποτε. Όχι, προστατεύουμε τον εαυτό μας, εννοείται, από κακοποίηση οποιασδήποτε μορφής, οποιασδήποτε μορφής, και από την αδικία. Εννοείται, αλίμονο. Αλλά όχι αυτή η υπερβολή, μεγάλη επιφυλακτικότητα, γιατί η κοινωνία χάλασε όπως πάει, έτσι. Έχει σαπίσει, το λέμε και το ξαναλέμε, και δεν ξέρουμε πια από πού θα μας έρθει, ακόμα και από πολύ δικούς μας ανθρώπους. Ας είμαστε λιγάκι, βρε παιδιά, λίγο πιο ανοιχτοί. Δεν πειράζει, καρδούλα είναι αυτή. Τι έγινε, εντάξει.
1: Εμείς αυτό το σαθρό προσπαθούμε να το κάνουμε υγιές. Προσπαθούμε να το κάνουμε υγιές, δηλαδή να μην υπάρχει. Και ξεκινάμε από τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά απορροφούν τα πάντα και με τόση πληροφορία που έχουν, που δεν είναι όλες πληροφορίες καλές, εννοείται, αν δεν τα προστατεύσουν οι γονείς να έχουν στο κινητό ή σε αυτά που βλέπουν και ακούνε κάτι καλύτερο, ή να μην έχουν όλα αυτά τα άσχημα, να το πω με μια λέξη, αλίμονό μας. Οπότε εμείς, που είμαστε σε κάποιο σύλλογο, που γράφουμε κάτι, που κάνουμε κάτι μέσα από τα έργα μας, μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει το καταστατικό μας, η ευχέρεια του λόγου μας, η καλοσύνη, η ανθρωπιά, προσπαθούμε για τα παιδιά, να όπως και σήμερα, με αυτή τη γιορτή της μάνας, που την κάνουμε κάθε χρόνο και δεν είναι τώρα για την παγκόσμια ημέρα της μάνας. Όχι, είναι ότι μαζεύονται τα παιδιά και μέχρι να φτιάξουμε όλα τα δρόμενα περνάει αρκετός χρόνος, περνάνε 15 μέρες, 20 μέρες αναλόγως, και έτσι λοιπόν δένονται περισσότερο και μαθαίνουν πράγματα, μαθαίνουν τραγούδια από το ρεπερτόριο το ελληνικό, το έντεχνο, να το πω, που είναι και αυτό παρεξηγημένο. Μαθαίνουν ωραία πράγματα και από την παράδοση. Και σήμερα που έχουμε την εκδήλωση, γι' αυτό πιστεύω με πήρες. Ναι.
0: Το είπα, δεν το είπα όμως. Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτιλινιών, ναι, φίλοι μου. Για όσες δεν κατάλαβαν, είπα το όνομα και επειδή βγαίνει συχνά στην εκπομπή.
1: Ναι, λέω, εντάξει,
0: το καταλάβαν. Δικό μας κορίτσι, λέω, είναι.
1: Ναι.
0: Και
1: γίνεται σήμερα και όχι αύριο.
0: Θα γίνει σήμερα.
1: Σήμερα, 9 του Μάη. Γιατί τα παιδιά της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μυτιλινιών αύριο θα φύγουν για τη Σύρο, για την προγραμματισμένη εκδρομή της 6ης, μαζί με τους συνοδούς τους, και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τα παιδάκια αυτά που συμμετέχουν, οπότε το κάνουμε ναι.
0: Εντάξει, και έτσι κι αλλιώς αύριο είναι πολλές εκδηλώσεις, οπότε
1: σήμερα.
0: Τι ώρα?
1: Στις 7 η ώρα στο πνευματικό κέντρο του χωριού μας.
0: Με τα παιδάκια, έτσι, του συλλόγου.
1: Είναι ένα
0: σας
1: ωραίο πρόγραμμα, όπως πάντα. Δεν το λέω να το πενέψω αυτό το πρόγραμμα. Κάθε φορά κοιτάζουμε να είναι διαφορετικό. Δεν θα κάνουμε τα ίδια τα περσινά, εννοείται. Έχουμε τόσα πολλά τραγούδια και τόσα ποίηματα και τόσα κείμενα να γράψουμε ή να διαβάσουμε κτλ. Και έτσι στέκομαι τώρα να το πω για όσους δεν το ξέρουν. Θα πάρουμε και ένα απόσπασμα από τον Καζαντζάκη, την αναφορά στον Γκρέκο,

0: είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι που λέει για τη, για τη μάνα του. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ να τριχιάζω κάθε φορά που το διαβάζω. Και είναι, εντάξει, η μητέρα σφούγγιζε τα δάκρυά της και έλεγε αλήθεια, λες και χαμογελούσε. Ναι, για διάφορα θέματα. Τι να πω τώρα. Αλλά αν μου επιτρέπεις, μια που μιλάμε πάντα έτσι ανοιχτά και για όλα τα θέματα, πέρα από αυτό, από τη γιορτή της μάνας, σήμερα είναι η 9η του Μάη που εμπνέει πάντα τους λαούς, γιατί, όχι γιατί τότε ο Μαρκεζίνης έκανε αυτό που έκανε με τη δραχμή και πλουτίσανε σε μια νύχτα όλοι οι επιχειρηματίες και από 15 η λίρα πήγε 30 και το δολάριο και όλα αυτά, 300 και το δολάριο 30. Λοιπόν, και λέγανε το τραγούδι και ο μήνας έχει 9.
1: Α, όχι, γι' αυτό λέγανε, ο μήνας έχει 9, από εκεί βγήκε.
0: Ναι.
1: Και ο μήνας έχει 9.
0: Ναι. Ναι. Με στο ψεύτικο του 9, παίξτε
1: ναι,
0: μου λίγο.
1: Εγώ νόμιζα ότι πληρωνότανε στις 9 του μήνα και βγήκε το συγκεκριμένο τραγούδι από τη χαρά του.
0: Και για διάφορους λόγους και γι' αυτό πληρωνότανε και όσοι...
1: Κάθε 9 του μήνα νόμιζα.
0: Και κλαίγανε, και βγάλανε την πλατεία Κλαθμόνος, γιατί μερικοί, για τους περισσότερους δεν φτάναν τα χρήματα. Και ο μήνας έχει 9. Είναι δύο τα.
1: Ότι στις 9 είχαν εξοδευτεί όλα.
0: Είχαν εξοδευτεί.
1: Και αυτό συμβαίνει εδώ τώρα, στο εδώ και τώρα που είμαστε. Πληρώθηκε ο κόσμος και σε μία εβδομάδα δεν είχε.
0: Η 9η Μάη του 1945 σηματοδοτεί τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι.
1: Ο Μάης του...
0: Υπογράφτηκε η πράξη για την ανεφόρον ψυχολόγηση της Ιταλικής Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Να τα λέμε. Δεν τα είπαμε, έπρεπε να σε έβγαζα εγώ που ήταν η πρωτομαγιά την περασμένη εβδομάδα να λέγαμε. Και για το Woodstock και όλα αυτά.
0: Και τα ξεχνάνε γιατί είχε προηγηθεί ο απελευθερωτής κόκκινος στρατός.
1: Για την επανάσταση, ναι.
0: Λοιπόν, και δεν είναι τα πράγματα απλά. Αναθεωρούν την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βέβαια αυτό που πάνε και κάνουν και λένε ότι η 9η του Μάη είναι η μέρα της Ευρώπης. Όχι, δεν είναι η μέρα της Ευρώπης. Είναι η μέρα που εμπνέει για πάντα τους λαούς. Ήταν τα αντιστασιακά απελευθερωτικά κινήματα των χωρών της Ευρώπης. Ήταν ο σοβιετικός λαός που πλήρωσε βαρύ τίμημα με πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς. Να μην το ξεχνάμε έτσι. 20 εκατομμύρια νεκροί στον πόλεμο οι Σοβιετικοί. Και 800.000 οι Έλληνες και Ελληνίδες ήρωες. Λοιπόν, δεν τους τιμούμε όλους αυτούς που δώσανε τη ζωή τους σε αυτούς τους αγώνες. Δεν διδασκόμαστε και δεν εμπνεόμαστε από την στέρεα πεποίθησή τους, έτσι, την αταλάντευτη στάση τους απέναντι στον κατακτητή. Είναι πολλά που πρέπει να σκεφτούμε και να διαβάσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε.
1: Είδες όμως πόσο σημαντική είναι η πνευματική δύναμη στον άνθρωπο, η κατάρτιση, η παιδεία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προαναφέραμε, των άτυχων στιγμών.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε κάτι, ένα γεγονός στη ζωή μας το οποίο μας συνταράζει, μας συγκλονίζει, μας τα φέρνει όλα τούμπα, τα πάνω κάτω. Ένας άνθρωπος με παιδεία... Ένας άνθρωπος φιλοσοφημένος, διαβασμένος θα τα αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά. Όχι αρχαίγωνα, έτσι δεν είναι, ή ναρκισιστικά, εγωκεντρικά.
0: Δεν αρκεί μόνο να έχει εμπειρίες. Όπως είπες, αρκεί να έχει εντρυφήσει επάνω σε αυτό και να έχει ενστερνιστεί αυτά τα πράγματα, να το έχει καταλάβει, να έχει περάσει μέσα του, να του έχουν, δει, να του έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της συμπεριφοράς του, της συνειδητότητάς του. Γιατί έτσι γίνεται, όπως λέει και ο Ρήτος, ο εξανθρωπισμός του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Γι' αυτό πολεμάμε.
1: Πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό και πόσο υπέροχο που φτιάχνεται κοινωνία, νέα κοινωνία, τα παιδιά δηλαδή τώρα αυτά που τα γαλουχείτε, τα καλλιεργείτε. Πόσο μεγάλη υπόθεση είναι αυτή σε μια κοινωνία που πάει όπως
0: πολύ
1: πάει.
0: Πολύ μεγάλη, αγαπημένη μου, είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να βγει κάθε φορά σε κάθε εκδήλωση και τώρα, ας πούμε, για τη γιορτή της μάνας, ένα πρόγραμμα. Κάθομαι και το σκέφτομαι μέρες μέχρι να βρω τα κατάλληλα. Και όταν λοιπόν τα παιδιά τους λέω, το πρώτο τραγούδι που θα πούμε είναι το «Λιόχαρη Μεγαλόχαρη» του Ρίτσου. Και εκεί που λέει «Δυο κάρβουνα στο θυμιατό και δυο κουκιά λιβάνι και ένας καπνός από καπνιά και ένας σταυρός από καπνιά, συγγνώμη, στα νόφλη της πατρίδας», από τη συγκίνηση μου τα μπέρδεψα, λέει τα παιδιά «Κυρία Κούλα, τι είναι αυτό, τι είναι ο σταυρός από καπνιά στα νόφλη της πατρίδας». Τους λέω, για βάλτε λίγο τη φαντασία να δουλέψει. Πού κάνουμε σταυρό με την κάπνα από μια λαμπάδα? Οπ, μερικά παιδιά το σκεφτήκαν, λέει, ναι, πάνω από την πόρτα, όταν γυρνάμε από την Ανάσταση.
1: Ναι.
0: Λέω, είδατε λοιπόν πώς το έχει θέσει ο ποιητής, τα νόφλη της πατρίδας. Είναι πολύ μεγάλη λέξη, είναι πολύ μεγάλο το νόημα όλο αυτό. Περικλεί πολλά θέματα και αρχίζουμε και τα αναλύουμε και ακούς τα παιδιά να λένε πράγματα που ούτε καν τα περιμένεις από παιδιά 10 και 12 χρονών. Εγώ τα περιμένω γιατί χρόνια είμαστε μαζί. Αλλά λένε και άλλα πράγματα, ζωγραφίζουν.
1: Εκθέσεις, γράφουν υπέροχες, σκέψεις.
0: Ναι, δηλαδή είναι το κάτι άλλο. Ή ξέρω εγώ να πούμε τα νουρίσματα και να πάμε νέο κύμα, να είναι του ρίγα το παιδί, πόπια στεριάδη κλπ. Και να πάρουν τις κούκλες και να τις νανουρίζουν, να είναι σαν μανούλες. Είναι το κάτι άλλο πολύ όμορφο. Πολύ όμορφες σκηνές. Που
1: είναι, είναι μέσα μας αυτό, είναι γονίδια, η μητρότητα, είναι παιδιά. Ναι, τώρα το να λέμε ότι ντύνεται το κορίτσι φαντάρος και κρατάει ένα όπλο και αυτοκίνητα και να παίζει και ντύνεται νεράιδα του δάσους το αγόρι και λέμε τώρα ισότητα και ισονομία. Παιδιά, δεν θα χαρώ τώρα να ντύθηκε η μπαλαρίνα ο γιος μου έτσι, να παίζει. Και εντάξει, παιδιά είναι μέσα μας, έτσι.
0: Είναι
1: ορμόνες.
0: Όταν, αν μου επιτρέπεις, λέμε για την προσφυγιά και για τον ξενιτεμό και σκεφτόμαστε και τραγουδάμε το τραγούδι από το ρεμπέτικο του Ξαρχάκου, του Γκάτσου Τζιμπίση, «Στη Σαλαμίνα στα νερά καράβι ταξιδεύει και ένα κορίτσι στη στεριά τη μάνα του γυρεύει». Και λέει για τη μάνα του στη μενεμένη, πω, εκεί τα παιδιά κλαίνε, πραγματικά κλαίνε.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, έχεις να μας πεις πολλά πράγματα, αγαπημένη μου.
0: Ναι, τα είπα.
1: Έχεις να μας πεις πολλά πράγματα για να είμαστε κι εμείς, να κλάψουμε μαζί, να συγκινηθούμε.
0: Και να γελάσουμε.
1: Με συγκίνηση εννοείται.
0: Όλα μαζί είναι. Ναι. Μια χαρμολύπη. Ναι. Κάθε στιγμή στη ζωή μας τα περιέχουν όλα μέσα, γιατί έτσι ναι. είναι ο κόσμος.
1: Έτσι είναι ο κόσμος.
0: Ναι, και όταν λοιπόν κάνει το παιδάκι τη μοδίστρα και ο άλλος του λέει ανάθεμα τη μάνα σου που σε έκανε μοδίστρα και τραγουδάνε τα παιδιά και χορεύουν επί σκηνής, στην πρόβα γίνεται, να το πω όπως τα λένε τα παιδιά, το γέλιο της αρκούδας και το έλα να δει.
1: Ανάθεμα τη μάνα σου που σε έκανε μοδίστρα.
0: Και παρατάς το ράψιμο και κάνεις τη χορίστρα.
1: Α, τι ωραία, τι ναι, ωραία, με το επαγγέλμα της εποχής.
0: Έχουμε την άλλη που χαζεύει, κοιτάει έξω από το παράθυρο και κοιτάει τα λουλούδια. Είναι ωραία πράγματα. Όλα αυτά μαζί εκεί, δηλαδή που λες μέρα μαγιού μου μίσεψες. Που λέει το ένα παιδί αυτό, μετά καπάκι πέφτει ένα ναι. τραγούδι άλλο, ένα άλλο δρόμενο.
1: Να και... τα πούμε και το επόμενο Σάββατο, φίλοι μου, αφού μας πεις πώς ήταν και η εκδήλωση ναι, και ναι, μας πεις και όλα τα τραγούδια, να τα πούμε μαζί, ναι. παρέ όλα να τα τραγουδήσουμε.
0: Ναι.
1: Είσαι μανούλα, έτσι.
0: Ναι,
1: μανούλα, χρόνια πολλά.
0: Και γιαγιά είμαι.
1: Είσαι και γιαγιά. Και τώρα μένα πια. Με είπανε, είχα μιλήσει με την κυρία Αγγελική πριν, ναι. τη Βαλεοντή, Δημιρτζή, ναι. και επειδή δεν ακούω καλά με τα ακουστικά και επειδή και εκείνη μιλάει με πολλές στο ραδιόφωνο κυρίες και καμιά φορά δεν θυμάται το όνομά μου mm-hmm. και νόμιζα όταν μου είπε είσαι Μανούλα, άξα Μανόλα. και λέω, όχι, είμαι η Αλεξάνδρα. Χαίρι, δεν είμαι η Μανόλα. Έχει πάρει στο πολλές φορές τυχαίνει να τη μιλώ στο τηλέφωνο και μου λέει τώρα εσύ ποια είσαι, κατάλαβες. Και το μυαλό μου έκανε αυτό το συνειρμό και νόμιζα ότι με είπε Μανόλα. Αλλά με είπε Μανούλα. Δεν τα άκουσα καλά. Δεν πειράζει, είμαστε Μανόλες. Λοιπόν, χρόνια μας πολλά. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Φιλιά! Καλή επιτυχία! Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
2: Σε σένα πάντα γύριζε. Σε ζήλευα να ξέρεις.
1: Εννοείται ότι επιστρέφουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Αρεμάει με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: αχ, το έχετε καταλάβει. Ότι έχω αδυναμία στους συλλόγους. Τρελαίνομαι για ημέρες εορτασμού, παγκόσμιες ημέρες, ευρωπαϊκές, ελληνικές.
1: Ήδης πείτε πως φοβάμαι, πως δεν τρώω, δεν κοιμάμαι.
0: Και ως Μανούλα Ιού, ναι, χαίρομαι κι εγώ πάρα πολύ με τη γιορτή της μητρότητας.
1: Τι κάνει ο Γιώργος, πιάστε τι να δούμε, τι θα πει.
0: Η Μανουέλ Καντ το 1724 γεννήθηκε έως το 1804, δεν είναι και φρέσκια βέβαια, αλλά είπε για τη μάνα, εκείνη ξύπνησε την αντίληψή μου και διεύρυνε τον ορίζοντά μου και οι απόψεις της άσκησαν μια σταθερή επιρροή στην πορεία της ζωής μου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στη ζωή μας αυτή τη γυναίκα που ανοίγει την καρδιά μας στις εντυπώσεις της φύσης γενικότερα. Άλλη μια μανούλα όμως και εξαιρετική κυρία, την έχουμε γνωρίσει μέσα από το Άρωμα Γυναίκας αλλά και προσωπικά, και μάνα είπα, και μάλιστα πρόσφατα από ό,τι μου είπε ταξίδεψε στα παιδάκια της, την έχουμε όμως εδώ στα καρλοβασάκια μας τώρα. Πρόκειται για την αγαπημένη μας κυρία Σοφία Δουκάκη, η οποία είναι πρόεδρος του συλλόγου Δίδων και Δεσποινίδων Καρλοβάσου, κυριών και Δεσποινίδων Καρλοβάσου, να είμαι έτσι σωστή, και εκδηλώνει έτσι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά κοινωνικές δράσεις, βοήθεια προς αδυνάτους. Αυτή τη φορά ετοιμάζει μια πολύ όμορφη εκδήλωση αύριο για τη γιορτή της μάνας, της μητέρας. Τι κάνετε, γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Πάρα
2: πολύ που σας ακούω.
0: Κι εγώ. Και να μιλάμε στον ελληνικό. Σοφία μου θα σε λέω. Σοφία. Δεν έχει κυρία. Το βάζουμε στην άκρη για τα τυπικά, για τους ξένους. Ναι.
2: Φυσικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεις τη δυνατότητα για άλλη μια φορά μέσα από την πάρα πολύ όμορφη εκπομπή σου. Να πω δύο λόγια για την εκδήλωσή μας, γιατί πλέον δεν θα πω για το σύλλογο, διότι ο κόσμος τον έχει γνωρίσει και τον έχει αγαπήσει το σύλλογο και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό. Είναι λοιπόν ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Καρλοβασίων. Βέβαια έχουμε δράσει σε όλη τη Σάμο και αύριο θα κάνουμε και εμείς μια εκδήλωση αφιερωμένη στο πρόσωπο, το μοναδικό πρόσωπο που μας δίνει αγκαλιά, ασφάλεια, μας ηρεμεί, μας ενθαρρύνει. Η καρδιά που μας αγαπά ό,τι και να γίνει χωρίς αντάλλαγμα.
0: Ναι, έτσι είναι. Είναι ιδιοτέλεια.
2: Τι να πούμε για τη μάνα, Ό,τι και να πούμε είναι πάρα πολύ λίγο. Η ασφάλεια που μας δίνει, που ξυπνάει πρώτη και κοιμάται τελευταία, που μπορεί να χαμογελάει ενώ πονάει, που δίνει οτιδήποτε έχει χωρίς να της έχει μείνει τίποτα. Και να ελπίζει το καλύτερο για τα παιδιά της. Και να αναφερθούμε και λίγο στη σύγχρονη μητέρα βέβαια, που καλείται να ανταπεξέλθει σε πολλαπλούς πλέον ρόλους. Έτσι. Είναι εργαζόμενη, είναι σύντροφος, είναι παιδαγωγός, είναι το στήριγμα. Και γι' αυτό έτσι θέλουμε και εμείς να τιμήσουμε την υπομονή, τη δύναμη και τη διαρκή αγάπη της μάνας. Η εκδήλωσή μας θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου, φυσικά η μέρα της μητέρας, η παγκόσμια γιορτή της μητέρας, στο ξενοδοχείο Μερόπη, στις 6 το απόγευμα.
0: Και να πούμε ότι θα ακολουθήσει κέρασμα, έτσι, στην εκδήλωση. Φυσικά, θα υπάρχει έτσι και δημιουργική απασχόληση από ό,τι διάβασα για τις μητέρες που θα έρθουν με τα παιδάκια τους.
2: Φυσικά. Αυτό γίνεται και κάθε φορά στις εκδηλώσεις μας. Θα υπάρχει να κεράσουμε καφέ, τσάι,
0: ναι,
2: και φυσικά πάρα πολλά γλυκά και αλμυρά εδέσματα.
0: Φτιαγμένα από τα χεράκια σας.
2: Από τα χεράκια μας, όλες τις κυρίες του συλλόγου που είναι και όλες μητέρες και εκείνες.
0: Ναι.
2: Και θα έχουμε βέβαια τον Πάτερ Βασίλειο, ο οποίος είναι τον Άγιο Νικόλαο στο Καρλόβαση, στην εκκλησία, ο οποίος είναι και δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο στον Όρμο Καρλοβάσου, και θα έρθουν μαζί με 10 παιδιά από το σχολείο να μας πούνε ποιήματα. Έχουν ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα για τη μητέρα. Να μας πούνε ποιήματα, να μας πούνε τραγούδι και ένα δρόμενο για τις μητέρες.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή πλούτος ψυχής.
2: Φυσικά ναι. Θα έχουμε και μουσική, ανάλογο της περιστάσεως βέβαια. Και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα μοναδικό απόγευμα αφιερωμένο ιδιαίτερα σε όλες τις μανούλες του κόσμου.
0: Εγώ, Σοφία μου, το έβαλα κάτω, το μελέτησα, το είδα, συζήτησα και με άλλους έτσι ανθρώπους και αξιόλογους ανθρώπους στην ψυχή πνευματικούς που λένε ότι στηρίζουμε συλλόγους, στηρίζουμε αυτό που κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας. Για σκέψου πώς θα ήταν η ζωή μας αν δεν υπήρχαν αυτές οι δράσεις, ο εθελοντισμός, έστω και ο αγώνας. Τρέχουν, ναι, αυτά τα άτομα τρέχουν, προσπαθούν. Πόσο όμως όμορφο πράγμα είναι να μας εμπλουτίζουν μέσα στην κάθε γιορτή, μέσα στην κάθε στιγμή,
2: μας,
0: ακόμα και στην καθημερινότητα.
2: Έχεις πάρα πολύ δίκιο, Αλεξάνδρα μου, και ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος είναι ιδιαίτερος σύλλογος, διότι συνδράμουμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας που δεν μπορούμε να το διανοηθούμε πόση μεγάλη ανάγκη υπάρχει.
0: Τη σημερινή εποχή πόσο δύσκολα διαβιώνουν. Κάτι καλό κάνει ο κάθε σύλλογος, κάτι καλό κάνει, δεν μπορεί. Ή πνευματικά, πολιτιστικά, πολιτισμικά, κάτι καλό κάνει πάντως, αυτό έχει σημασία.
2: Πολύ σημαντικά, βέβαια.
0: Ναι, αυτό έχει σημασία και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εκεί, πρέπει να τους τιμάμε, αλίμονο. Και αυτοί οι άνθρωποι ενέργεια δίνουν, κόπο έτσι έχουν για να φέρουν σε πέρας το κάθε τι με αξιοπρέπεια και με ένα ωραίο αποτέλεσμα.
2: Είναι αυτό που λέω πάντα. Βοηθήστε μας για να βοηθάμε. Γιατί ένα σύλλογο σαν το δικό μας, η μόνη του πόρη είναι από τους συμπολίτες.
0: Δεν έχετε, δηλαδή δεν είναι οι σύλλογοι που ενισχύονται από την πολιτεία, από τους δήμους ή από την περιφέρεια.
2: Επειδή είναι φιλανθρωπικός σύλλογος δεν γίνεται αυτό.
0: Επειδή είναι φιλανθρωπικός.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Και βασιζόμαστε πάντα στους συμπολίτες μας. Δεν έχουμε παράπονο. Όποτε τους καλέσουμε είναι κοντά μας. Και προσφέρουμε και εμείς βέβαια ότι μπορούμε περισσότερο. Και είναι ευχαριστημένοι και γι' αυτό μας ακολουθούν και έρχονται. Και μας βοηθούν.
0: Ναι. Και αυτός που έχει προσφέρει, και αυτή είναι η ανθρωπιά. Δεν πρέπει να χάνουμε την ανθρωπιά μας. Προσφέρει έτσι πραγματικά σε αυτούς που έχουν ουσιαστική ανάγκη.
2: Έτσι.
0: Εγώ το θεωρώ ότι το να δίνω σημαίνει ότι νιώθω πολύ καλύτερα από το να παίρνω. Αν ένας άνθρωπος έχει καταφέρει να φτάσει έτσι σε ένα τέτοιο ψυχικό, πνευματικό επίπεδο, να αντλεί χαρά από το να προσφέρει, το να δίνει, μην κοιτάζει δηλαδή μόνο τον εαυτό του, να είναι κλεισμένος μόνο στον εαυτό του και μπορεί να αντλήσει αυτή την ευχαρίστηση, νομίζω ότι έχει κερδίσει το παν, το σύμπαν.
2: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Είναι ακριβώς ό,τι εκπροσωπεί ο σύλλογος.
0: Σε μια
2: ακριβώς
0: κοινωνία που σκέφτεται με τη λογική τι έχω να λαμβάνω ή ναι, γιατί να δώσω, ποιος ο λόγος.
2: Ναι, ποιος ο λόγος έτσι να δώσω.
0: Εκεί το θέτω το θέμα. Τι έχω εγώ να λαμβάνω μέσα από αυτό? Μα προσφορά. Υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από την προσφορά? Και εσύ νομίζεις ότι δεν αναγνωρίζεται. Ουσιαστικά όμως, αν το νομίζεις αυτό, εγώ πιστεύω ότι πάντα θα αναγνωριστεί. Και να μην αναγνωριστεί, έχεις γεμίσει την ψυχή σου.
2: Φυσικά, εγώ πιστεύω στους ανθρώπους πάντοτε βλέπω την καλή πλευρά. Πάντα.
0: Αυτό προσπαθώ σήμερα να περάσω, ξεκινώντας την εκπομπή.
2: Ναι,
0: καμπτόμαστε. Υπάρχουν έτσι δύσκολες καταστάσεις εκεί έξω. Υπάρχει και σκληρότητα. Υπάρχουν και δύσκολοι χαρακτήρες. Υπάρχει και αδικία. Υπάρχει. Εμείς τι κάνουμε για μας? Μπορούμε να αισθανθούμε αυτή την ομορφιά? Το ότι έχω την ευλογία, την ικανότητα, τη γνώση, τις σπουδές που έχω λάβει, το ψυχικό περίσσευμα, το νοητικό αντικείμενο που μπορώ να αξιοποιήσω, που είναι υπέρτατο δώρο και αυτό, να έχω σώαστας φρένας και να μπορώ έτσι να προσφέρω ό,τι έχω μέσα μου στον άλλον, και αυτό ευλογία είναι. Και έτσι είμαστε ταγμένοι. Έτσι είναι η δημιουργία μας.
2: Ναι,
0: αυτό
2: ναι,
0: που το απάνθισμα των εμπειριών, των γνώσεων, της τεχνοτροπίας που έχουμε εξειδικευθεί σε μια τέχνη, οτιδήποτε έχουμε σπουδάσει ή εξελίξει, να μπορούμε να το δώσουμε και στους άλλους, να το προσφέρουμε. Να το προσφέρουμε.
2: Αυτό
0: Φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο θα έχουμε γεμίσει την ψυχή μας. Και μη λέμε, δεν λέμε δεν αξίζει τον κόπο, δεν τα πετάμε. Τα διαμάντια μας δεν τα πετάμε. Έτσι. Και ας νομίζουμε ότι πηγαίνουν σε λάθος, σε λάθος κατευθύνσεις. Ποτέ δεν πάει τίποτα λάθος.
2: Ποιος μας εκπαιδεύει λοιπόν για όλο αυτό?
0: Ποιος?
2: Η μητέρα.
0: Η μητέρα. Και μιας και είπα έτσι από φθεύματα όπως άκουσες και πριν από την Ιμμανουέλ Καντ, να πούμε άλλο ένα που είπε ωραία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μητέρα μου, γιατί εκείνη φύτεψε και καλλιέργησε μέσα μου τους πρώτους σπόρους του καλού. Αν λοιπόν η οικογένεια με κεφαλή τη μάνα όσον αφορά το ψυχικό πλούτο του παιδιού, την καλλιέργειά του και ο πατέρας μαζί, αλλά η μάνα που έχει την αγκαλιά, που θυλάζει, που μπαίνει μέσα στην ψυχή και το μυαλό του παιδιού καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, δώσει καλούς σπόρους, αυτή η σπόρη κάποια στιγμή δεν μπορεί, βρε παιδιά, όσο άγωνο κι αν είναι το έδαφος, κάτι θα φυτρώσει.
2: Θα ανθίσουν οι σπόροι αυτοί.
0: Θα ανθίσουν. Σοφία μου, καλώς ήρθες από τα παιδάκια σου, να τα χαίρεσαι, να τα καμαρώνεις.
2: Όλες οι μανάδες να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας, να τα στηρίζουμε όπως τα στηρίζουμε πάντα. Απέραντη αγάπη.
0: Και πιστεύω ότι τελικά έτσι θα πάμε μπρος. Να είσαι καλά, κορίτσι μου γλυκό. Με το καλό να σε δούμε. Καλή επιτυχία! Καλή επιτυχία από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.

βλέπετε πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. 1:59 λεπτάκια. Θέλαμε να μιλήσουμε και με το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου, γιατί πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση εχθές Παρασκευή στους Μήλους. Ήταν ανοιχτή η συζήτηση για το κοινό, για το ισχύον νομικό πλαίσιο για την ευζοία των ζώων συντροφιάς, για την κακοποίηση των ζώων και τους τρόπους πρόληψης, σωστή διαχείριση αδέσποτων. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στην επόμενη εκπομπή, όπως και το θέμα του τουρισμού που προανήγγυλα, αλλά δεν είχαμε καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον καλεσμένο μας, φορέα του τουριστικού έτσι προϊόντος. Δεσμευόμαστε όμως Θεού θέλοντας το επόμενο Σάββατο αυτά και άλλα πολλά που δεν προλάβαμε σήμερα να πούμε, να τα συζητήσουμε. Ξέρετε τώρα για τα παιδιά σας, πατίνια τέλος, σας το λέω τώρα, έτσι είχα σκοπό να το συζητήσουμε και αυτό, δεν πειράζει, σε άλλη εκπομπή, την επόμενη. Θα υπάρχουν έτσι αυστηρά μέτρα, κυρώσεις, μόνο για ενήλικα παιδιά και μόνο με άδεια κυκλοφορίας. Ψάξτε το, δείτε το, όχι άλλα ατυχήματα γενικώς, ούτε στο βωμό του κέρδους, αλλά ούτε από αμέλεια και απροσεξία. Μας θέλω όλους να είμαστε καλά, μας θέλω όλους να είμαστε ζωντανοί, να χαιρόμαστε τη στιγμή και την κάθε στιγμή, να εκτιμάμε τη ζωή και ό,τι μας προσφέρει, ό,τι και αν είναι αυτό. Φτάνει, όπως είπα και πριν, να μπορούμε να το εκτιμάμε και να το αναγνωρίζουμε. Χρόνια πολλά ακόμα μια φορά σε όλες τις μανούλες. Και εμείς, αν περάσαμε καλά, αν λέω, εσείς θα μας πείτε, να το επαναλάβουμε αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού το επόμενο Σάββατο, λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί. Τεράστια αγκαλιά εκεί, σας κλείνω όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την υποστήριξη, αγαπημένα μου πλάσματα. Καλό Σαββατοκύριακο, ανοιξιάτικο, ανθισμένο, όμορφο. Γεια σας και χαρά σας.

είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22-730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
8: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Δημήτρης από το Μόντρε μου λέει: καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Κρίσιμο Σαββατοκύριακο που ίσως βγάλει πρωταθλητή και καλή επιτυχία για τον τελικό στο μπάσκετ. Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις ευχές. Απλά την περασμένη εβδομάδα ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος γιατί είχα φτάσει 18ωρο και το Σαββατοκύριακο ήμουνα στο κρεβάτι. Είναι πολύ απλά. Μια ίωση, αλλά ίωση κούρασης. Έτσι να το πω. Ίωση κούρασης. Λοιπόν, ήδη έχουμε και τις πρώτες γραμμές. Πάμε στον κύριο Λευτέρη τα Χανιά. Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
1: Αγαπάμε, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κοίτα να δεις τώρα, μας είπες τα παιχνίδια όλα.
0: Εντάξει, ναι, τα περισσότερα.
1: Εχθές ο Παναθηναϊκός τι έπαθε, μωρέ γάμο. Κομπάρισε, να πούμε, κομπάρισε.
0: Εντάξει, τώρα δεν έχει σταθερότητα όλη τη χρονιά. Είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο.
1: Μα εκεί πέρα νίκησε δύο παιχνίδια, ρε γάμο.
0: Εντάξει. Και η Βαλένθια έχει και τον είχε κερδίσει και τις δύο φορές στην κανονική διάρκεια. Τον κέρδισε πάλι δύο φορές αυτή τη βδομάδα.
1: Και τι λες να γίνει εκεί πέρα.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα. Είναι πάρα... Όχι ότι δεν γυρίζει. Αν ο Παναθηναϊκός παίξει όπως την τρίτη περίοδο που ήταν τρομερός, το γυρίζει. Πάντως οι περισσότερες πιθανότητες είναι με τους Ισπανούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Λοιπόν, να σου πω. Και ο Όφη, τι ήταν αυτό με τον Όφη, Γιώργη.
0: Εγώ σας το έλεγα ότι ο Όφη, σας το έλεγα ότι είναι τελικός, μία και έξω.
1: Λέω εγώ ότι πιστόπες.
0: Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του και φαίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ να δώσω χαιρετίσματα. Ένα κύριο από το Μενίδη, βρε, τι γλυκός άνθρωπο.
0: Ο κύριος Νεόφυτος.
1: Λέω εγώ ότι μιλάει, γιατί μ' άκουγε να πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και στο Μανώλη του Μπαρδάλη, το φίλο μου.
0: Ωραία.
1: Και να χαιρετήσω και τον Αυγολεύρα το φίλο μου, έτσι.
0: Ωραία, κύριε Λευτέρη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
0: Επίσης, να είστε καλά, επίσης.
1: Άντε, για χαρά,
0: γεια σας, κύριε Κώστα, γεια σας. Ο κύριε Λευτέρη, λέω γιατί είναι ο Κώστας από τυχείο τώρα. Έλα, Κώστα μου.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Να είστε καλά. Εύχομαι να ξεκουράστηκες λίγο.
0: Εντάξει. Και στο σπίτι που να δούλευα, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, εντάξει, είναι υποχρεώσεις.
0: Όχι, είναι η δουλειά μας τέτοια. Εμείς, ειδικά οι αθλητικοί συντάκτες, και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια του συναφιού μου, δουλεύουμε 7 μέρες τη βδομάδα. Έχει πάρα πολύ δουλειά και συνέχεια μάτς.
2: Βέβαια. Και δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο η πρώτερη είδηση. Είναι η δουλειά τέτοια.
0: Όχι, δεν είναι θέμα αν είναι μεγάλες ή μικρές ειδήσεις. Όχι. Ναι. Όχι. Ειδικά τα site δουλεύουν 24ωρο.
2: Ναι. Ή την κάνεις αυτή τη δουλειά, δεν την κάνεις.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και πολλά παιδιά πάνε σε σχολές. Όταν όμως αρχίσει η δουλειά και πάνε σε εφημερίδες, πάνε σε site και βλέπουν ότι χρειάζεται πάρα πολλές ώρες απαιτητικές, στερείς σε προσωπική ζωή κλπ. Τα παρατάνε.
2: Ναι.
0: Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο.
2: Γιώργο, όταν ξεκίναγες εσύ τη δημοσιογραφία, ήταν έτσι οι συνθήκες? Με τόση πολλή δουλειά ή ήταν λιγάκι πιο...
0: Εγώ ξεκίνησα το 83, 1983. Και εγώ τότε ξεκινούσα, με ανέλαβε ο Καραγιαννίδης ο φιλάθρο, ξεκίνησε ο φιλάθρος. Εγώ πήγαινα το Σαββατοκύριακο, ξεκινούσα το πρωί, νωρίς, μέχρι το απόγευμα, πήγαινα στα γήπεδα της Αθήνας και του Πειραιά, 5-6 γήπεδα Αθήνας-Πειραιά και γύριζα μετά στον Ταύρο και καθόμουν μέχρι τις 12:00 το βράδυ.
2: Ναι.
0: Αυτό συνέχεια. Χώρια τις καθημερινές που ήμουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή η δουλειά που έχω ρίξει δεν υπάρχει. Δεν το λέω τώρα για να πω στον κόσμο ότι είμαι δουλευταράς. Αλλά εάν δεν δουλέψεις. Δεν μιλάμε για συνθήκες 8ωρου, 10ωρου τώρα, έτσι. Μιλάμε για συνθήκες απίστευτες. Εγώ έχω τύχει. Έχω μείνει στην εφημερίδα ένα τριήμερο. Δεν κάνω πλάκα. Έχω μείνει στην εφημερίδα τριήμερο. Τότε που ήμουν διευθυντής στο φύλαθλο. Και είχα κάνει μέσα μια αποθηκούλα, την είχα κάνει κρεβατοκάμαρα και κοιμόμουν.
2: Ναι.
0: Για τέτοια δουλειά, για τέτοια απίστευτη δουλειά.
2: Ναι. Και εγώ δηλαδή σε προσωπικά στη δική μου τη δουλειά έχει τύχει δύο φορές κιόλας να πάω Παρασκευή και να τελειώσω Δευτέρα απόγευμα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν άντεχα κι άλλο, αλλά εντάξει, δυστυχώς αυτά τα πληρώνεις κάποια στιγμή.
0: Ναι.
2: Γιατί εντάξει, όταν είσαι μικρός και έχεις ενέργεια πάνω, βασικά κοίταξε να δεις, σε παρασύρει η αγάπη που, σε αυτό που κάνεις. Αν δεν το αγαπούσες αυτό που κάνεις, έπηγε περίπτωση να.
0: Εννοείται.
2: Θα είχες αλλάξει επάγγελμα όπως και εγώ, και όπως αναγκάστηκα πολλές φορές να αλλάξω και επάγγελμα δυστυχώς μετά τις καταστάσεις των μνημονίων.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Ο χώρος του κοσμήματος και έχω μάθει άλλα τρία επαγγέλματα σοβαρά, δηλαδή, όχι ξέρεις, περιφερειακά. Τέλος πάντων, να πω καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ. Το χτεσινό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού δεν χρειάζεται ιδιαίτερο σχολιασμό. Για μένα είναι η καλύτερη ομάδα η Βαλένθια. Τον έχει παρασύρει σε ένα μπάσκετ τύπου NBA. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός και η κούραση έπαιξε ρόλο. Ο άνθρωπος αυτός, ο Μαρτίνες, παίζει σχεδόν με όλη την ομάδα. Χτες αναγκάστηκε να βάλει το Δολιόπουλο με το που βάζει 7-8 πόντους, τον βγάζει έξω. Κάθε σου λέει, μοιραίες λεφτό κιόλας. Βάλει καμιά 15 πόντους, γιατί μετά ποιος τον άκουγε του Παναθηναϊκού. Έτσι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι τόσο καιρό ένα παιδί το οποίο πραγματικά έχει αξία και είναι και έμπειρος. Δεν να πω ότι είναι ένα παιδί 18-19 χρονών που το μπαίνει τώρα στο μπάσκετ. Έχει δείξει το τι είναι, το έχει δείξει και στην εθνική. Τέλος πάντων, έχει μάθει να παίζει με αυτούς και με αυτούς. Τι να πω, ελπίζω ότι τον αγώνα τον επόμενο κάτι να γίνει. Αναγκαστικά ο Παναθηναϊκός θα στηριχτεί στους παίκτες που έχει, κάποιες μονάδες που μπορεί να ξεχωρίζουν. Οι άλλοι όμως δεν έχουν αυτό το πράγμα. Οι άλλοι έχουν μια ομάδα-ομάδα, πώς το λένε. Αυτό το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο. Άλλοι έχουν σύνολο, άλλοι έχουν κάποιους παίκτες. Έτσι είναι στα ομαδικά αθλήματα. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Όμως πήρα μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά από την Παρί, την ομάδα μου, τη λατρεύω, την αγαπάω και αυτή και τη Λίβερπουλ. Εντάξει, μία με έχει στενοχωρέσει λιγάκι.
0: Εντάξει.
2: Όπως και εσένα η Τσέλσι.
0: Ναι, παίζουν μαζί σήμερα, οι σκοτωμένοι με τους πεθαμένους. Τέλος πάντων.
2: Συγχαρητήρια και στον Όφη, δεν θέλω να κρατήσω άλλο τη γραμμή.
0: Ωραία, ωραία, Κωνσταντίνα.
2: Να δώσω χαιρετισμούς πάρα πολύ στον κύριο Νεόφυτο, τον αγαπημένο μας κύριο Νεόφυτο, ένα ευγενέστατο άνθρωπο. Στον κύριο Θανάση, τον Μπιλμπάι Τάξη, σε όλα αυτά τα παιδιά, τον Γιώργο το Λονδίνο, με την αυστηρή αλλά σωστή κριτική. Παρόλο που μας πληγώνει εμάς τους Παναθηναϊκούς, κάποια πράγματα είναι έτσι. Τέλος πάντων.
0: Ωραία, έγινε Κώστα μου, να σε καλά.
2: Πολλούς χαιρετισμούς και υγεία να
0: έχεις. Έγινε, έγινε. Γεια χαρά. Πάμε στο Χρήστο Ρόδο. Χρήστος.
3: Καλώς το να, καλημέρα.
0: Έλα Χρήστο, τι γίνεται.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, τι κάνεις.
0: Πώς περνάμε στο πανέμορφο αυτό νησί.
3: Έχεις υπηρετήσει, τα ξέρεις, δεν θέλω να σου κλέψω το χρόνο, είναι πολύτιμο, θα είμαι σύντομος. Ήθελα να πω καλό μεσημέρι, δεν θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο. Σε όλους τους Ελληνίδες, τους Έλληνες και αυτούς που ζουν στην Ελλάδα και αυτούς που ζουν στο εξωτερικό, σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM και στην ευγενέστατη κυρία Ειρήνη Κούρτη που απήντησε στο τηλέφωνο. Και εσύ να είσαι γερός και να μας. Κάθε χαρά για σένα, την οικογένειά σου και να μας κάνεις παρέα για πολλά χρόνια με αυτή την υπέροχη εικόνα.
0: Ευχαριστώ, Χριστάρα μου, να είσαι καλά. Εσύ είσαι εντάξει, εντάξει περνά τη Ρόδο καλά.
3: Ναι,
0: για δουλειά είσαι, για δουλειά δεν είσαι.
3: Όχι, καμία σχέση. Όχι, έχω έρθει για 11 μέρες.
0: Α, διακοπές, διακοπές.
3: Με την τελευταία βραδινή πτήση και λόγω του ότι μεθαύριο Δευτέρα συμπληρώνονται 36 χρόνια από το θάνατο του αρχηγού, θα ήθελα ένα τραγούδι και να το αφιερώσω σε σένα πρωτίστως γιατί είσαι μέγας υποστηρικής του λαϊκού τραγουδιού και στους πολύ μερακλείδες ακροατές του Real FM, τον κύριο Ανέστη από τη Ρόδο, σε αυτόν τον Αϊθαλή 80χρονο αιώνιο έφηβος, τον κύριο Μπίλι Μπαϊτάξη, σε κάποια κυρία που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της και αγαπάει πολύ το λαϊκό τραγούδι. Στα παιδιά της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών και στους υπέροχους ανθρώπους και πολύ μεγάλους σολίστες του Μπουζουκτού, Λάκη Καρνέζη, Γιάννη Μπιθικότση, Δημήτρη Μαριολά και Παναγιώτη Στεργίου.
0: Ποιο τραγούδι θες?
3: Είσαι η πρώτη εσύ για μένα. Τραγουδάει ο αρχηγός στη μνήμη του.
0: Okay.
3: Η Μπουζούκη έχει παίξει ο Γιάννης Μπιθικότσης και η μουσική είναι του Τάκη Σούκα και η στίχη του Νίκου του Λουκά.
0: Καλώς. Έγινε Χριστάρα.
3: Καλή δύναμη στην εργασία. Γεια σου Γιώργο Κολοκοτρώνη. Θα τα πούμε. Καλή αντάμωση. Γεια χαρά.
0: Καλά να περνάς. Έχει κλείσει ένα. Η ένα έχει κλείσει, έλεγε Ανέστης. Ωραία. Άρα είναι η τέσσερα, έτσι, ο κύριος Ηλίας Σκοροπή.
4: Γεωργάκη μου, εγώ είμαι.
0: Για
4: θέλω να σου πω χρόνια πολλά. Θέλω να σου πω και καλό μήνα και όλα τα άλλα. Όλες τις ευχές για όλο τον κόσμο. Και βεβαίως, επειδή εγώ θέλω να τιμώ και λίγο την πατρίδα μου, λέω να το χαλάσω λίγο και να μου βάλεις, αν μπορείς, κλείσαν οι στράτες του Μοριά, ρε παιδάκι μου.
0: Μου το είχατε ξαναζητήσει αυτό.
4: Ναι. Κλείσανε στράτες του Μοριά, κλείσαν και τα Δερβένια.
0: Ναι.
4: Κλαίνε τα Χάνια Γιάλογα.
0: Ναι.
4: Ε?
0: Λοιπόν, εγώ πάντως το λέω από τώρα, τέλος Μαΐου, Μαΐου, επειδή πάρα πολύ μου το ζητάτε, θα υπάρχει τρίωρη εκπομπή με δημοτικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα.
4: Α, μη μου το κάνεις αυτό.
0: Τέλος Μαΐου, με τη βοήθεια της Κασιανής της Βραχά.
4: Γιώργο, κοίτα να δεις κάτι,
0: ναι.
4: Το έχω πει πολλές φορές εγώ αυτό, αλλά και σε πάρα πολλούς.
0: Ναι. Έπεσε η γραμμή. Α, έχει πέσει η γραμμή. Τότε, να, δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί και επειδή είναι ένα. Είναι πάλι ένα. Έλα, Ανέστης.
4: Έλα, Γιώργο, έλα.
0: Έλα, έλα, έλα. Τι γίνεται, πώς πάμε.
4: Όλα καλά, όλα καλά. Περνάμε καλά με τον Χρήστο εδώ πέρα. Εφραγές είμαστε λίτε που στάχαμε. Είδαμε το game το 2-1.
0: Ναι.
4: Εγώ περίμενα εχθές να γίνει το, η σκούπα δηλαδή να γίνει το 3-1.
0: Και εγώ το περίμενα, και εγώ το περίμενα, και εγώ το περίμενα.
4: Τι πράγμα?
0: Και εγώ το περίμενα.
4: Αλλά Γιώργο κατάλαβα, είδα μόλις μπήκε τέταρτη περίοδος και έκανε τα τσαλιμάκια του Παναθηναϊκός, κάτι ελεύθερες βολές την πάγα πάνω στο σίδερο δεν μπαίνανε μέσα. Εντάξει, κατάλαβα πολλά και λέω εντάξει, θα πάει τώρα πάει να πάρει στη Βαλένθια το παιχνίδι το πέμπτο. Στοιχηματικά ήταν αυτά, όλα οικονομήσανε καλά λεφτά. Οι στοιχηματικές εταιρείες πήγανε πολύ καλά. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Φαβορεί ο Παναθηναϊκός, το outsider η Βαλένθια. Φαβορεί ο Παναθηναϊκός, το outsider η Βαλένθια. Συμφωνείς, Γιώργο?
0: Με βάση ότι είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός στα δύο πρώτα στην Ισπανία.
4: Εννοείται, Γιώργο.
0: Γι' αυτό, ναι.
4: Αλλά τώρα εντάξει, θα το πάρει το παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ο Παναθηναϊκός. Αν δεις τα παιχνίδια του και στη GPL, το δικό μας αποτέλεσμα, από ποιες ομάδες έχασε.
0: Ναι.
4: Επιτρέπεται από τον Κολοσσό μέσα στο ΆΚΑ να φάει 103 πόντους. Ποιο? Ο Παναθηναϊκός 103
0: καλά, πόντους. Τώρα εντάξει, αυτό 100 φορές θα ξαναπαίξουν, δεν πρόκειται να ξαναγίνει.
4: Ακριβώς, Γιώργο. Τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται με τον κύριο Μπενίτε? Μένει, φεύγει, τι γίνεται με αυτόν?
0: Θα είναι έκπληξη να μείνει. Μετά τις δηλώσεις που διάβασα στον αγώνα με την ΑΕΚ, οι δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ δείχνουν ότι έχει καταλάβει ότι φεύγει και ήθελε να κατά κάποιο τρόπο να απολογηθεί και να ενημερώσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αλλά και να στείλει το μήνυμα στον Αλαφούς ότι εγώ κοίταξε να δεις, είμαι επαγγελματίας, θα δουλεύω μέχρι το τέλος. Αν θες να με διώξεις, διώξε με, δώσε μου την αποζημίωσή μου.
4: Εγώ έτσι το εισέπραξα. Γιώργο, τι ήταν αυτό που τον έφερε προς τα μέσα του Οκτώβρη για να συμμαζεύσει τα συμμαζευτά?
0: Ναι.
4: Ακριβώς. Ό,τι έκανε και ο Τερίμ. Αντίστοιχο του Τερίμ, ό,τι έκανε ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό, το έκανε και ο Ράβα Μπενίτε. Με τη μόνη διαφορά που δεν είχε, ούτε ο ένας είχε παίκτες, υλικό να δουλέψει. Καλά τα είπε ο Τερίμ, ότι κοίταξε, δεν έχεις παίκτες να δουλέψω. Εφόσον δεν έχεις παίκτες, συγγνώμη κύριε Αλαφούζο, στρίβω για τη γνωριμία. Όμως το ίδιο πράγμα είναι και ο κύριος Μπενίτο Ράφα. Αλλά εγώ θα χαιρόμουν πολύ να τον κρατήσει, γιατί δεν ξέρουμε ποιον θα φέρει ο επόμενος, διότι και ο επόμενος να έρθει θα απαιτήσει παίκτες. Αλλιώς θα σε παρατήσει και θα φύγει για αυτή. Θα απαιτήσει παίκτες. Αλλιώς θα σε παρατήσει και θα φύγει.

0: Θέλει. Λοιπόν, μίλησε προηγουμένως ο Χρήστος, δεν τον άκουσα.
1: Ναι, μίλησε ο Χρήστος ότι είναι στη Ρόδο και περνάει καλά κλπ.
0: Ναι, μένω σε καλή. Του λέω, περίμενε, θα έρθω το βράδυ πάνω στη Λίδο να κάτσουμε και έχουμε ένα ωραίο μαγαζί, ένα ωραίο παρ.
1: Μπράβο, να περάσετε καλά, να περάσετε καλά, να περάσετε καλά.
0: Ωραία. Και εγώ θα ήθελα να σου είναι και εσύ μαζί μας.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα βρεθούμε. Κάποια στιγμή θα βρεθούμε.
0: Έγινε, λοιπόν, έγινε κύριε Γιώργο μου.
1: Έγινε κύριε Ανέστη μου.
0: Καλή παραγωγή να έχεις. Ευχαριστώ καλή πολύ. Συνέχεια και χαιρετάμε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ανέστη. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να περνάτε καλά, να περνάτε καλά. Πραγματικά χαίρομαι. Ο Χρήστος είναι υποβρύχιες καταστροφές και λοιπά. Ένα παλικάρι που έρχεται πολύ συχνά εδώ, σας έχω πει, με τα χέρια γεμάτα, με γλυκά, με κουλούρια, με πολλά πράγματα. Για όλα τα παιδιά εδώ, έτσι. Δεν γνωριζότανε με τον Ανέστη. Γνωριστήκανε μέσω της εκπομπής. Και αυτή τη στιγμή κάνουνε παρέιτσα. Και πραγματικά το απολαμβάνω, το χαίρομαι. Αυτό σημαίνει ραδιόφωνο. Που με πήρε ο κύριος Θανάσης από τους Αγίους Θεοδόρους. Ο άνθρωπος είχε μια περιπέτεια στο νοσοκομείο και ανοίγει η πόρτα και πήγε ο Bill by taxi. Δεν τον ήξερε μέσω της εκπομπής. Του λέει: σα ακούω, σε κάνω, ήρθαν να δω πώς είσαι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την ανθρώπινη επαφή μέσω μιας εκπομπής, μέσω ενός ραδιοφώνου. Και πραγματικά χαίρομαι. Πάμε στον κύριο Νεόφυτο Μενίδη. Γεια σας, κύριε Νεόφυτο.
2: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, και καμιά εβδομάδα λείψατε και νομίζαμε λείπετε πάρα πολλούς μήνες. Σε έχουμε συνηθίσει.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Νεόφυτε.
2: Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους Έλληνες εξωτερικού. Κύριε Γιώργο, να ξεκινήσω με τον Τολιόπουλο. Όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ φαινόταν πόσο μεγάλος παιχταράς ήταν, γιατί ο ΠΑΟΚ εκείνη τον καιρό ήταν ανύπαρκτη ομάδα για το μπάσκετ. Μόλις πήγε στον Άρη ήταν παίχτης ηγέτης και φάνηκε στο, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έπαιζε, ήταν ο ηγέτης του Άρη. Τώρα στο Παναθηναϊκό, χωρίς παραξήγηση από τους φίλους του Παναθηναϊκού, αυτός ο παίχτης αδικείται για μένα, που τον βάζει 2 λεπτά και 3 λεπτά. Mm. Εκεί ο παίχτης ψυχολογικά δεν μπορεί να παίξει. Να πω τώρα για την ΑΚ να έχει καλή επιτυχία να πάρει το τέταρτο, και μην ξεχνάμε ότι ήταν από την πρώτη ομάδα που φέρε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και μπροστά σε 100.000 κόσμο. Θα μου πείτε οι εποχές έχουν αλλάξει. Άλλη εποχή, το έτσι άλλο τώρα. Να πω καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό, που έτσι πως πάνε τα πράγματα όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να το πάρει κιόλας, γιατί είναι φορμαρισμένη ομάδα μέχρι τώρα που παίζει. Όσο για το Παναθηναϊκό, ακούγονται τρελά πράγματα ότι ο Γιαννακόπουλος λέει τους είπε να χάσουνε για να βρεθεί, λέει.
1: Καλά, μείνετε, στο... μην ασχοληθεί.
2: Ναι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Είναι παλαβά που ακούγονται. Ναι. Πρέπει να είμαστε και λίγο σοβαροί.
1: Ναι,
2: να πω ευχαριστώ στον κύριο Λευτέρη, να χαίρετε την ομάδα του από τις τρεις που υποστηρίζει τον Όφη, που το πήρε πολύ δικαία η ομάδα της Κρήτης, και πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ χάνει τελικό που δεν έχω συναχωρηθεί καθόλου, γιατί όπως έχω πει, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ με τους φιλάθλους του Όφη έχουμε πάρα πολλές σχέσεις, και έχω πει και το λόγο, μην γίνομαι κουραστικός, λόγω που έχει πολλούς φιλάθλους ο ΠΑΟΚ πόντιους και έχουμε πολλά κοινά με τους κριτικούς. Γι' αυτό και ταιριάζουμε και πολύ σαν φίλαθλοι. Να δώσω και τα χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εκεί, τα υπόλοιπα. Τώρα μην κάτσω και πονόματα, γιατί θα καθυστερήσω πάρα πολύ. Γιατί το Real FM για μένα έχει τους πιο συμπαθητικούς και δημοσιογράφους και ακροάτες. Χαιρετώ και καλή συνέχεια.
1: Είμαστε καλά κύριε Νόφιτε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ευχαριστώ. Γενικά είσαστε όλοι αγαπητοί ο ένας τον άλλον, γιατί όταν παίρνετε τηλέφωνο και αρχίζετε τα χαιρετίσματα ο ένας τον άλλον και βλέπω και τα μηνύματα κλπ. Εγώ πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, σήμερα το πρώτο μάτς για τα play out είναι στις 4 στις Σέρες. Πανσεραϊκός και Φυσιά, 7η αγωνιστική. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, το αντιλαμβάνεται ο καθένας. 7η αγωνιστική είναι Nova 2 αυτό το μάτς. Στις 5 παίζει η ΑΕΛ με τον Αστέρα από το Κοσμοτέ 1 και ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Έτσι. Λοιπόν, η ΑΕΛ με τον Αστέρα είναι στις δύο τελευταίες θέσεις, άρα καταλαβαίνετε ότι η ζωή σου ο θάνατός μου.

0: μου, θάνατό σου η ζωή μου. Ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, που η Κηφισιά έκανε μεγάλο διπλό και έχει μπει και ο Πανετολικός σε δύσκολη θέση, ο οποίος παίζει με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, ακόμα και ο Πανετολικός με 31 πόντους δεν είναι σίγουρος. Οπότε περιμένουμε πολύ μεγάλα μάτς. Αύριο τα ντέρμπι και τα δύο είναι στις 7.30. Η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό είναι τέταρτη αγωνιστική και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Να πω ότι πριν από λίγο είναι γνωστή η αποστολή του Παναθηναϊκού, δεν είναι μέσα ο Μπακασέτας. Αρκετά προβλήματα για τον Μπενίτεθ έχει και με τους αμυντικούς. Ενδεχομένως να πάει και τετράδα. Αυτό δοκίμασε χθες. Θα το δει, θα αποφασίσει. Ενώ στην αποστολή του Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ τους πήρε όλους. Τους πήρε όλους και αύριο θα αποκλείσει δύο, γιατί υπάρχει το θέμα με τους μη κοινοτικούς. Τεράστια σημασία το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, διότι με ισοπαλία και νίκη της ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Οπότε και οι δύο θα κυνηγήσουν τη νίκη. Δεν είναι μόνο ότι για να μείνουν ζωντανοί στο πρωτάθλημα, είναι γιατί διεκδικούν και την δεύτερη θέση. Που είναι όχι απλά σημαντική προκριματικά του Champions League. Εάν η Aston Villa, που προκρίθηκε στον τελικό του Europa, κερδίσει τη Freiburg και εξασφαλίσει θέση στο Champions League από το πρωτάθλημά της που εξασφαλίζει, το ελληνικό ποδόσφαιρο κερδίζει μία θέση στους προκριματικούς. Δηλαδή, ο δεύτερος δεν θα παίξει από το δεύτερο προκριματικό, θα παίξει από τον τρίτο προκριματικό, που σημαίνει ότι μόνο με ήττες εξασφαλίζει συνέχεια στην Ευρώπη. Δηλαδή, εξασφαλίζει ευρωπαϊκή συμμετοχή. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η δεύτερη θέση. Διαφημίσεις, ειδήσεις, θα ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου στα Παιδιά των Δρόμων του Κώστα Λιβάδα και μετά θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ κατά στόχων της Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Σε μια πραγματικότητα κινούμενη σάμου, η Ελλάδα θωρακίζεται αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από εξειδικευμένο προσωπικό των ένοπλων δυνάμεων για την ταυτότητα αλλά και το πώς βρέθηκε στη χώρα μας το οπλισμένο, μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σε ισχύνη έως τις 4.30 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της διεξαγωγής διεθνούς ποδηλατικού γύρου Ελλάδος. Περισσότερα αναλυτικά οι δρόμοι στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Χρωστάω το τραγούδι της Ελένης Αλιγοπούλου γιατί βλέπω τις γραμμές. Ο Βαγγέλης Εύβοια, καλώς τον.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Πώς πάμε?
2: Τι να πάμε, πάμε καλά.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε.
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό, 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml, 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονή. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
18: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
1: Βαγγέλη, να είσαι καλά. Όμως, επειδή βλέπω και κάποια μηνύματα, δεν το διαβάζω. Νίκο μου, τώρα εγώ αυτό το, δεν το διαβάζω. Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, σεβαστή, αλλά να βάζουμε και τη λογική να, να δουλεύει. Ο Παναθηναϊκός χαρακίρι έκανε. Έτσι, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν μιλάω και για διαιτησίες στο μπάσκετ, τους έχω χαρακτηρίσει εφευρέτες, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω διαφορετικά δημόσια, είναι επικίνδυνοι. Δηλαδή, χθες είδατε τη φάση του Μοντέρο, όσοι είδατε το μπάσκετ, κάνει παρέλαση πάνω στη γραμμή. Και επειδή έπαιξα τη φάση στο κόντρα και την έπαιξα replay, από πίσω του ακριβώς είναι διαιτητής. Και ο διαιτητής δεν σφυρίζει την παράβαση. Δεν το είδε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έχω πει την άποψή μου, αλλά μην ψάχνουμε να βρούμε άλλο θείο. Ο Παναθηναϊκός έχασε για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί έχει κάνει εγκλήματα ο Αταμάν, γιατί δεν έχει μια σταθερή ομάδα, γιατί δεν παίρνει πολλά πράγματα από διαφορετικούς παίκτες και τα περιμένουν από έναν δύο. Γι' αυτό έχασε ο Παναθηναϊκός. Αλλά παρόλα αυτά επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός της τρίτης περίοδου χθες είναι ικανός να ξανακερδίσει μέσα εκεί. Δύσκολο, αλλά όλα γίνονται. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε στον Παναγιώτη Κορίνθο.
22: Γεια σας.
1: Καλώς
22: τον. Καλησπέρα και στο Σεβαστό Κρατήριο. Υγεία έχουμε. Στεναχώρια έχουμε για την ομάδα. Εχθές, εκτός ότι θα μιλήσω και για τη αναγκαστικά σήμερα, γιατί εχθές μίλησαν οι Μουγκοί και ήταν οι τυφλοί, κύριε Γιώργο. Όπως το λέω, μίλησαν οι Μουγκοί και ήταν οι τυφλοί. Μοντέρο στη γραμμή, εκεί που έχει να κάνει επίθεση και καλά ότι τον ενοχλούσε ο κόσμος στο διαιτητή και σταματούσε το ρυθμό του παιχνιδιού όποτε είχε την μπάλα ο Παναθηναϊκός, δεν δικαιολογείται τέτοια διαιτησία. Ειδικά σε μια ομάδα που έχει 7 ευρωπαϊκά. Δεν σου λέω να μας πηγαίνουν τρένο, 50-50 ζητάω. Ο Παναθηναϊκός είμαι, αν είναι δυνατόν. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε μόνος του. Οκ. Okay. Από 0-2, άντε ας πάει 1-2. Μέχρι εκεί. Γιατί η Βαλένθια θα ήταν άδικο να μην έπαιρνε μια νίκη. Έπαιξε πολύ καλά φέτος. Έτσι. Αλλά τώρα να αυτοκτονήσεις μέσα στην έδρα σου και να πας σειρά 2-2 από εκεί που είσαι ξεκάθαρο φαβορί, αυτό δεν μπορώ να το ρίξω μόνο στη διαιτησία. Αυτό θα το ρίξω και στον προπονητή και στους παίκτες που δεν υπάρχει μια σταθερή ομάδα. Δεν μπορεί ο Τολιόπουλος να σου βγάζει υπέροχο παιχνίδι, να σου βάλει 10 πόντους με το καλημέρα και να τον βγάζεις και να τον βάζεις λίγο στο τέλος πάλι. Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα με τον Τολιόπουλο, αφού είδες ότι χθες στάθηκε βράχος το παιδί όσο έπαιξε. Δεν μπορεί συνέχεια να πηγαίνει με τους ίδιους παίχτες. Λογικό, αυτό ο Ναν έχει ξεθεωθεί. Έχει ξεθεωθεί, δεν μπορεί να παίζει 35 λεπτά ο Ναν. Αφού έχει υλικό, έχει μεγάλο ροστερό πρόεδρος, σου έχει φέρει ότι το έχει ζητήσει. Δεν σου έχει πει ποτέ όχι. Πού ήθελα τους παίχτες. Για να μην γκρινιάζω όμως όλη την ώρα, επειδή είσαι Παναθηναϊκός και επειδή έχεις ξελασπώσει πολύ χειρότερες καταστάσεις, παίρνεις όσες πιθανότητες σου αναλογούν, τις βάζεις στη βαλίτσα σου, όπως θα βάλουν και τα ρούχα τους οι παίχτες, και βγάζεις στο παρκέ ό,τι πιθανότητες έχεις. Και προς Θεού, όχι άλλα κολλήματα, κύριε Αταμάν. Όχι άλλα κολλήματα. Δώστε χρόνο στους νέους. Μεγαλώστε το rotation, βάλτε παίχτες. Η ομάδα είναι φωτιά. Έχεις roster και δεν έχεις σύνολο. Αυτό πια, να έχεις παιχταράδες σε όλες τις θέσεις και να μην μπορείς να κάνεις ένα σύνολο και να μην σε τρέμει όλη η Ευρώπη, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Παναθηναϊκός είσαι, προχωράς και ό,τι γίνει. Και ακόμα και να χάσει ο Παναθηναϊκός, η φλόγα μας δεν θα σβήσει, θα φουντώσει κι άλλο. Κι άλλο, εγώ προσωπικά σαν Παναθηναϊκός λέω ένα πράγμα. Στις χαρές και στις λύπες μαζί, τριφυλάρα μονάχα εσύ. Και έτσι θα χαιρετήσω και θα πω καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να, πριν πάμε στον ΑΕΚΤΖ, ο Δημήτρης, ο Σπύρος και ο Σπάικ 21 είναι έξω από το γήπεδο που θα γίνει ο τελικός απόψε της ΑΕΚ με την Ρήτας. Μου έχουν γράψει ένα μήνυμα, ακούνε και Real FM. Παιδιά, να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Μου λένε ότι έρχεται πολλοί κόσμος, ναι, γιατί και χθες πήγανε οπαδοί της ΑΕΚ με τσάρτερ και σήμερα θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ. Και δεν ξέρω, εγώ θα τα αναφερθώ αργότερα, δεν ξέρω τη Ρήτας. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ έχει μια πολύ καλή ομάδα. Και όλη η Ελλάδα είναι μαζί της να σηκώσει το ευρωπαϊκό. Καλά να περάσετε, να το απολαύσετε. Λοιπόν, ΑΕΚΤΖ, Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Επειδή άκουσα που έλεγες προηγουμένως για τη διαιτησία, αρχικά να πω για τη φάση που λέτε ότι πάτησε έξω.
1: Ναι.
0: Ο κανονισμός είχε αλλάξει. Παλιότερα, όταν έγινε παίκτης έξω, δεν μπορούσε να ξαναμπεί αν δεν είχε ακουμπήσει μπάλα σε αντίπαλο. Τώρα μπορεί να ξαναμπεί μέσα και να πιάσει την μπάλα. Αρκεί να μην την κρατάει. Όταν βγαίνει έξω, δεν κρατάει την μπάλα. Όποιο θέλει, το βλέπει στο βίντεο.
1: Θα το ξαναδώ, ναι, θα το ξαναδώ. Ναι.
0: Έχει αλλάξει ο κανονισμός εδώ και χρόνια, βέβαια, αλλά εντάξει, πολλοί δεν το ξέρουν. Εντάξει, και αυτό το ότι το έδειξε η Νόβα ξαφνικά, μόνο που πατάει έξω και αυτό, αφήνει μια εικόνα του που πραγματικά έχει βγει έξω αυτό, αλλά δεν βλέπει κανείς τη συνέχεια της φάσης. Ναι. Φανταστείτε ότι υπάρχει παίκτης του Παναθηναϊκού πίσω. Εγώ δεν θα μιλήσω τίποτα.
1: Καλά, τώρα η φάση είναι, αυτή είναι μία στις χίλιες τώρα. Δεν στεκόμαστε. Μα αυτή δεν είναι φάση. Μισό λεπτό. Αυτή δεν είναι φάση τώρα για να ψάχνουμε για άλλο.
0: Δεν είπα, δεν είπα για άλλο. Απλά έχει αλλάξει ο κανονισμός. Πίσω από τον παίκτη της Βαλένθια υπάρχει παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν διαμαρτύρει το άνθρωπο. Δηλαδή αυτό είναι ηλίθιος. Εκτός ότι δεν υπάρχει, υπάρχει γιατί δεν είναι ο Ντουφαλά.
1: Μπορεί να μην το είδανε.
0: Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Ντουφαλά, έτσι.
1: Μα εκείνη.
0: Όποιος ασχολείται.
1: Μισό λεπτό.
0: Χθες οι Παναθηναϊκοί πανηγυρίζανε ότι θα σφύριζε ο Ντουφαλά.
1: Οι Παναθηναϊκοί χθες δεν διαμαρτυρηθήκανε. Μετά στο τέλος έβγαλε κάτι ο Γιανακόπουλος για τη συγκεκριμένη φάση.
0: Καλά, εντάξει. Ο ίδιος πανηγύριζε ότι θα έχει τον Ντουφαλά. Εντάξει, τώρα μην τρέφουμε. Το θέμα δεν είναι η αντιδιωτησία. Και άμα θέλανε να δώσουν γιατί δεν δώσαν φάουλ στον Νάν ή οτιδήποτε, θα σου πω ένα πράγμα. Θυμάστε τη χειρονομία στο δεύτερο αγώνα του Νάν. Αν θέλανε να τον στήσουν τον Παναθηναϊκό, θα την είχαν τιμωρήσει με μια και δύο αγωνιστικές στον Νάν. Υπήρχε λόγο να τον βάλουν μέσα να παίξει και να μην του δίνουν φάουλ.
1: Καλά, πάντως ότι ο Νάν δεν παίρνει φάουλ, δεν παίρνει εδώ και δύο χρόνια φάουλ.
0: Τι, δεν παίρνει φάουλ.
1: Δεν παίρνει φάουλ. Δηλαδή, ένας παίκτης της κλάσης του, του επίπεδου του που κάνει μπασίματα κλπ. Εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό.
0: Εντάξει, απλά θέλω να πω ότι το να λέμε αυτό για, το, για τον Νάν. Εντάξει, δεν είναι και ο Νάν που ήταν πέρσι και πρόπερσι.
1: Ανεξάρτητα αυτό, φυσικά δεν είναι ο ίδιος. Ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση ο παίκτης ο ίδιος.
1: Λοιπόν, τι βλέπουμε σήμερα για την Αεκάρα τώρα, εντάξει.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζει.
1: Ναι. Εγώ δεν την ξέρω τη Ρήτας.
0: Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και το αποδεικνύει το ότι κέρδισε την Τενερίφη με 18 πόντους. Για πλάκα την κέρδισε την Τενερίφη.
1: Ναι.
0: Για πλάκα την κέρδισε την Τενερίφη. Ούτε οι εταιρείες θυματικές δεν το βλέπανε ότι θα παίρνει την Τενερίφη. Απόλυτο φαβορή ήταν η Τενερίφη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτό κάτι δείχνει.
1: Αλλά και δεν είναι ότι απέκλεισε. Κιμάλαγα, κιμάλαγα την είχαν για φαβορή, έτσι.
0: Ναι, γενικώς οι ισπανικές ομάδες. Αλλά αν δεις κανείς το πώς έχει φτάσει εκεί η Ρήτας, ποιες έχει κερδίσει, ακόμα και την Νίμπουργκ, που δεν είναι η Νίμπουργκ η τσέχικη ομάδα που ήταν παλιά, αλλά έχει πάλι τη μισή της εθνικής Τσεχίας έχει μέσα. Λοιπόν, δεν κέρδισε ομάδες τυχαίες. Δεν ήταν δηλαδή, έχει κερδίσει γερμανικές, ιταλικές, στον όμιλό της. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που λες, α, τυχαία έφτασε εκεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Ωραία,
0: θέλει πολύ προσοχή. Θέλει την ίδια προσοχή όπως με τη Μάλαγα. Μην ας πούμε πιστέψουν, αφού κερδίσαμε τη Μάλαγα, εντάξει, πια ρίτα.
1: Όχι, σωστό αυτό. Σωστό. Σωστό, έχετε δίκιο. Σωστό.
0: Και φαντάζομαι ότι ο παππούς είναι έξυπνος. Είναι γάτα, μεγάλο.
1: Είναι, είναι. Πώς δεν είναι. Τόσα εντάξει. Χρόνια, βέβαια. Συμφωνώ, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Όσο για το ότι μου κάνει εντύπωση που πες προηγουμένως ότι έχουν πληρώσει εμείς τη διοργάνωση που ανέλαβε να γίνει στο ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ισχύει όντως αλήθεια αυτό.
1: Ποιος το πλήρωσε?
0: Συγγνώμη, όταν είχε αναλάβει η ΑΕΚ να πάρει το Champions League. Που
1: όχι, είχε... όχι, στην Ευρωλίγκα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
0: Να, αυτό, μα, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Το Champions League είναι υπό την αιγίδα της FIBA. Ναι. Καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Στην Ευρωλίγκα είναι συνεταιρισμός.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία αιγίδα, ούτε FIBA, ούτε αν διαλυθεί η Ευρωλίγκα, τα τρόπα που έχουν πάρει αυτοί που έχουν πάρει δεν αναγνωρίζονται πουθενά από καμιά FIBA.
1: Ναι.
0: Είναι ένα συνεταιρισμό.
1: Η Ευρωλίγκα λοιπόν για να.
0: Σε αυτό το συνεταιρισμό εδέχτηκε το ελληνικό κράτος ώστε να πληρώσει.
1: Μα δεν είναι θέμα ελληνικού κράτους. Δεν είναι θέμα. Μα και οι Σέρβοι που το ζητήσανε, το σερβικό κράτος θα πλήρωνε.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι Σέρβοι.
1: Όχι, μα δεν το έχετε καταλάβει τι θέλω να πω.
0: Με ρώτησαν εμένα να πούμε ότι το κάνουν αυτό. Μετέχει
1: όχι, όχι, όχι, δεν ρώτησαν, αλλά τα λεφτά αυτά είναι το φορολογούμενο. Δεν έχει σχέση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αυτό όμως δεν αναφέρομαι.
1: Ή Ολυμπιακός.
0: Γιατί θα βγει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και θα μου λέει άρθρο 44 όταν εγώ πληρώνω για να κάνουμε διοργάνωση αυτή με το συνεταιρισμό που μετέχουν.
1: Πληρώσαμε 9 εκατομμύρια.
0: Αυτό λέω όμως. Ναι. Αυτό δεν λέω. Γιατί για να χαρεί ο Γιαννακόπουλο στο συνεταιρισμό που μετέχει.
1: Καλά, δεν είναι θέμα Γιαννακόπουλου να χαρεί. Ο Γιαννακόπουλο
0: στο συνεταιρισμό δεν είναι. Το ξαναλέω, γίνεται υπό την αιγίδα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα τεράστια συζήτηση που έχει να κάνει με το σύνολο τη Ευρωλίγκα.
0: Βλέπετε όμω να λέω κάτι παράλογο.
1: Όχι, για μένα, μια στιγμή.
0: Συμμετέχουν οι ομάδες όλες
1: για μένα, μισό λεπτό. Εγώ προσωπικά διαφωνώ, εγώ προσωπικά ακόμα και για τις χορηγίες που δίνει το οποιοδήποτε κράτος στις ομοσπονδίες. Γι' αυτό λέω, άμα πιάσουμε την κουβέντα, εγώ διαφωνώ. Από εκεί και πέρα είμαι υποχρεωμένος να πω τι γίνεται όμως.
0: Ανέλαβε δύο διοργανώσεις και τις ανέλαβε και τις πλήρωσε η ίδια. Που ήταν και υπό την αιγίδα της FIBA.
1: Ναι.
0: Το κράτος έχει να πληρώσει τη διοργάνωση τώρα του συνεταιρισμού.
1: Ναι. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Σε όλες τις χώρες που γίνεται το Final Four.
0: Okay, δεν ξέρω τι παρεδώσεις έχουν.
1: Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα.
0: Η Ισπανία όμως, παραδείγματος χάρη, διαθέτει 4 και ενίοτε 5 ομάδες σε αυτό το συνεταιρισμό.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε τις ίδιες ομάδες.
1: Όχι, δεν έχουμε, αλλά το Ισπανικό κράτος πληρώνει.
0: Το Ντουμπάι δεν
1: θα ρωτήσουν κανένα. Ή ας πούμε τώρα που είμαι στο Ντουμπάι.
0: Στην Ντουμπάι δεν θα ρωτήσουν. Ναι,
1: δεν πλήρωσε η ομάδα, πλήρωσε το κράτος.
0: Στην Ντουμπάι, αν θες να το κάνουμε εδώ ή όχι, πηγαίνει ο Άραβας και λέει το παίρνω. Δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Δεν θα ρωτήσουν κανένα πολίτη.
1: Τέλος πάντων, έτσι γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό είναι μια άλλη
0: δηλαδή,
1: παράμετρος.
0: Δηλαδή, αυτή η διοργάνωση μπορεί να γίνει, ας πούμε, και στο Βέλγιο, που δεν υπάρχουν βελγικές ομάδες. Όχι, βέβαια.
1: Όχι, δεν μπορεί,
0: μπορεί να γίνει και στην Ολλανδία. Όχι, μπορεί να γίνει και στη Σουηδία.
1: Όχι, γιατί δεν τους ενδιαφέρει αν δεν έχουν ομάδες.
0: Έτσι, μπράβο. Το Champions League όμως που είναι υπό την αιγίδα της FIBA μπορεί να γίνει σε όλες αυτές τις χώρες.
1: Είναι τελείως διαφορετικά το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ. Στο θέμα των διοργανώσεων.
0: Δεν μιλάω για το Champions League του ποδοσφαίρου, μιλάω για το Champions League του μπάσκετ.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό και προσπαθούν τώρα να τα αλλάξουν.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ξαφνικά το άκουσα. Δεν το ήξερα. Πραγματικά το άκουσα πως είναι και τρελάθηκα. Τώρα μου λες και 9 εκατομμύρια. Και έχω και μου κουνάνε το δάχτυλο για άνθρωπο 44.
1: Όχι, αυτή είναι. Μα πώς αυτό είναι πασίγνωστο. Μου κάνει εντύπωση πως δεν το ξέρετε.
0: Πραγματικά δεν το ήξερα.
1: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, ποιος πλήρωσε.
0: Το πλήρωνε η ομάδα.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλήρωσε.
0: Ναι, η ομάδα.
1: Και ο Ολυμπιακός.
0: Ή ο συνεταιρισμός από μόνος του.
1: Μάλιστα. Όχι, όχι.
0: Ο συνεταιρισμός σε Ευρωλίγκα.
1: Εμείς πληρώσαμε 9 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι επιχειρηματιός συνεταιρισμός, ναι. Δεν είναι 11 ομάδες.
1: Εμείς πληρώσαμε 9 εκατομμύρια. Εμείς. Όχι, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός.
0: Συγγνώμη, αλλά τραγικό. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, έγινε. Γιατί έχω ξεφύγει πάρα πολύ. Κύριε Κώστα, μία διαφήμιση, ναι, και ερχόμαστε, κύριε Κώστα.
2: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, ο Αυγολέμονος. Γεια σας, κύριε Κώστα. Τι γίνεται, η υγεία σας πώς είναι?
5: Μεταξύ κάνω απορριμμάτων και κάνω ανακύκλωση. Το παλεύω.
1: Μάλιστα.
5: Να δώσω και την καλησπέρα μου στην ιδιοπότηση στην Εράιδα τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Ειρήνη, στον τραπεζίτη των ήχων, κύριο Τάκη, και στην ύφη της Άνοιξης και Γοργόνα Μεσολογίου, κυρία Κασιανή. Εγώ να ασχοληθώ μόνο με τα 102 λεπτά που είμαστε που δεν πήρα φάουλ ο ΝΑΝ. Υπάρχει κι άλλο δεδομένο. Επειδή όλα είναι πολιτική, η ίδια η συμμορία που τιμώρησε τον Γιαννακόπουλο να μην παραβρεθεί στη γιορτή που έγινε προς τιμή του πατέρα του, το Παναθηναϊκό Στάδιο, η ίδια η τιμωρία του έριξε 3 αγωνιστικές. Ενώ είδαμε όλα τα έσχη που γίνανε στο ΣΕΠ. Από τον Πέτ τη Μονακό. Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, ξανά έπαιξε αμέσως. Με αναστολή. Μπορεί να μου πείτε ότι αυτά δεν είναι πολιτικά.
1: Ναι.
5: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούω.
5: Μπορείτε να μου απαντήσετε, είναι πολιτικό αυτό, είναι συμμορία ή δεν είναι?
1: Πολιτικό, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται πολιτικό.
5: Αυτοί που δεν θέλανε να πάει προς τιμή του πατέρα του, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ή δεν θέλανε για να παραβρεθεί στο Bayern Paul.
1: Ναι,
5: η ίδια συμμορία αυτή.
1: Με τον πατέρα του, οι Αγγελόπουλοι ήταν που κάναν τις διαδικασίες.
5: Και τώρα ποιοι ήταν?
1: Δεν ξέρω τώρα, ποιοι είναι η Ευρωλίγκα. Δηλαδή η Ευρωλίγκα τώρα από εκεί και πέρα.
5: Δικαστής από την Ολλανδία που δεν ξέρω μου κρατάει κούβια του.
1: Ευρωλίγκα, και τώρα εγώ τι να πω, ότι υπάρχουν πολιτικά θέματα εδώ πέρα. Δεν μπορώ να δω πολιτικό θέμα. Ναι.
5: Είναι παντισμένος. Να ευχηθώ καλή τύχη σήμερα τη μέρα. Να δώσω και τα χαιρετήματά μου. Το Λευτέρι από τον Αποκόρνα, στο Χριστάρα τον Βάταχο που τον έδωσα, που ονομάζει υποβρυχείο καταστροφών. Αυτό θα μα γλιτώσει.
1: Ναι, ναι.
5: Στον Μπιλ Παϊτάση, στο Νεόπιτο από το Μενίδη και σε όλου του ακροατέ, σαν του τα λέω.
1: Γεια σα, κύριε Κώστα, να είστε καλά, να είστε καλά. Ξεχάσατε το Μπάνο από την Κορτινία, ο οποίο πάντα όταν παίρνει λέει για τον Αυγολέμονα. Λοιπόν, είναι ο Μπιλ Παϊτάση, εντάξει, κύριε Βασίλη. Έκλεισε γραμμή. Κύριε Βασίλη. Ναι. Τον ακούω νομίζω. Ναι. Έλα κύριε Βασίλη, στον αέρα είσαι. Δεν είναι καλή γραμμή, δεν είναι καλή γραμμή. Έλα. Τώρα ακούω.
3: Καλείτε πολλές φορές και δεν είχα σύνδεση.
1: Ναι. Ναι.
3: Μ' ακούτε.
1: Ναι, ακούω.
3: Δεν είχα σύνδεση και είχα ανοίξει και το άλλο το ραδιάκι. Και τώρα μικροφωνίζουμε, αλλά νομίζω είμαι καλά τώρα, έτσι.
1: Ναι, τώρα καλά.
3: Τίποτα. Ναι, όταν πήγαμε και κάναμε το 0-2 μέσα στη Βαλένθια, εκεί η Ευρωλίγκα δεν ήταν. Δεν μας ακούμπησε, δεν μας πείραξε. Έτσι. Άρα μας πείραξε. Που έγινε το 2-2 τα παιχνίδια. Λοιπόν, κουταμάρες δεν μπορώ να ακούω. Έτσι. Και βλακίες, να το πω έτσι. Προσωπική μου η τοποθέτηση. Λοιπόν, όταν θα αφήνεις το παιχνίδι από την αρχή να σου ξεφύγει και τσουκουτσούκου και τσουκουτσούκου και είσαι και κυνηγάς συνέχεια, η Ευρωλίγκα. Θα που πεις σε φάσεις αποφασιστικές 1, 2, 3, κάνε το παιχνίδι σου εσύ, φύγε 10 πόντους εσύ και 15, όχι να σου φύγει η Βαλένθια 19 το προηγούμενο παιχνίδι και χθες σχεδόν μία από τα ίδια και περιμένουμε σε νεκρό χρόνο ποιος θα κάνει τον buzzer beater. Γράφουν όλα, κύριε Γιώργο μου, δεν μπορεί να γράψεις κάθε φορά το τελευταίο σε 0 χρόνο καλάθι, κατάλαβες. Λοιπόν, σχόλασε ο γάμος, τελείωσε το πανηγύρι. Μέχρι εδώ ήταν ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς, λυπάμαι. Εγώ τους έλεγα. Και δεν είμαστε καλά και τριλαλά και τραλαλά. Καθίστε, λέω, δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει γίνει τίποτα επίσημο. Επειδή κάναμε το 0-2, λοιπόν, σου λέει ένα μωρέ, το έχουμε τώρα, ένα παιχνιδάκι. Ποιο παιχνιδάκι, ορίστε. Πίσω είσαι από την αρχή, πίσω ήμασταν από την αρχή. Και τώρα ξέρεις τι προβλέπω εγώ στο μεθαύριο, στο τελευταίο παιχνίδι. Γύρω στους 15 με 20 πόντους να φάει ο Παναθηναϊκός στο κεφάλι. Λοιπόν, αυτά που μου λένε εμένα και αυτό και, και γίνονται, πώς το λένε, παιχνίδι στο παιχνίδι όταν του παίρνει το break. Όταν γίνονται τα break και 5 break, αλλά εντάξει τώρα. Μαγικά πράγματα. Λοιπόν, δεν προβλέπω και λυπάμαι ειλικρινά γιατί βιαστήκανε, πολύ βιαστήκανε. Όπως βιάζονται και οι Ολυμπιακοί, το έχουν σίγουρο. Ο Αού και ο Ο. Να δω, με ποιον παίζουν ημιτελικό.
1: Με τη Φενέρ.
3: Για να δούμε, θα την περάσει. Δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, ας κάνει. Είναι δικό του θέμα. Εμένα τι κάνει η ομάδα μου. Λοιπόν, λυπάμαι ειλικρινά που μέσα στην Αθήνα, ας πούμε, και σκοτωμή και αυτά και τσαμπουκάδες. Λοιπόν, όλο αυτό το καιρό, λοιπόν, κύριε Γιώργο μου, εμείς οι Παναθηναϊκοί, στο μυαλό μας είχαμε ένα πράγμα. Εάν θα είναι παρόν το τελικό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γιατί είχαμε το μυαλό μας πώς να χτυπήσουμε τα παιχνίδια, η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη, ξέρω εγώ, να είμαστε όλοι μια γροθιά, τέλος πάντων, και να δώσουμε βάση. Είχαμε το άγχος, εάν θα πάει κάτω στο Σούνιο το 8ο και το τραπεζάκι που θα κάτσε πάνω και το γάτο του. Λοιπόν, πράγματα δηλαδή τώρα. Τι να πω τώρα, δεν θέλω να κατονομάσω γιατί είμαι Παναθηναϊκός και τον ελατρεύω εγώ τον Δημήτρη, μακάρι το έχω πει, θα είχε πάρει και την ΠΑΕ, έτσι. Αλλά εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ δεν γίνεται, απλά δεν γίνεται. Για μένα προσωπικά, τώρα να πέσω έξω και να κάνω λάθος, δεν το πιστεύω. Μακάρι. Αλλά η ιστορία είναι τελειωμένη πλέον. Τελείωσε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όπως είδα, η Βαλένθια είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Λοιπόν, είναι καλύτερη. Τι θα γίνει δηλαδή. Απόμεινε αυτό. Δεν ένα 0-2. 0-2 κατάρε. Καλύτερα να ήταν 2-0 από μέσα στη Βαλένθια και να ερχόντουσαν και να μα κάνανε αυτή το 0-3 παρά αυτό που έχει γίνει. Σκοτώθηκε, διαλύθηκε ο κόσμο. Δεν έχουν κοιμηθεί χιλιάδε κόσμο απόψε. Λεφτά, έξοδα, μετακινήσει, εισιτήρια. Άσε που. Καλά, τα ξέρει τα εισιτήρια στον τελικό. Έχει ακούσει.
1: Ναι, ναι, απίστευτε, ναι.
3: 2.000 πάνω στον Περιστερώνα, 2.000 ευρώ.
1: Είναι, εντάξει.
3: Τα υποτίθεται των παιδιών που, πώς το λένε, αυτά τα οικονομικά υποτίθεται, τη σειρά 13 και. Τι δηλαδή, με ποια λογική, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό δεν έχω καταλάβει. Πάνε να οικονομήσουν και να βγάλουν, να ρεφάρουν τη ζημιά, ποια ζημιά. Δηλαδή, να βγάλουν έξοδα από 20.000 εισιτήρια από τον κόσμο. Δηλαδή, ποιο θα ορίσει αυτά, η Euroliga. Μα αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, του χρόνου πάλι, Δημητράκη μου, λυπάμαι ειλικρινά. Λοιπόν. Λυπάμαι ειλικρινά. Λοιπόν.
1: Έγινε, κύριε Βασίλη. Έγινε, έγινε. Γεια χαρά. Κύριε Σίδωρε, τώρα έχετε ένα λεπτό, οπότε δεν έχει νόημα. Άμα μπορείτε να πάρετε σε λίγο, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων, θα βάλω και τραγούδι, οπότε μετά τις και 10. Καλύτερα να μιλήσουμε. Ωραία. Έτσι, ζητώ συγγνώμη γιατί, για να μην σας κόψω. Για να μην σας κόψω.
5: Όχι, έγινε, έγινε.
1: Για να μην σας κόψω. Λοιπόν, επειδή έχουμε ένα λεπτό, ο Κώστας Πατήσια για το χθεσινό μπάσκετ Παναθηναϊκό, ομάδα χωρίς πάγκο με υπερήλικες παίκτες και χωρίς σύστημα, είναι θράσος να ζητάει τετράδα. Παρά τα αυτά, είναι γεγονός ότι πολύ σπάνια σκληρά φάουλ που έκαναν οι Ισπανοί σφύριζαν διαιτητές ενώ στους δικούς μας αμέσως. Ο Χουάντσο, ανενεργός με τους συμπατριώτες του, δεν καταλαβαίνουν γιατί τους αφήνανε στα τρίποτα. Χάλια οι Έλληνες παίκτες. Γλίστραγαν οι παίκτες μας και τους έβευγε η μπάλα από τα χέρια. Μήπως είναι αλήθεια και έχουν σχέση τα δημοσιεύματα για πώληση της ΚΑΕ? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αμέσως το διέψευσε ο Γιανακόπουλος και μάλιστα ήταν και πολύ ειρωνικός. Αλλά δεν προκύπτει κάτι. Δεν προκύπτει κάτι και μου κάνει εντύπωση πώς κυκλοφόρησαν αυτά χθες ανήμερα του αγώνα. Ήταν ύποπτα αυτά τα δημοσιεύματα. Πάντως δεν υπάρχει θέμα με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς. Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
8: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
23: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
24: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
24: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
24: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
23: και 6977-8093-89.
24: Εστιατόριο Κοχύλι.
23: Από το Κοχύλι.
24: Στα χείλη.
25: Είμαστε ανοιχτά
7: κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες.
10: Έχει τάσει φυγή. Ξέρει που θα μα βρει. Ένα είναι το σωστό σημείο τη γεύση. Φευγάτο. Φιλικό περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση από ένα ιδιοκτήτη που σε κάνει να νιώθει σπίτι σου. Η διαδρομή μαγευτική στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ταβέρνα. Οβελιστήριο. Φευγάτο. Ψητά. Φρέσκα κρεατικά στη σούβλα. Κοκορέτσι. Κοψίδια. Αρνί. Κατσικάκι. Και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φευγάτο για του Φευγάτου στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 73 10 47 54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
12: Στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. Συνελήφθησαν και οι γονείς του. Σε ισχύ είναι έως τις 4.30 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο enikos.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία αντιμετωπίζει η ΑΕΚ στις 9 απόψε στην Μπανταλώνα της Ισπανίας στον τελικό του Basketball Champions League. Το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιό της θα διεκδικήσει η Ένωση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
26: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριος με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για τη μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Η Used Car Expo 2026 έρχεται στο ΟΑΚΑ από 15 έως 17 Μαΐου και μπορείτε να την επισκεφτείτε δωρεάν. Δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο. Καλέστε τώρα στο 211-200-8200 και οι 5 πρώτοι τυχεροί θα κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για την έκθεση. Επαναλαμβάνω, όσοι πάρουν τώρα στο 211-200-8200, οι 5 πρώτοι θα κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για την έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είμαστε μία ώρα και μαζί, Real FM, Γιώργος Χολοκοτρώνης. Δεν έχουμε προλάβει να ακούσουμε ούτε ένα τραγούδι, έχω μία λίστα, αλλά θα παίξουμε τουλάχιστον τις επιθυμίες των ακροατών. Βρήκα και αυτό, κύριε Ηλία, που κόπηκε η γραμμή, βρήκα και το, αυτό που θέλετε, το κλέφτικο. Αλλά θα ακούσουμε πρώτα την επιθυμία του Χρήστου. Είσαι η πρώτη με τον Διονυσίου, τον Στράτο Διονυσίου. Το έχει γράψει ο Γιώργος Βρούβας και η μουσική είναι του Τάκη Σούκα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πω την άποψή μου για τον αγώνα του Παναθηναϊκού χθες, αλλά γενικά για την σειρά. Μετά το 2-0 μέσα στην Ισπανία, όλοι λέγαμε ότι μία νίκη ο Παναθηναϊκός θα τη βρει. Και εγώ το περίμενα ότι θα τη βρει τη μία νίκη, ειδικά χθες. Και στο τρίτο δεκάλεπτο που ο Παναθηναϊκός πραγματικά έβγαζε φωτιές, έπαιξε φοβερή άμυνα και πέρασε μπροστά ένα πόντο, εκεί λέω ότι τελείωσε. Αλλά δεν είχε συνέχεια. Για μένα εκεί ακριβώς, όταν πήγε ας πούμε στο 51-50, όταν ανέτρεψε διαφορά 15 πόντων και πέρασε ένα πόντο μπροστά, λέω τώρα θα καθαρίσει. Αλλά δεν είχε συνέχεια επιθετικά. Αυτό δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που στηρίζεται στο ότι σουτάρουν όλοι για τρίποντα. Εάν βρεθούν στο βράδυ τους, δεν μπορεί να τους κερδίσει κανένας. Παίζουν ένα πολύ διαφορετικό μπάσκετ. Μοιάζει πολύ με τις Παρί. Και κάνουν επιθέσεις στα 8 με 9, 10 δευτερόλεπτα. Γρήγορα. Και τι γίνεται, όταν αρχίζουν και παίρνουν διαφορά, το να αποτύχεις ένα τρίποντο δεν τρέχει τίποτα. Είναι διαφορά στους 7, θα πάει στους 10, θα πάει στους 13. Θα μειωθεί ξανά τα ίδια. Δεν έχουν άγχος μετά. Ενώ όταν είσαι μια ομάδα που κυνηγά το σκορ, όπως ο Παναθηναϊκός, λογικό είναι να κουράζεσαι πάνω απ' όλα πνευματικά. Ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένος πνευματικά. Τα μάτς στη Βαλένθια ήταν διαφορετικά με τα μάτς στην Αθήνα. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ξεκινάει το τρίτο παιχνίδι που η Βαλένθια τον κερδίζει κατά κράτος στην αρχή. Όπως και ξεκίνησε το τρίτο παιχνίδι, ξεκίνησε και το τέταρτο. Ακριβώς το ίδιο. Και λες, καλά, δεν έχουν ετοιμαστεί. Δεν περίμεναν ότι η Βαλένθια θα αρχίσει να πυροβολεί, θα θέλει να πάρει μια διαφορά, να καθίσει στον τιμόνι του οδηγού. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπήκε έτσι στον αγώνα χθες? Δηλαδή, έπρεπε να έρθει η τρίτη περίοδος, να σκυλιάσουν στην άμυνα, να ανέβει ο Γκραντ και να γυρίσει τον αγώνα. Και στο τέλος, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, όλα ήταν πιθανά, ακόμα και η παράταση. Υπήρχαν σφυρίγματα σε βάρος του Παναθηναϊκού, αλλά ξέρετε ότι εγώ δεν στέκομαι, ειδικά στο μπάσκετ, δεν στέκομαι ποτέ στη διαιτησία. Ποτέ δεν θα σταθώ στη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός έχασε τον αγώνα διότι έχει μία αστάθεια στην αποδοσή του. Ο Αταμάν κάνει λάθη, δηλαδή ξαφνικά χθες θυμήθηκε τον Τελειόπουλο όταν όλο τον χρόνο τον έχει εκτός. Και τι μπορεί δηλαδή να χρεωθεί ο Τελειόπουλο σε ένα παιδί χωρίς ρυθμό? Όταν έχει αυτά τα συμβόλαια. Ο Ναν κάποια στιγμή θυμήθηκε τον εαυτό του. Έπαιξε. Ο Οσμάν κάποια στιγμή θυμήθηκε τον εαυτό του. Ο Ντέιβις που ήταν. Ο Γκραντ έπαιξε άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ερναν Γκόμεθ έκανε μόνο φάουλ. Κάποια στιγμή έβαλε το Μίτογλου ο Σιπαρών. Ο Ροκαβόπουλος δεν έπαιξε καθόλου. Όταν λοιπόν κάνεις μικρό rotation και στηρίζεσαι στους ίδιους και στους ίδιους που δεν ξέρεις εάν θα σε βοηθήσουν, είναι λογικό να χάσεις από μια ομάδα που δεν στηρίζεται μόνο στο Μοντέρο, αφού όλοι σουτάρουν τρίποντα, οι πάντες σουτάρουν τρίποντα στη Βαλένθια. Και όσοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, κέρδισε τον Παναθηναϊκό και στη regular season, στην κανονική περίοδο, και εδώ και στην Ισπανία. Δηλαδή έχουν παίξει δύο φορές κανονική περίοδο και κερδίσει η Βαλένθια. Δύο φορές στην Ισπανία κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δύο φορές πάλι στην Αθήνα κέρδισε η Βαλένθια. Δηλαδή είναι 4-2 οι νίκες. 4-2 είναι οι νίκες. Θα μου πεις τώρα ότι είναι τελειωμένος ο Παναθηναϊκός. Όχι, τελειωμένος δεν μπορεί να είναι. Μπάσκετ είναι, μεγάλα ονόματα έχει. Επαναλαμβάνω, αν παίξει όπως χθες τρίτη περίοδο, αν σκυλιάσει, γιατί σκύλιασε, υπήρχε και μια φοβερή ατμόσφαιρα, τότε είναι ικανός για όλα. Αλλά μπορεί να έχει αυτή τη σταθερή απόδοση σε ένα παιχνίδι συνέχεια. Γιατί και στην Ισπανία που πήρε τα δύο μάτς, στο τέλος τα χρειάστηκε. Δεν είναι εύκολο. Αλλά μόνο αν μπει σε θέση οδηγού και έχει τον έλεγχο του αγώνα μπορεί να ανταποκριθεί. Όσο κυνηγάει θα έχει θέμα. Θα επανέλθω. Πάμε στον κύριο Σίδωρο, μην περιμένει ο άνθρωπος.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας κύριε Σίδωρο.
1: Στο μπάσκετ με κάλυψε σε πολλά. Απλά θα βάλω κάτι ειδικό μου. Το μπάσκετ είναι ότι δεν περίμενε ποτέ ούτε οι παίκτες ούτε ο Ανταμά παίξανε πολύ καλά στην Ισπανία. Δεν περιμέναν ποτέ ότι θα κάνουν δύο νίκες. Τις πήρανε. Ήρθαν εδώ, λέει, δύο ματσάκια έχουμε μέσα κόσμο και το παίξανε πολύ λάρτ. Και έκανε και πολλά λάθη στο κουτσάρισμα στον πρώτο αγώνα πάνταμα. Δηλαδή οι παίκτες δεν μπήκανε να φάνε. Όταν πας για να τελειώσεις το παιχνίδι, παίρνεις και τρως τα σίδερα. Το πρώτο αγώνα ήταν πολύ λάρτη κατάσταση. Εγώ λέω, εντάξει, δώσαν αέρα την Βαλένθια να κάνει το 1-0 στο πρώτο και μετά, λέει, στο δεύτερο δεν είχαν καλή μέρα, γιατί στο δεύτερο παίξαν. Δηλαδή, θέλαν να παίξουν. Αλλά δεν βρεθήκαν σε καλή μέρα κάποιοι παίκτες. Και έτσι, αυτοί έχουν τρεις που είναι πυροβόλα, σε πυροβολήσαν. Τώρα πιστεύω ότι θα βάλουν τα κεφάλια κάτω, θα σκεφτούν και πιστεύω ότι θα κάνει την ανατροπή εκεί. Αυτό έχω. Από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό, από ό,τι κατάλαβα, ο προπονητής εδώ ήρθε για τα φραγκάκια, δεν ήρθε για να μάθει τους παίκτες μπάλα και να κάνει ομάδα. Αυτό έχει δείξει μέχρι στιγμής. Διότι το σύστημα ξέρει ότι δεν βγαίνει, αλλά το ισχυρίζεται και το κάνει. Μέχρι τέλος θα το κάνει, λέει, τη στιγμή τι έχω να χάσω. Τέταρτος είμαι, τέταρτος θα μείνω. Και ισχυρίζεται να δείξει ότι δεν έκανε λάθος, γιατί είναι ο Μπενίτερ. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι αυτό το σύστημα δεν βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Διότι κάνει το κέντρο και να έχω εγώ έναν τετέ να τρέχει μοναχός του και να του βγάζουν το λάδι να τρέχει από τη μια άκρη στην άλλη με γεωμές. Το ξέρει πολύ καλά, αλλά δεν το αλλάζει και μπορεί να δω ούτε και την μέχρι που να τελειώσει έτσι να το πάει για να δείξει ότι δεν είχε λάθος στην τακτική που έκανε. Απλά θα ποντάρει ότι δεν έχει παίκτες, γιατί παίκτες έχει. Και αν παίξει τριπλέτα και τριπλέτα μπροστά και τετράδα πίσω, Παναθηναϊκός θα είναι πολύ καλός και θα κερδίσει την ΑΕΚ. Όπως το είχα πει και για τον Ολυμπιακό, αν το έκανε έτσι. Αλλά εκείνος επιμένει στο ίδιο λάθος, διότι θέλει να φύγει δίθεν με ψηλά το κεφάλι. Γιατί εγώ ψηλά το κεφάλι δεν του το βγάζω. Και από ό,τι κατάλαβα, είδες ότι είπε ότι τα λεφτάκια μου τα θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τα άκουσες.
0: Ναι, εντάξει, δεν το είπες ακριβώς, αλλά αυτό εννοείσαι.
1: Όχι, δεν τα παίρνεις, φίλε, όταν δεν κάνεις και σωστά τη δουλειά.
0: Εντάξει, το συμβόλαιο δεν είναι συμβόλαιο.
1: Δεν έχει σημασία συμβόλαια.
0: Πώς δεν έχει σημασία. Τα συμβόλαια πληρώνονται, δεν μπορούν να πληρωθούν.
1: Τα συμβόλαια πληρώνονται, αλλά και εγώ όταν σε παίρνω σε ένα δημοσιογράφο και κάνουμε συμβόλαιο, θα κάνει να κάνεις και σωστά τη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Αλλιώς πέφτει ψαλίδι.
0: Δεν είναι έτσι στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον.
1: Έτσι έπρεπε να είναι.
0: Άλλο τι έπρεπε, το συμβόλαιο έτσι, πρέπει να...
1: Δηλαδή τηρείται. Δεν έρχομαι εγώ, κοιτάζω τα Περιστέρια και παίρνω τα λεφτουδάκια μου.
0: Από την Everton ξέρετε πόσα πήρε αποζημίωση. 13,5 εκατομμύρια ευρώ. 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Να φάνε και τα εγγόνια
1: του. Το συμβόλαιο θα το πάρει.
0: Θα πάρει το συμβόλαιο της νέας χρονιάς, βεβαίως. Συν ένα εκατομμύριο είναι 3.700, συν ένα εκατομμύριο όποιος είναι υπεύθυνος για τη λύση του συμβολέου. Δηλαδή 4.700 θα πάρει. Απίστευτα λεφτά, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
1: Αυτά είναι τα λάθη που κάνει.
0: Βέβαια, αυτά είναι, όχι λάθη, είναι εγκλήματα είναι αυτά, όχι λάθη, εγκλήματα είναι.
1: Ακούσα, αντί να πάρει δύο παίχτες με 2 εκατομμύρια και δύο και να πάρει με έναν προπονητή ένα νέο με 1 εκατομμύριο, ένα νέο άνθρωπο που θέλει να κάνει καριέρα. Το ποδόσφαιρο ο προπονητής είναι να ξέρει το πώς να διαβάζει την άλλη ομάδα και το πώς θα στείλει την ομάδα και στην κατάλληλη στιγμή να κάνει τις αλλαγές. Δεν είναι ούτε για να τους προπονεί, ούτε για να κάνει. Ο προπονητής πρέπει να είναι γάτα και ψύχρεμος και να δίνει κατευθύνσεις. Όχι πανικό.
0: Ωραία κύριε Σίδωρε.
1: Κατάλαβες, δεν θέλει να δώσει, άντε να φέρω το τελειωμένο, για να δείξω ότι έφερα όνομα. Πήρωσε το όνομα τώρα. Γιατί και την Κυριακή τα ίδια θα παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Εγώ δεν λέω ότι δεν με νοιάζει χάσω κερδίσω, αλλά ρε άνθρωπε τη στιγμή που έχω παίκτες, γιατί έχει παίκτες, πάλε το παντελίδι μέσα. που έχουν καλή συνεργασία με το ΤΕΤΕ. Να το δεις για τη νέα χρονιά τώρα που δεν παίζει, δεν καίγεται η μπάλα. Κάνε ένα ρωτήσω τώρα.
0: Καλώς κύριε Σίδωρε.
1: Και τριπλέτα να παίξεις μπάλα κανονική και όχι. Μου κάνει να βάλεις τον πιτσιρικά που τον έχουν πρώτο στην Κροατία. Να δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που εκεί θα του βγάζει το καπέλο.
0: Εντάξει,
1: και να
0: αυτά έπρεπε να τα κάνει. Αυτά είναι που του καταλογούν και δεν έχουν άδικο. Σε αυτά έχουν δίκιο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν. Και να χάσεις όταν βάλεις το.
0: Κύριε Σίδωρε, έχουμε και
1: Τέλος πάντων. Και να χάσεις όταν βάλεις το.
0: Κύριε Σίδωρε, έχουμε και

0: ήταν όλα πολύ καλά και η εκπομπή την Πρωτομαγιά την ακούσαμε με τα, ας ήταν επαναληπτική με τα υπέροχα τραγούδια σου. Τώρα, βασικά κράτησα κάτι από όλα αυτά που είπες στα ενδιάμεσα που σε άκουγα και παρακολουθούσα τα όσα λες. Ο ΠΑΟΚ στην πλατεία Αριστοτέλους με τις γιγαντιές οθόνες που παρακολουθούσε το μάτς με την Μπιλμπάο Κόσμος, που μετά έπλυνε στην κυριολεξία την πλατεία Αριστοτέλους, ναι, και την άφησε καθαρή. Αυτό δείχνει αθλητικό πολιτισμό και τον έχουμε ανάγκη. Χτες πραγματικά, παρά το ότι είμαι Ολυμπιακός αλλά παρακολουθώ το μπάσκετ με τις ελληνικές ομάδες, θλίψη ένιωσα. Τους λόγους τους είπες και εσύ και οι συνακροατές μου, οπότε δεν θα μείνω σε αυτό. Είμαι όμως αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω τελικά ότι ξέρει να παίρνει μάχες η ομάδα αυτή, ανεξάρτητα των όσων είπες, και θέλω να πιστεύω ότι θα μας φέρει την πρωτιά από την Βαλένθια στο γήπεδό της. Εκεί που θα ήθελα να μείνω, γιατί πραγματικά και οι χρόνοι μας είναι περιορισμένοι, σου έχω ξαναπεί ότι σαν Αντιόπη από Βύρωνα, είμαι αθηναϊκός στο, ναι, Βύρωνα. Ναι. Βαθιά Ολυμπιακός, αλλά και τον αθηναϊκό μας τον παρακολουθώ. Λοιπόν, ενημερωτικά επέστρεψε στην κορυφή ύστερα από 14 χρόνια. Ο αθηναϊκός κατέκτησε το πέμπτο πρωτάθλημα της ιστορίας του στην Α1 γυναικών και έκανε παράλληλα το τέταρτο ντάμπλ. Με απόφαση της δικαστήνας μετά από ένσταση που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός και μάλιστα 3-14 κάθετος 26, απορρίφθηκε η ένσταση του Παναθηναϊκού για το επεισοδιακό πρώτο τελικό της 15ης Απριλίου, έτσι όπως τα έχω καταγράψει. Και βέβαια μετά το πρώτο πρωτάθλημα δεν έχανε ο Αθηναϊκός και
1: δεν έγινε
0: ημίχρονο και
1: λέω, ναι, στο ημίχρονο, ναι, στο ημίχρονο δεν έγιναν επεισόδια. Απλά δεν μπήκανε μέσα 40 οπαδοί του Παναθηναϊκού που είχαν αγοράσει εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, μετά ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε να συνεχίσει τον αγώνα.
0: Ναι. 44-36 προηγεί το Αθηναϊκός.
1: Ο Αθηναϊκός, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν χαμένος.
1: Όχι, όχι.
0: Και το γεγονός αυτό το απαγόρευσαν στους 40 φιλάθλους του Παναθηναϊκού να επισέλθει μέσα η αστυνομία. Ο Αθηναϊκός δεν πήρε θέση και καλά έκανε. Ούτε παρενέβη στους φιλάθλους της φιλοξενουμένης ομάδας. Εξάλλου η παράγραφος 14,7 της Γενικής Προκήρυξης ΣΕΟΚ, αν υπάρξει αποχώρηση από τον αγώνα play-offs του εκάστοτε πρωταθλήματος, η ομάδα αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης, τον play-offs, δεν αντικαθίσταται και προκρίνεται η αντίπαλη ομάδα.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Οπότε συγχαρητήρια στη Στέλλα την Καλτσίδου.
1: Που η οποία έφυγε, μετά έφυγε και ανέλαβε Ζούρος.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Να προλαβαίνεις πάντα και μπράβο σου.
1: Όχι, απλά λέω την είδηση. Εντάξει, είναι είδηση ότι ο Ζούρος, ένα, ναι, τόσο μεγάλο όνομα, συνεχίζει σε γυναική ομάδα μπάσκετ. Είναι, όπως και να το κάνουμε.
0: Δεν είναι. Πάντως εγώ πήρα ως Μπυρονιώτισσα να συγχαρώ τα κορίτσια αυτά και τους συντελεστές, γιατί αν θέλεις είναι πρότυπο και για τα Μπυρονιωτάκια.
1: Ωραία.
0: Και όλα αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια Γιώργο.
1: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
0: Χαρά,
1: πάμε στο Γιώργο Χολαργό. Έλα κύριε Γιώργο.
2: Γεια σας κύριε Χολαργό.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, είναι καλύτερη ομάδα, γιατί δηλαδή δεν καταλαβαίνω, ακούω τώρα σχόλια από παντού και τα λοιπά. Εχθές μίλαγα με ένα νεαρό δημοσιογράφο, σε έναν άλλο σταθμό, είπα ότι θα χάσει το παιχνίδι εχθές ο Παναθηναϊκός πάλι. Φαίνεται, είναι οφθαλμοφανές ότι δαγκώνουν αυτοί, δεν είναι, και το είπα επιλέξει ότι αυτοί δεν αστειεύονται, είναι τσαμπουκάδες, πώς το λένε, πιστεύουν αυτό, πιστεύουν ότι θα πάρουν παιχνίδι. Είναι καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Δείχτε το κύριε, πώς είναι η καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή στα λόγια. Εγώ βλέπω τέσσερα, όπως είπατε, τέσσερις νίκες. Στην τύχη είναι αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Και όταν είπα του Μιλμπάι, εντάξει, στο βράδυ θα χάσετε, μου λέει, όχι, γέλαγε, πειραζόμαστε. Και μου λέει, μαυρόγατε, λέει, πάλι είπες. Τι να, δεν φαίνεται. Τώρα, εντάξει. Πάσε εντός. Το θέμα είναι ότι είναι κρίμα.

0: εδώ το τελικό και να, είναι, να, λείπει, να λείπει η ελληνική ομάδα. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι Ολυμπιακό το τελικό.
0: Θα περιμένουμε τώρα. Ο Σμάν και Μεχμέτ και τα Μάνκε. Του Τούρκου τώρα οι Ρουσουζιέ του. Αυτό είναι. Μπορήκαν οι άλλοι εντωμεταξύ. Έχουμε άλλα τώρα. Ο Α, πέταξε εδώ ένα τρόνο πάνω από το Αιγαίο που είναι. Ένα Ουκρανέζικο. Τι είναι αυτά, ρε. Εδώ μα βάλαν χέρι τώρα. Τι γίνεται. Εντωμεταξύ τόσα εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια χαλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Τόσα νοσοκομεία θα μπορούσαν να γίνουν, τόσο προσωπικό θα μπορούσαν να πάρουν. Αυτά τα νοσοκομεία που έχουμε, το προσωπικό, το κατώτερο προσωπικό, ενισχύστε τους, 7 εκατοστάρικα δεν παίρνουν, κουβαλάνε όλη την ημέρα στην ίδια. Τόσα εκατομμύρια, πρόκλησης κύριε Κολοκοντρώνη, πρόκληση άμα εδώ έχει γίνει πλέον όλα εν ονόματι του χρήματος, μέχρι ενό σημείου πια. Τόσα εκατομμύρια, δεν μπορώ, όσα και εκατομμύρια να έχεις, πώς μπορούν και δίνουν τόσα εκατομμύρια, πώς βγαίνουν τα λεφτά αυτά, τα έχω χαμένα, δηλαδή ακούμε τώρα εκατομμύρια και είναι πρόκληση για τον λαό.
1: Εντάξει, πάντα τα ακούγαμε, πάντα τα ακούγαμε, πάντα τα ακούμε και πάντα θα τα ακούμε, χρόνια της ιστορία.
0: Δηλαδή τα εκατομμύρια τώρα είναι όπως είναι οι 100.000, τώρα μιλάμε για δίσκια. Λέμε για δις, σε λίγο σε τρεις, σε λίγο σε τέσσερις, πούπα, δεν υπάρχει.
1: Καλώς ήρθατε, Γιώργο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε. Εντάξει, θα ξαναλέω.
1: Λοιπόν.
0: Περιμένετε το αύριο, αφάτε το πιστήκι, περιμένετε.
1: Λοιπόν. Μεταξύ σας, θα ήταν ωραία πειράγματα.
0: Ναι, να τον πάρω εγώ τηλεφάνω. Άλλα 4 γκολ αύριο. Έχει παίξει ο άλλος ο δικός μας. Μην τυχόν και τον βάλουνε. Γιατί με προβλέπω πάλι γέλια.
1: Έγινε κύριε Γιώργο, έγινε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις ειδήσεις.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr.
8: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλας.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 924.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος Έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
0: Ένα από τα δύο, και να σας πω την αλήθεια, ότι το δεύτερο μάλιστα. Απ' την αρχή έλεγα ότι θα κάνει το 2-1 η Βαλένθια και λέω στο δεύτερο θα τους πάρει. Και έκανε το λάθος τώρα και μπορεί να μείνει εκτός Final Four. Και όσο για το ποδόσφαιρο, τι να πω, το Παναθηναϊκό το κυνηγάνε και οι ατυχίες, δεν ξέρω αν το είπατε γιατί δεν ακούγα απ' την αρχή. Τραυματίστηκε και ο Ίγκαρσον.
1: Ναι, είναι και ο Μπακασέτας έξω, ναι.
0: Και ο Μπακασέτας έξω, οπότε δεν βλέπω να έχει ελπίδα για να κάνει κάτι.
1: Έχει δύο center back τώρα, τον Μπράουν και τον Μπακ.
0: Εντάξει. Και όσο για μας, για τον Ολυμπιακό, θέλω να πω ότι κρίμα που αυτό το παιδί ο Γιατζίτζη, αν και δεν ενδιαφέρει παικτικά την ομάδα, γιατί δεν ήταν βασικός από τους βασικούς δηλαδή, ας πούμε. Αλλά δεν έχει σημασία, είναι ατυχία να έχεις τρεις χιαστούς σαν άνθρωπος, όχι σαν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Να έχεις τρεις χιαστούς τώρα και να ουσιαστικά η καριέρα του πιστεύω τελείωσε, γιατί δεν είναι μεγάλο σε ηλικία, είναι 30 χρονών. Αλλά τώρα μέχρι να ξαναλέσει, να ξαναπατήσει, να ξέρω εγώ, τι να πω. Για να σχολιάσουμε εν ολίγη στην επικαιρότητα, ναι, γιατί ναι. Δεν έχει και τίποτα ιδιαίτερο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Έγινε κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε Νίκο Χαλκίδα, καλώς τον.
2: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις.
1: Καλά, εδώ δόξα τω Θεώ. Πώς πάμε.
2: Εδώ, ακούμε. Αν και είναι μπασκετική μέρα σήμερα.
1: Εντάξει. Έχουμε... Και αύριο, ελπίζω να λέμε για μπάσκετ για την κούπα της ΑΕΚ. Ελπίζω.
2: Μακάρι να τα σηκώσουν. Αν και δεν είμαι μπασκετικός, βλέπω ότι παίξανε πάρα πολύ καλά. Αλλά και αυτή την ομάδα τη Ρίτα, ας πούμε, που την είδα εγώ πρώτη φορά, δεν είχα ξαναδεί, γιατί είδα και τους δύο ημιτελικούς. Φαίνεται πράγματι πολύ καλή ομάδα. Τους είδα πάρα πολύ γρήγορους και αυτούς. Με ένα μπάσκετ έτσι, πολύ δυνατό. Τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε ότι θα το σηκώσουμε. Να είμαστε αισιόδοξοι και να αυτός ο Σάκοτα, ας πούμε, να του στήσουμε έναν Αδριάντα εκεί απ' έξω από το... είναι πράγματι, ας πούμε,
1: 53 χρόνια...
2: ένας άνθρωπος που σου...
1: Ο Σάκοτα ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής από την ομάδα της πλατείας του χωριού του.
2: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερή ιστορία αυτή. Δηλαδή... Ναι. Έπαιζε, είχε ένα τραυματισμό, ήταν πιτσιρικάς, ήταν 21-22. Εκεί που έβλεπε τα παιδάκια λοιπόν και παίζανε μπάσκετ, τους λέει: παιδιά, κοιτάξτε, εγώ έχω θέμα τραυματισμού, θα κάνω τον προπονητή και να μαζευτούμε να κάνουμε ομάδα. Δειλά-δειλά φτιάξαν ομάδα και σε μία πενταετία τα παιδάκια αυτά που ήταν 15-16 χρονών πήρανε κύπελο Γιουγκοσλαβίας.
2: Μάλιστα.
1: Γιουγκοσλαβίας τότε. Πού να πάρεις κύπελο Γιουγκοσλαβίας της Ενωμένης τότε. Ναι. Έτσι ξεκίνησε ο Σάκοτα. Ναι. Δηλαδή είναι ιστορία για ταινία πραγματικά. Και μπράβο του. Και μετά όταν ήρθε στην Ελλάδα πήρε το κυπελούχο με τον ΠΑΟΚ.
2: Και με τον ΠΑΟΚ. Πρώτα ξεκίνησε από εκεί. Αλλά τώρα έχει γίνει δικός μας.
1: Τώρα είναι... Όχι έξις, κάτι περισσότερο είναι. Έχει γίνει ένα με την ΑΕΚ ο Σάκοτα.
2: Ναι, φαίνεται. Και το ευχαριστιέται και ο ίδιος. Το σημαντικότερο είναι ότι το ευχαριστιέται.
1: Ναι, γιατί είναι 74 και σου λέει είμαι 24. Με την ενέργεια που έχει.
2: Ναι. Πράγματι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας τώρα τα ποδοσφαιρικά. Θέλω λίγο να πούμε το αποτύπωμα της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπω, ξέρεις, αυτές οι φήμες πριν από τα παιχνίδια ότι ένας θα βοηθήσει τον άλλον, καταραίουν. Μία προς μία. Το βασικότερο, ας πούμε, ήταν τώρα προχθές που και η ΑΕΚ έκανε γκέλα και ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό. Που όλοι λέγανε, ξέρεις τι θα το δώσει τον Ολυμπιακό.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Λοιπόν,
1: θα είναι.
2: Αυτή τη στιγμή, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα, γιατί έχουν γίνει όλοι οι δημοσιογράφοι, που σου είχα πει σε μία εκπομπή, θα τα πούμε και με τους δημοσιογράφους. Κάνουν όλοι ό,τι ακριβώς γίνεται στην πολιτική με τις δημοσκοπήσεις. Με το κόμμα που δεν έχει σχηματιστεί ακόμα θα πάρει τόσο τις 100, κάνουμε, είναι φαβορή η ΑΕΚ, τα έχει στα χέρια της, τα κάνει, τα ράνει. Εγώ είμαι ρεαλιστής, Γιώργο μου. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι από πρώτη έως τρίτη, με βάση τα αποτελέσματα που θα φέρει. Αν θα φέρει τα καλά αποτελέσματα θα είναι πρώτη, αν δεν μπορέσει να τα φέρει, γιατί λέω αν δεν μπορέσει να τα φέρει, γιατί... Έχουμε μπροστά μας τρία ντέρμπι. Ντέρμπι τι σημαίνει? Απλά πραγματάκια. Να βάλουμε το μυαλό μας να το σκεφτούμε. Το ντέρμπι είναι νίκη και είναι επιτυχία για αυτόν που νικάει. Πολύ περισσότερο για τον φιλοξενούμενο νικής εκτός έδρας. Είναι η ισοπαλία που, αν θες την άποψή μου, ευνοεί πολλές φορές το φιλοξενούμενο. Και είναι και η ήττα που χαρακτηρίζεται αποτυχία, ειδικά αν είσαι γηπεδούχος. Και τα τρία λοιπόν μπορούν να συμβούνε. Έχουμε αρχίσει. Και μεταφέρουμε, και έχει δίκιο ο κύριος Νίκολης, μια επιπλέον πίεση στους ποδοσφαιριστές μας για να πάρουμε το πρωτάθλημα αύριο το πρωί. Όχι, ας το πάρουμε την τελευταία αγωνιστική. Μακάρι να το πάρουμε αύριο το πρωί, με το συνδυασμό αποτελεσμάτων που είπες εσύ. Mm. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να σεβαστούμε και να δούμε ότι και τρίτη να έρθει η ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή, και τρίτη, δεν είναι αποτυχία. Συγχαίουμε όλοι και κάνουμε την κριτική με το πρωτάθλημα
3: του 24 που χάσαμε στην Τούμπα. Όχι. Τότε λοιπόν η ΑΕΚ ξεκίνησε ως πρωταθλήτρια γιατί το είχε πάρει, ήταν το μεγάλο φαβορί, ήταν μπροστά και το απόλεσε. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ ξεκίνησε ως το outsider, που το outsider γιατί είναι τέταρτη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ναι.
3: Είναι άξιοι συγχαρητηρίων αυτή η πορεία που έχει κάνει η ομάδα. Θα πρέπει τώρα αυτές τις μέρες με την ισοπαλία με τον Ωράλο να σταματήσει οποιαδήποτε κριτική στην ομάδα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όλοι ενωμένοι πάμε για να του πάρουμε το πρωτάθλημα. Κάναμε μια πολύ καλή πορεία στο Κόφερες. Δημιουργούμε αυτό που λέω εγώ ευρωπαϊκή ταυτότητα. Κέρδισε η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή το σεβασμό των αντιπάλων της στην Ελλάδα. Γίναμε από εκεί που πέρσι τέτοια εποχή ήμασταν απογοητευμένοι, γίναμε πάλι ανταγωνιστικοί. Είμαστε πρωταγωνιστές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και το κυριότερο, αν θες, που βλέπω εγώ φέτος, είναι ότι δημιουργείται μια αμφίδρομη σχέση ομάδας φιλάθλων. Θα το δεις 4,5 ώρα που το είδαμε στα δύο προηγούμενα. Δηλαδή, βλέπεις, ανοίγουν οι πόρτες και πάνε οι φιλάθλοι στην προπόνηση.
1: Ναι, ναι.
3: Τι κερδίζει από αυτό η ΑΕΚ? Ένα πράγμα, τις νέες γενιές των ΑΕΚΖΙΔΟΝ. Τις νέες γενιές των ΑΕΚΖΙΔΟΝ, των παιδιών που θα γίνουν ΑΕΚ, που θα φωνάζουν αύριο μετάβριο στα γήπεδα για την ομάδα αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, από εκεί και ύστερα, όλα είναι πιθανά. Εύχομαι να έχουμε φωταγωγίες και απόψε και αύριο το βράδυ. Δεν γίνονται πολλές φορές. Αυτά είναι τα όνειρά μας.
1: Ναι,
3: μακάρι να βγουν αληθινά τα όνειρά μας. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Αλλά αυτό που με ευχαριστεί εμένα αυτή τη στιγμή και θα ήθελα και θέλω και το ξέρεις πολύ καλά που επιμένω είναι η ΑΕΚ να παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, να είναι ανταγωνιστική και από εκεί και ύστερα όλα θα έρθουν από μόνο τους.
1: Ωραία.
3: Είπες πιο μπροστά, κάποιος είπε εκεί, δεν θυμάμαι, ότι ξέρεις πουλάει την ομάδα, βγήκε μια φήμη, πουλάει την ομάδα ο κύριος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
3: Μήπως πριν από λίγες μέρες βγήκε κάποια φήμη ότι πουλάει την ομάδα και ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Καλά τώρα αυτά. Εντάξει.
3: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
3: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Έγινε.
3: Να μην μακρηγορώ, να ευχηθώ στην ΑΕΚ του κυρίου Σάκοτα, αν μπορεί να μας πάρει αυτό το κύπελο. Και να ευχηθώ και πάλι, το ξαναείπα και το ξαναλέω, μια ελληνική ομάδα να σηκώσει την Euroliga ή το Ολυμπιακός ή το Παναθηναϊκός. Μακάρι να μπει. Εγώ πιστεύω ότι θα μπει ο Παναθηναϊκός. Θα μιλήσω εγωισμός των ποδοσφαιριστών. Τι απεύχομαι? Να σηκώσει η τουρκική ομάδα το Euroliga μες στην Αθήνα.
1: Συμφωνώ.
3: Όμως, είπαμε, άλλοι κανονίζουν, δεν κανονίζουμε εμείς.
1: Έγινε Νίκο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, καλώς ήρθατε κύριε Γιώργο.
1: Πάμε και στον κύριο Γιώργο Ηλιούπολη και θα πάμε αμέσως με τα διαφημίσεις. Κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο.
4: Ναι, ναι.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας. Ωραία, περιμένω.
1: Όχι, θέλετε να μιλήσετε ή να περιμένετε, ό,τι θέλετε.
4: Α, να μιλήσω, για λίγο θα μιλήσω.
1: Ωραία, παρακαλώ.
4: Ναι. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω.
1: Βεβαίως, κύριε Γιώργο.
4: Κύριε Γιώργο, συνεννόματε, σας παίρνω σχετικά δύο κομμάτια θα θίξω. Ένα το κομμάτι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και έρχομαι και λέω σε φίλους Παναθηναϊκούς. Πρόεδρος, Γιαννακόπουλος, τα ίδια συνέβαιναν όταν ζούσαν ο θείος και ο πατέρας του? Όχι φυσικά. Προπονητής, Αταμάν, τα ίδια συνέβαιναν όταν υπήρχε ο Μπράντοβιτς? Όχι φυσικά. Όλα είναι χύμα στο κύμα. Φυσικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω τα μαθαίνουν. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να κάνεις συνέχεια. Ο Αταμάν παραδείγματος χάρη πόσα πόντους έχει στοιχήσει με τις αποβολές του στον Παναθηναϊκό. Πόσους.
1: Καλά, κάνει και το σόου του το προσωπικό αυτός.
4: Το καταλαβαίνω, ναι. Το καταλαβαίνω. Αλλά έξω δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Τώρα στην περιβόητη φάση που λένε ότι πάτησε έξω και αυτά. Δεν θέλω να πω, επειδή ασχολήθηκα με τον μπάσκετ, δεν θέλω να πω τι ήμουν πριν. Τώρα είμαι μεγάλος στην ηλικία. Αν δείτε τη φάση μπροστά στα μάτια του διαιτητή, την πετάει την μπάλα μπροστά, βγαίνει έξω, μπαίνει μέσα και την ξαναπιάνει.
1: Ναι.
4: Δεν είναι out.
1: Μάλιστα. Αν είναι έτσι, ναι, μας το είπε και ο Αξής. Αν είναι έτσι, ναι, σωστό.
4: Δεν είναι out.
1: Πρέπει να το ξαναδώ τώρα. Εγώ τώρα δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα αν κρατήσω την μπάλα ή όχι, ναι.
4: Κατάλαβα τι λέτε. Την πετάει την μπάλα, την πετάει, τη σπρώχνει, ναι. Και πολλές καμπύλτιζες.
1: Ναι, ναι, πρέπει να το δω. Ναι.
4: Πατάει γραμμή, έρχεται μέσα και την ξαναπιάνει.
1: Ναι.
4: Καταλάβατε. Και εγώ έρχομαι και λέω, ωραία ρε φίλε, σε μία φάση σε αδίκησε. Σε πόσες να σε αδικήσει. Κοιτάξτε, το μπάσκετ, η διαιτησία δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο, θα έχει μπερδέψει ο κόσμος. Στο ποδόσφαιρο ένα πέναλτι μπορεί να φέρει τούμπα ένα παιχνίδι. Στο μπάσκετ να σου δώσει 10 σφυρίγματα, αν είσαι ομαδάρα τον έχεις βάλει τον άλλο μέσα στα καλάθια. Έχω αδικό.
1: Όχι βέβαια, τα έχουμε πει αυτά.
4: Εντάξει. Τώρα, από το θέμα της ΑΕΚ, μπράβο στην ΑΕΚ, τα πάντα όλα για το ποδόσφαιρο και αυτά. Να κάνω μια ερώτηση. Από τον Σεπτέμβριο ως τον Νοέμβριο, πρέπει να το ακούγατε κι εσείς, βγαίνουν οι ΑΕΚτζίδες και λέγανε ότι ο Ηλιόπουλος είναι πιόνι του Μαρινάκη. Τώρα σταμάτησε να είναι.
1: Αλλά στην αρχή λέγανε πολλά και για τον Νίκο γκρινιάζανε, εντάξει.
4: Μπράβο.
1: Γι' αυτό λέω εγώ το ταμείο γίνεται στο τέλος. Το ταμείο πάντα.
4: Μπράβο, θέλω να πω το εξής. Παιδιά, ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Σήμερα είναι η ΑΕΚ. Εκμεταλλεύεται, θέλετε να πω την πτώση του Ολυμπιακού, θέλετε να πω την πτώση του Παναθηναίκου, δεν υπάρχει, θέλετε να πω του ΠΑΟΚ. Ηρεμήστε. Θα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, ήρεμα, ωραία, του χρόνου μπορεί να το πάρει ο άλλος, μπορεί να το πάρει και η ίδια.
1: Ναι.
4: Δεν είναι, αλλά απλώς. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, παρέλειψα να πω, όλα αυτά τα οποία κάνει ο Γιαννακόπουλος έξω τα μαθαίνουν, να είστε σίγουρος.
1: Ναι, ναι.
4: Και δεν θέλουν ένα Final Four να γίνει ροντέο.
1: Εννοείται αυτό, εννοείται.
4: Καταλάβατε.
1: Βεβαίως.
4: Σκεφτείτε το σεβασμό που δίνανε έξω όταν ζούσανε ο πατέρας του και ο θείος του. Απόλυτο σεβασμός. Αυτά ήθελα
1: ωραία,
4: να πω.
1: Ωραία κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις.
5: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
25: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Δημήτρη Γαλάτση. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρη.
26: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Γεια χαρά.
26: Κοίταξε, όσο για το μπάσκετ, πιστεύω, σήμερα παίζει.
1: Σήμερα, 9 το βράδυ.
26: Σε τηλεοπτικά που είναι.
1: Κοσμοτέ, Κοσμοτέ 4. Κοσμοτέ 4.
26: Α, στον ΟΤΕ. Εντάξει. Θα το δω. Πιστεύω θα το σηκώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο για το ποδόσφαιρο, εγώ πιστεύω ότι και για το ποδόσφαιρο θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πρόκειται να το χάσει το πρωτάθλημα. Αν το χάσει, θα αυτοκτονήσει. Εγώ αυτό βλέπω. Αν το χάσει, πρόκειται για αυτοκτονία αν το χάσει. Αλλά δεν πρόκειται να το χάσει. Εσύ τι λες, κύριε Γιώργο?
1: Είναι το πιο πιθανό να το πάρει.
26: Κατάλαβες.
1: Το πιο πιθανό. Θέλει 4 πόντους στα επόμενα 3 μάτς.
26: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει, δεν το χάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όπως είπε και ένας προηγούμενος, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλά του. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Οπότε νομίζω ο δρόμος έχει ανοίξει ορθάπλατα. Άλλωστε, εγώ πιστεύω ότι από αύριο θα έχει κρυθεί το πρωτάθλημα. Όπως το έχει πει και ο συνάδελφός σου, κύριε Γιώργο, που κάνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚΟ στην Έρα Σπορ, ο Γιάννης Σαντορινέος. Ακούω και Έρα Σπορ.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
26: Λοιπόν, και το έχει πει ότι το πρωτάθλημα θα κρυθεί από αυτή την Κυριακή.
1: Ναι.
26: Λοιπόν, γι' αυτό και είναι ο πιο αντικειμενικός δημοσιογράφος ο Γιάννης Σαντορινέος.
1: Μάλιστα.
26: Κάνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚΟ. Έχει πληροφορίες για δεκάδα τίποτα της ΑΕΚ?
1: Καλά, δεν θα κάνει αλλαγές ιδιαίτερες. Λογικά θα ξεκινήσει ο Γιώβιτς Βάργα.
26: Ναι.
1: Δεν έχει γνωστή. Τώρα αν θα Πενράης ή Πίλιος, λογικά ο Πενράης.
26: Τώρα εγώ άκουσα μπορεί να παίξει λέει ο Γιώβιτς με το Ζήνη, τώρα δεν ξέρω.
1: Το Βάργα τον θέλει για να ανοίγει δρόμους και λοιπά. Δεν κάνει δουλειά ο Βάργα.
26: Όχι,
1: Γιώβιτς Βάργα θα παίξει. Γιώβιτς Βάργα.
26: Για να ανοίγει.
1: Γι' αυτό έβαλε και το Γιώβιτς προχθές να πάρει και λίγο στα. Να αποκτήσει λίγο ρυθμό, γιατί είχε να παίξει κανένα μήνα μπάλα το παλικάρι.
26: Ναι. Αλλά αυτός ο κύριε Γιώργο, ο Αραπάκος, πώς το λένε, ο Κοϊτά, τι παίξει τώρα.
1: Μα εγώ από την αρχή το έλεγα. Από την αρχή ότι είναι σπουδαίος παίκτης, γιατί είναι απρόβλεπτος.
26: Έπαιζε στο Βέλγιο, σε μια ομάδα του Βέλγιου.
1: Ναι. Καλός είναι, καλός.
26: Παπάδες έκανε, τι να λέμε τώρα.
1: Είναι καλός.
26: Κατάλαβε. Λοιπόν, αυτά κύριε Γιώργο.
1: Ωραία, έγινε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Να σε καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Ηλίας και μου το έχει ξαναζητήσει ο άνθρωπος και δεν το έχουμε ξανακούσει. Λοιπόν, κλείνουν οι στράτες του Μοριά. Είναι κλέφτικο, έτσι. Και θυμίζω, στο τέλος Μαΐου, επιτέλους...
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
13: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
14: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
15: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16. Καρλόβαση Σάμου.
14: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
16: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
27: Ράδιο Σάμος
23: FM στους 102.
28: Ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου. 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
10: και 6983 199.
11: Κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Ξεπερνάει τα όνειρά μου, λιγοστεύει τα όρια μου. Ο χρόνος σαν ποτάμι που κυλάει, την ψυχή μου ταξιδεύει, μα ποτέ

στην πόλη. Στου κορμιού την αγωνία ασελγεί με νοσταλγία ο χρόνος που πια δεν θυμάται. Αν χαίρεται μαζί μου

0: άνθρωπος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις.
12: Σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
13: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Σμόλ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273033166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock'n'Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζά.

0: Ζάρ. Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Έχεις τάσεις φυγής. Ξέρεις που θα μας βρεις. Ένα είναι το σωστό σημείο της γεύσης. Φευγάτος. Φιλικό περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση από ένα ιδιοκτήτη που σε κάνει να νιώθεις σπίτι σου. Η διαδρομή μαγευτική στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ταβέρνα. Οβελιστήριο. Φευγάτος. Ψητά. Φρέσκα κρεατικά στη σούβλα. Κοκορέτσι. Κοψίδια. Αρνί. Κατσικάκι. Και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φευγάτος για τους φευγάτους στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 73 10 47 54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 0 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Το επόμενο είναι του φίλου του Λαβρέντη, του Μαχαιρίτσα. Στίχους Ισάκ, Σούση.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
7: και 6977 8093 89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
10: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
5: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιοργικής Σάμου. Ελαιοργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιοργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιοργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
12: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα Χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Υφαντής 9,90. Πίτσα Rock'n'Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος, 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα, 1-1. Τένα, 7,89. Ούλτρεξ, 2,89. Κλινέξ, 2,19. Πάμε μπαζάρ!
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
13: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
15: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2273089 5331 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 23 16 53 05 όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έχεις τάσεις φυγής? Ξέρεις που θα μας βρεις. Ένα είναι το σωστό σημείο της γεύσης. Φευγάτος, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση από ένα ιδιοκτήτη που σε κάνει να νιώθεις σπίτι σου. Η διαδρομή μαγευτική στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ταβέρνα, οβελιστήριο, Φευγάτος. Ψητά, φρέσκα κρεατικά στη σούβλα, κοκορέτσι, κοψίδια, αρνί, κατσικάκι και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φευγάτος για τους φευγάτους στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 73 10 47 54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και μεζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο.
0: Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
2: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική

0: Ελίσσα μου, επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου, περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελεουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
1: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Έχει τάσεις φίλου.

0: για τους φευγάτους στη γεύση. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 73 10 47 54. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακές από τις 3 το μεσημέρι. Ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 22 73 0 95 600
4: και 69 77 80 93 89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
9: και 69 76 55 73 49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

ξέρεις την ιστορία μου που ξέρετε. Κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της